παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και δεν είναι σου πέρα της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθρήμου ζώση και τότε περιμέ και επιθύμους μου συνδεσμά δίκως. Οι αντεπιδοντές μου και κάτι αγαθόν ενδιαβαλών με. Επίκατε δύο αγαθόσιν μη, κατελείτες μη, Κύριε ο Θεός μου, ο Χριστός εκ μου. Πρόσχες την βοηθειά μου και της ουκρίας μου. Μην καταλείπεις μη, Κύριε ο Θεός μου, από εσείς εκ μου, πρόσχες την βοηθειά μου και της ουκρίας μου. Ο Θεός μου, ο Σεώ Κρίζω. Εδίψε εσύ ψυχή που σε προσύσσε άξιον αγγέλη μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτε σου το Αγίο όχθηση την δύναμή σου και την δόξου. Ότι κρίσουν το ελαίος προσβάστε χειμή των εσύσε. Ότι σου ευλογήσουν τη ζωή και το αίμα τόσο το σχέδιο σου ξέρετος και ποιότητας στη ψυχή μου και χίλια γαλλιάσμες στο στόμα μου. Η αιμνία μονεβάν σου θυμίζουν τη φόρτη σε μελά τον εσέ. Ότι έγινε της βοητός και της σκέπτων πτέρυγος αγαλιάσουν. Εκολλή την ψυχή μου στην τελάβη δεξιά σου. Απ' τη δύση μάτι μου εζήτησε την ψυχή μου, τη στελέφηση του κοντά της γης παρά της ισχυράς Ευρωπαίας. Μέρη της Ευρωπαίκων έσουν δε. Δε βασιλεύς, εφανθείς το Θεό, επένευθείς πάσο ομοιόν με αυτό, ότι νεφράγει η στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρτης σήμερα την εσύ το γητή, δε γεννή της βοήτως και της και των πτερυγών σου γαλιάσουν. Εκολλήθη ψυχή της στην Ελλάδα δεξιά σου, δόξω πατρική ή ο κυγείο πνεύματι. Εν ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώναμιν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξω σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξω πατρική ή ο κυγείο πνεύματι και εν ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώναμιν. Κύριε ο Θεός, ο Κυρίας μέρες εφιέχεσαι και εγκαία αντίον σου. Εις αυτό τον οποίον σου προσοχή μου κλείναν το όσο συνδέησή μου. Ότι επίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστη μετά των κατεβαινών των εισιλάκων. Εγενή του μισοάγκος του βοήθος, η μικρής ηλεύθερος. Όσοι τραυματίοι κατέβρεσαν τάφων και μη συντέτει αυτή τη χειρό οπρόσιτα. Έρθαν τον Μολάκο ατέτω και την ισχύ σκιά των άτομων. Επεμένετε στην ρυθμό και πάντα στου μετρημού σου περιγύσει με. Εμάκρυνε στου γνωστού μου που μισούν τον πέλημα αυτή. Παρεδόθη και ο σπορεγόμενο που μη μισθένει σε πτωχίε. Εκεί έκανε πω η κύριε όλη την ημέρα διαπέτα προ τα σχήρε μου. Τη νεκρή πίεση θαυμάσια ή ιατρία να στου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει τη σεντάπ' το ελαιό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσει την τροσκότητα δασιά και δικαιοσύνη σου είναι και επιλεγμένη. Εγώ προς την Κύριε και έκρασε και τον πρόεδρο του πρόσωπου μου προστάθησε. Με την Κύριε αποθύστηξε την προστάθη του πρόσωπου μου το φως μου εγώ και ενκόπησε την εωτητό σου. Σωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εκ με δίλτον εωργία σου και θεωρισμού φυλάξαν με κύκλωσαν με ως είδε όλη την μέρα περίασχον με άμα. Εμάκρυνα σε αυτού μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, ο Κυρίας μέρας και εξήγενη την αντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου πλήνων το όσο συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχούν τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχούν τον Κύριο και μη επιλάν πάνω πάσης τα συντοποδώσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάστας ανομίας των ιόμενων πάστας νόσου. Τον λυτρούν εκφοράς της ζωής σου. Τον στεφανόν σε ελέη και εκκρεμίσει. Τον επιπλώνται να έρθεις την επιθυμία σου να κενιστεί σου το ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος. Και κρίμα πάση της αντικουμένης εγνώρισε το σωτού σου το Μωυσή, εσύ εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κύριμον και ηλίμον ο Κύριος μακρότιμος και πολύ έλεος, ο Χριστός ο Χριστής πίεσε τον αιώνα μηνύ. Που κατά της ανομίας σου επίσημε τα κατά της αμαρτίας σου τα πέδρα και ρημίν. Ό,τι κατεπίρξε το ορνό που της γης σε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβημένους αυτών. Καθώς την απέωσουν με τα καπολισμόν μάκρυφμόν της ανομίας ημών, καθώς ο Κύριος Πατήριος σου κτήρισε ο Κύριος τους φορμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημού ανεμνήστη και προσεσμένη. Άνθρωπος εγώ του σε ημέρε αυτού, ως άνθρωπος του αγού τους ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν εν αυτού και όχι υπάρξει και όχι επικοινώσει αυτών τόπων αυτού. Ο δε έλεος του Κύριε από το αιώνος και ως το αιώνος τους φορμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού ετήσιον της φυλάς του διαθήκην αυτού και με μνημένη σου εντελώ αυτού πίση αυτάς. Κύριος εν τώρα να τιμωσ τον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντης οι άγγελοι αυτού. Δυνατή σκύπιοντας το λόγο του τόπου αυτού σου φωνείς το λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση την άμψη αυτού λειτουργία αυτού υπιοντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχούν τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχούν τον Κύριον. Κύριε εισάρτησον της προσευχής μου ενώτησε την δύση με τα ηλδία σου και σώμη δικαιοσύνη σου και μίλησε της κρίσης μετά του δουλού σου ότι ούτε δικαιώθησε τον οποίον σου

παζών, ότι κατ' εδί έξουν εχθρός του ψυχεύαινε συνεισγήνη ζωή μου. Εκάθεσαι με σκοπνιστούν του ζώνος και η κηδεία συνεπέρα το πνεύμα με νυπτερά την καρδία μου. Εμνείς την ημέρα να αρχίω να μελέτησε εν πάση έργη σου, εν πείμα στον χειρόν σου μελέτων δι' επέτασε προς τα σκύρες μου ψυχνός για νυδρώση. Ταχύης άκουσον, Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου, μία βοσή σου προσπών σου που μου και μία αφήσουν τις κυταβέρνες σου φυλάκων. Ακουστών πίσω, μη περί το λέω σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισον, Κύριε, εδώ είναι η πορεύση μου προς έργη του ψυχή μου. Εξήλω με τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατεύθυγον. Δίδαξον με την πίνη το θέλημά σου, θυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αυτόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ενέ και του νόματο σου, Κύριε, ζήσει με την δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξουλοθέσω φρούς μου και απολύς πάντας τους φίλους της κοινωτικοδούλου σου ημί. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέ της κρίσης μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέ της κρίσης μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αυτόν ευγήσει την εγγύη ευθεία. Το ξεπατρί και ιό και γιο πνεύμα τη γενική αή και Ιησούς Ιωάννας τον ένα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξος ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξος ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον δύναμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου έχω γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήλει επαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και δικής του κρινεστέσε. Του γάρα νομίες συνελήφθη και αναμαρτίες εκεί σε έμει μήτρα. Του γάρα λήθεια νηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσουμε, ποινείς με και υπερχιών ελευκαλτήσουμε. Ακουτείς με η αγαλία συν και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγένησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε τον μου. Απόδοσ' μη την αγαλία σου της σωτηρίου σου και πνεύμα την κεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωτού σου και ασελήσε τις επιστρέψεις σου. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία νέδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάτινον Κύριε εν τη ευδοκία σου νησιών και οικοδομηθήτα τη Ιερουσαλήμ. Ότι ευδοκίσια δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότι ανήσου συν το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός σου.

την ψυχή ως έχουσα της αθησέως προσφός. Συνοπής όμως ημών των σών Ναταλία γυναίκων το εγκαλό πείσμα. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, τον σε αυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτόν η θέλησεν εξ ασπόρου σου γαστρός.

Δέσμα φυγών ειδωλικής ματαιότητος μάρτης, συνεδέτης το πόθο της αγάπης του Χριστού,

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Γυναικός Θεόφρονος τους θείους λόγους εν καρδία θέμενος Ανδριανέ μάρτης Χριστού εν της βασάνης προσέδραμες συν της συζύγω το στέφος δεξάμενος. Καιρός επέστη της πιστής χαρμόσυνος ημέρα Ανδριανού του Θείου, εν Θεός εφρανθόμενα να βόντες προς Αυτόν, μάρτης του Κυρίου των αγώνατων καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανόθεν δεξάμενος της δικαιοσύνης, από πάσης επηρείας του αλλοτρίου ημάς ρίσε πάντας, ίας ίντε ψυχών και στον σωμάτων εξ Απόστειλων ημίν, και την κοιλίδα πάσαν του νόος εκάθαρον ουρανόθεν, συν τη συζύγωτος στέφος δεξάμενος, συν τη συζύγωτος στέφος δεξάμενος. Τη 26η του αυτού μηνός, νύμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας και της Συνοδείας Αυτών, Ανδριανού τέμνους ηχείρας και πόδας χείρες πονηρώνων πονοδρόμοι πόδες, εν το βίο συνευνός εν δε του πόλου Ανδριανού σύσκηνος η Ναταλία, Ανδριανός πνίτη χείρας πόδας η Κάδη έκτη. Και αυτή η μέρα συναθήσεντες του Αγίου Ανδριανού ψήφι τελειούνται. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Αττικού και Σισινίου και του Σιού Πατρός Σιμών Ιβυσθίωνος. Η αυτή η μέρα μνήμη Ετέρου Μάρτυρος Ανδριανού. Η αυτή η μέρα μνήμη του Σιού Πατρός Σιμών Ιωάς Αφιού Αβενίρ του Βασιλέως. Η αυτή η μέρα όσοι

Το καιρό εκείνο ήρθε ο Ιησούς εις οίκον και συνέρχεται όπλος

Μωυσές και οι γραμματείς, οι Απεροσολύμων καταβάντες, έλεγον ότι η Βελζεβούλ έχει και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια.

ημέρες επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, Νικολάου Όλγας Δήμητρας Ναταλίας, Ευαγγέλου Όλγας Ναταλίας, Χρήστου Κωνσταντίνας Παναγιώτου, Ιωάννου Ναταλίας και Τέκλου, Ροξάνης, Εμιλίας Μαρίας, Θεοπούλας Λιδίας Εωδώας Αναστασίου, Αρχιερίου Ιωάννου Γεωργίου και Κατερίνης των Ασθενούντων,

Γρηγορίου και Νικολάου των Αρχιερέων, των Ιωμονάχων Κυρίου Νικοδήμου, Κλήμεντος Ιγνατίου, Τιμοθέου και Ειρηναίου,

Σισόη, Δανίλα Κακίου και Λογκίνου, των Μοναζουσών Φευρονίας, Πελαγίας και Μακρίνης και των δούλων του Θεού, Πέτρου, Σωτηρίας, Ανδρέου και Γεωργίας και πάντων των αδελφών ημών των αναπαυωμένων εν της ιερής κημητηρής της Κομοπόλεως και αδελφών ημών των αναπαυωμένων εν της ιερής κημητηρής της Κομοπόλεως.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη ελέησον. Πάλι και πολλά και εσύ προσκύπτωμεν και στο δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιλευθέσιν ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα πάντως λογισμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ανένοχον και ακατάκλημη παράσταση του Αγίου θυσίας Θηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημεί προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύηση ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίους βασιλείας αξιοθύνου. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξα να αναπέμπει.

Κύριε μόνος του Κύριος. Και βασιλεύει.

Τον Ισάγιο σαν πάσα του Ιωτήρα.

μας και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και πάνω το λαό σου. Για τον ηκτυρμό του μονογένου σου Υιού, με το ευλογή.

ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαμε και τι παρεστικέ χιλιάδε. Τα χερουβίνη και τα σεραφίνη εξαρτέρια, απολιώματα, μετάρσια, αρτεροκάρτα.

0: Το η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγκεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
1: Τάτερ νόστρου καρίστην τσέρου, σφιντιάσκεσαι νουμελε Θεό, βίαι εμπαρατσία τα, φάκεσαι βόια τα, πρεκούμ εν τσέρ ασάσαι πε παμούν, πίνια νάστρα τσά δε τουάτε ζήλελε, τένε νο άστες, σι νε ιάρτε νο γρεσάλελε νάστρε, πρεκούμ σι νο ιερτέμ γρεσίτιλο νόστρι, σι νο νε δούτσε πε νο ειν ισπίτε, σι νε ισβαβέστε δε τσέρ βιχλιά.
2: Ότι σου εσύ είναι η βασιλεία.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάντων και ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατήξεις ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμηθον οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Πρόρισον ημών την ζωή μου. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες, εις εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

0: σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπευοι ηθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξου, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς, παντιδόξε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε.
1: Αμήν.
0: Τες εκκλησίες σου, εις ιερεύσει, εις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου.
1: Αμήν.
0: Ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των πρώτων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που εναγίσαι μας Θεός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ευρωπιού Σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείδων δυνάμενα σωμάτων, η και εσύ ως τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοσφαίρτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εν Αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατηλάτου, των Ιωμαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Κοσμά του Έτολου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου, του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανίου και Ιωσήφη Ιχαστού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας και των 23 συναθητών αυτών Αττικού, Σισινίου και Αδριανού, του εν Αγίης Πατρός Σιμών Μαξίμου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, των Οσίων Ιωάσο Βασιλέως, Τιθώη και Ιβυσίωνος, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 26 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας. Των Αγίων Μαρτύρων των Συναθλησάντων, το Αγίο Αδριανό, ξύφι τελειοθέντων. Των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου. Του Οσίου Πατρός ημών Ιβιστίωνος. Του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού. Του Οσίου Ιωάσαφ. Του Οσίου Τιθώη εν ειρήνη τελειοθέντος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Αδριανός και Ναταλία. Η στρατευωμένη Εκκλησία του Θεού καθημερινά προβάλλει πορτρέτα από τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Μια ατέλειωτη σειρά Αγίων μορφών παρελάβνει ενώπιόν μας. Εκτιλήσεται η ζωή του κάθε αγωνιστή της αλήθειας. Αποκαλύπτονται τα σωτήρια μέσα που έκανε χρήση στη γήινη εικονίστρα και πέτυχε την κατάκτηση του ουρανού. Ο κάθε Άγιος στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας και θάρρους, αισιοδοξίας και νίκης στον οδύτη της πρόσκαιρης ζωής. Νέοι και γέροι, άνδρες και γυναίκες, μοναχοί και σύζυγοι, όλοι μας έχουμε ένα παράδειγμα να μιμηθούμε, ένα δίδεγμα να αντλήσουμε. Στις 26 Αυγούστου προβάλλεται στους δέκτες της Εκκλησίας μας ένα αρμονικό ζευγάρι, ο Αδριανός και η Ναταλία. Ένα υπόδειγμα συζυγικής αφοσίωσης και κατανόησης, αλληλοστήριξης και βοήθειας. Ζουν το 298 μετά Χριστόν στους χρόνους του βασιλιά Μαξιμιανού στην Νικομίδια. Είναι η περίοδος που οι χριστιανοί δίδουν τη μάχη της πίστεως και της ομολογίας. Τα χρόνια των διωγμών των χριστιανών σφιγομετρείται η πίστη, θερμομετρείται η αγάπη στο Χριστό. Και πραγματικά το θερμόμετρο ανεβαίνει στο ζενίθ. Απόδειξη η εκούσια προσφορά ζωής, ο σφοδρός πόθος του μαρτυρίου, η ατέλειωτη σειρά των μαρτύρων. Και να, τώρα συλλαμβάνονται 23 χριστιανοί και τιμωρούνται παραδειγματικά. Αυτόπτης μάρτυρας των φρικτών βασανιστήριων και ο Αδριανός. Θαυμάζει το θάρρος και την παρησία, τη φλόγα και τον ενθουσιασμό των μαρτύρων. Κατάπληκτος επιζητεί να πληροφορηθεί το μυστικό από τα χείλη τους. Για την αγάπη του Χριστού πεθαίνουμε. Θυσιάζουμε τα πρόσκαιρα για να κερδίσουμε τα αιώνια. Δηλώνουμε πιστικότητα. Οι λέξεις αντιχούν στα βάθη της ύπαρξης του Αδριανού, τον συνταράσσουν. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και αυτόκλητα δηλώνει συμμετοχή στο μαρτύριο. Πάρα αυτά δένεται και φυλακίζεται. Η Ναταλία αδειμονεί, ενώ ο Αδριανός αργεί. Πληροφορείται τη φυλάκισή του και θρηνεί. Μαθαίνει το λόγο της κράτησης και αγάλεται. Αμέσως τρέχει στη φυλακή προς συνάντηση του δεσμού της σύζυγου της. Καταφυλεί τα δεσμά, επαινεί την προθυμία, συμβουλεύει και στηρίζει τον Αδριανό, συγχαίρονται και αποχωρίζονται. Ο Αδριανός μετέπειτα παίρνει άδεια από τους δεσμοφύλακες και προστρέχει στην Ναταλία για να της ανακοινώσει την ημέρα του μαρτυρίου. Εκείνη, στο άκουσμα της φωνής του, υποθέτει λιποταξία και τον αποθεί. Οδύρεται για την απώλεια του μαρτυρικού στεφάνου. Γρήγορα όμως ενημερώνεται για το σκοπό της αφήξεώς του και πανηγυρίζει. Τον συνοδεύει στην ανάκριση. Τον παρακολουθεί στην αρένα. Προσεύχεται για την νικηφόρα έκβαση του μαρτυρίου. Τον ενθαρρύνει ενώ μαστιγώνεται. Τον εμψυχώνει ενώ κόβονται χέρια και πόδια. Αδειμονεί να τον ειδεί ακλόνητο στην πίστη μέχρι τέλους. Η αγάπη στο Χριστό πριτανεύει. Δέχεται ηρωικά την προσωρινή στέρηση του 28χρονου συζύγου για την αιώνια συναπόλαυση του Παραδείσου. Ο Αδριανός, νικητής, παραδίδει την ψυχή του στον Κύριο. Η πιστή σύζυγος συλλέγει τα εναπομείναντα πυρίκαυστα λείψανα και ενταφιάζει στην Αργυρόπολη. Εκεί παραδίδει και η ίδια την ψυχή της στον Ιησού. Αδριανός και Ναταλία, ένα ζευγάρι δεμένο άρρηκτα με τα δεσμά της αγάπης, απολαμβάνει αιώνια την τρυφή του Παραδείσου.

Άγιος Ιωάσαφ. Ο Ιωάσαφ είναι γιος του βασιλιά της Ινδίας Αβενίρ. Ζει στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο πατέρας του πληροφορείται αστρολογικά για το μελλοντικό εκχριστιανισμό του Ιωάσαφ. Η αγωνία του μεταφράζεται σε αγώνα ματέωσης της προαγγελίας. Τιουτοτρόπος εγκλεί το βασιλόπουλο σε απομακρυσμένο παλάτι με υπηρέτες και δασκάλους και την αυστηρή εντολή να μην μάθει ποτέ για την πίστη των χριστιανών. Εκεί λοιπόν μεγαλώνει και μορφώνεται ο Ιωάσαφ. Η απομόνωσή του τον προβληματίζει. Επιζητεί επίμονα πατρική άδεια για έξοδο υπό επιτήρηση. Έτσι κάποια μέρα συναντά δύο πτωχούς γέροντες τους οποίους ελεεί και αυτοί κατασυγκινημένοι αποκαλύπτουν το ελεεί και αυτοί κατασυγκινημένοι αποκαλύπτουν το αίτιο του περιορισμού του. Η δίψα τώρα για μάθηση της χριστιανικής αλήθειας

το έργο της εξάπλωσης της Βασιλείας του Θεού στη γη. Βιώνει την αυτογνωσία και φθάνει στη θεογνωσία. Επιτυγχάνει την ακρόρεια των αρετών. Αναδεικνύεται αγλάισμα των οσίων. Εφραίνεται άλικτα κοντά στον Τριαδικό Θεό.

0: Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ένας ποιοτικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένα υλικά. Είναι υπολεργικός.
3: Ακριβώς, να στην επαφή
2: προεκτήματος. Όταν λοιπόν τα υλικά αυτά είναι αμφιβόλου ποιότητας, μπορούν να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς, αλλεργίες κλπ. Μεγάλη και ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά. Το αναφέρω πάντα. Τα παιδιά, τα μάτια των παιδιών βρίσκονται ακόμα σε ανάπτυξη. Οι προστατευτικοί φυσικοί μηχανισμοί που αναφέραμε πριν δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο στους ενήλικες. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά περνάνε πάρα πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους, γεγονός που αυξάνει την συνολική έκθεση στον ήλιο. Περισσότερο δηλαδή από στους μεγαλύτερους.
3: Εσείς, κύριε Μιχαλάκη, το λέω με εσείς, το Προεδρείο του Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, σε ποιες καταγγελίες έχετε προβεί, σε ποιες ενέργειες και καταγγελίες έχετε προβεί για αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά με το να απολούνται ασύστολα γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως από μη ελεγμένα καταστήματα?
2: Θέλω να σας πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Δηλαδή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι η διάθεση οπτικών ειδών πραγματοποιείται μόνο σε κατάλληλα δεδοτημένους χώρους με τη φυσική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού οπτομέτρα. Αυτό διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφαλή διάθεση των προϊόντων. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός

0: γεγονός ότι οποιοδήποτε κάτοχος ενός καταστήματος εμπορεύεται λοιπόν οποιοδήποτε είδος χωρίς να έχει στο κατάστημα παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου που είναι οπτικός οπτομέτρης. Εμείς έχουμε προχωρήσει σε πολλές καταγγελίες μέσω μιας επιτροπής ελέγχου η οποία έχει δημιουργηθεί στον Σύλλογο. Έχουμε καταγγείλει πολύ συγκεκριμένα επιχειρήσεις και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει και ένα δικαστικό αγώνα προκειμένου να διαφυλάξουμε τόσο τα συμφέροντα του κλάδου αλλά όσο και τη δημόσια υγεία που είναι και το βασικότερο. Ωστόσο βλέπω όμως ότι η πολιτεία δεν γιατί κακά τα ψέματα να σας πω κάτι δεν συνεργάζεται εύκολα, δηλαδή υπό την έννοια ότι αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει καταλαβαίνετε ότι τα επίπεδα κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Εμείς σαν σύλλογος δεν διαθέτουμε τους ελεγκτικούς ή κατασταλτικούς μηχανισμούς γιατί ο θεσμικός μας ρόλος είναι περισσότερο θα έλεγα εισηγητικός, συμβουλευτικός και όχι εκτελεστικός. Δυστυχώς ενώ το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει δηλαδή να σταματήσει αυτού του είδους η πώληση δεν έχει, το κράτος δεν προχωράει εύκολα σε ελέγχους και πώς να το πω δηλαδή εφαρμογή του ισχύου νομοθετικού πλαισίου.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα μάλιστα είχαμε ένα παράδειγμα με κάποιες εγκυκλίους οι οποίες εξελώθησαν από το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα από τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη. Κάποιες εγκυκλίους οι οποίες επέτρεψαν τη διάθεση γυαλιών ηλίου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού οπτομέτρη στο κατάστημα. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα ενός μονάχα επιστημονικά υπευθύνου να καλύπτει το σύνολο ενός, παράδειγμα, το σύνολο των καταστημάτων μιας αλυσίδας για παράδειγμα. Και εκεί θέτουμε ένα απλό ερώτημα. Πώς μπορεί ένας επιστήμονας να ασκεί πραγματική επιστημονική εποπτεία όταν δεν βρίσκεται στον χώρο όπου διατίθεται τα προϊόντα και καλείται να είναι υπεύθυνος απλά ως υπογραφή για δεκάδες διαφορετικά σημεία πώλησης. Αν θέλετε την άποψή μου,
1: ναι.
0: Θα πρέπει τα γυαλιά αυτά να πιστοποιούνται από έναν συγκεκριμένο μηχανισμό ο οποίος είναι πολύ εύκολα να δημιουργηθεί μέσω, για παράδειγμα, της σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ιατρικών Επιστημών της κατεύθυνσης οπτικής οπτομετρίας. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιος μηχανισμός με πηγή, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή μέσω του Πανεπιστημίου, να μπορεί να ελέγχει και να πιστοποιεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Διότι όπως καταλαβαίνετε η αγορά πλέον είναι ανεξέλεκτη και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προστατευτούν τόσο η δημόσια υγεία αλλά και εμείς ως επαγγελματική ομάδα.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβει πάνω απ' όλα ο καταναλωτής ότι να ενημερωθεί αρχικά και να επιλέγει σωστά γυαλιά ηλίου και μέσα από αδειοδοτημένα οπτικά καταστήματα. Κανείς άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί τη γνησιότητα και την καταλληλότητά του.
1: Κρατάμε το αδειοδοτημένα καταστήματα. Να είστε πάντα καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά κύριε Γιαννακόπουλε, χάρηκα.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, τον κύριο Θωμάγγελο Μιχαλάκη.

0: Τα σίκα και τα φραγκόσικα είναι δύο φρούτα, αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη ιστορία στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα στην Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια έρευνες εστιάζουν στα πιθανά ωφέλη τους για την υγεία, δηλαδή πώς αυτά, τα σίκα και τα φραγκόσικα, είτε ως φρέσκα είτε ως χυμή ή συμπληρώματα, επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την διαιτολόγο-διατροφολόγο, την κυρία Αρχοντία Βασιλοπούλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Βασιλοπούλου.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κυρία Βασιλοπούλου, ας ξεκινήσουμε από το σίκο, αν δεν έχετε αντίρρηση. Έναν καρπό που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με το ελληνικό καλοκαίρι και ειδικά με αυτήν την εποχή, καθώς είναι ένα φρούτο του Αυγούστου. Τι βάζουμε πραγματικά στο πιάτο μας όταν τρώμε ένα σίκο και ποια είναι τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά του και τι ρόλο παίζουν οι φυτικές του ίνες?
1: Το σίκο είναι όντως ένα φρούτο εποχικό, αυτής της εποχής. Είναι ένα εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο με πλούσια γλυκιά γεύση. Η ανάλυση της χημικής του σύστασης μας δείχνει ότι τα σίκα αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών, τόσο διαλυτών όσο και αδιάλυτων. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες είναι αυτές που βοηθούν στην κινητικότητα του εντέρου, ενώ οι διαλυτές συντελούν τόσο στη ρύθμιση της γλυκόζης όσο και της χοληστερόλης. Επίσης, τα σίκα μπορούν να θεωρηθούν καλές πηγές βιταμίνης Κ, μιας βιταμίνης που εμπλέκεται στην πήξη του αίματος, όπως επίσης και καλίου, ενός ηλεκτρολίτη που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μυϊκού και του νευρικού μας συστήματος. Ωστόσο, η θρεπτική αξία των σίκων θα λέγαμε ότι δεν περιορίζεται στην περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, αλλά στην παρουσία βιοδραστικών συστατικών, όπως οι πολυφενόλες, μεταξύ των οποίων οι ανθοκιανίνες, τα φλαβονοειδή και η ρουτίνη, καθώς και τα καροτενοειδή. Γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι ουσίες? Οι ουσίες αυτές αποτελούν μέρος των φυσικών μηχανισμών άμυνας του φυτού, δηλαδή προστατεύουν τα ίδια τα φυτά από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως οξυδοτικό στρες και η περιόδης ακτινοβολία. Όταν αυτές οι ενώσεις προσλαμβάνονται από τον άνθρωπο, μεταφέρουν την αντιοξυδοτική τους δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, προσφέροντάς του προστασία από διάφορα χρόνια νοσήματα, μεταξύ των οποίων τα καρδιακιακά και ορισμένων μορφών καρκίνου.
0: Το σίκο είναι γλυκό και αρκετοί, κυρία Βασιλοπούλου, το αποφεύγουν επειδή φοβούνται τη ζάχαρη. Είναι όμως σωστό να αντιμετωπίζουμε την φυσική γλυκύτητα ενός φρούτου όπως τη ζάχαρη που προσθέτουμε στα τρόφιμα? Και πόσα σίκα αποτελούν μια λογική μερίδα για έναν υγιή ενήλικα?
1: Το σίκο είναι όντως ένα ιδιαίτερα γλυκό φρούτο, γεγονός που οφείλεται στην παρουσία απλών σακχάρων στη σάρκα του. Ωστόσο, τα σάκχαρα αυτά απαντώνται φυσικά στο φρούτο και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με τα σάκχαρα που προστίθονται σε άλλα τρόφιμα. Τώρα, πόσα σίκα μπορούμε να καταναλώνουμε ημερησίως? Μία μικρομερίδα αντιστοιχεί περίπου σε 2 μέτρια σίκα, 100 γραμμαρίων. Εφόσον ένας μέσος υγιής ενήλικας συστήνεται να καταναλώνει περίπου 3 μικρομερίδες φρούτων την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε ότι τα 6 μέτρια σίκα μπορούν να αποτελέσουν μία ενδεικτική ποσότητα στο πλαίσιο πάντα μιας ισορροπημένης διατροφής.
0: Τι είναι αυτό που κάνει διατροφικά ενδιαφέρον, τώρα να περάσουμε στο φραγκόσικο, κυρία Βασιλοπούλου? Οι φυτικές ίνες που αναφέραμε και πριν για το σίκο, τα αντιοξυδοτικά και τα άλλα βιοδραστικά συστατικά του δικαιολογούν τη φήμη που έχει αποκτήσει το φραγκόσικο?
1: Το σίκο και το φραγκόσικο μοιάζουν ως προς το ότι είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βιοδραστικές ενώσεις, αλλά προέρχονται από τελείως διαφορετικά φυτά και ως εκ τούτου έχουν διαφορετικό διατροφικό προφίλ. Συγκεκριμένα το φραγκόσικο προέρχεται από ένα κακτοειδές φυτό γνωστό στη βιβλιογραφία ως Opuntia ficus indica. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το φραγκόσικο παρουσιάζει ιδιαίτερο διατροφικό ενδιαφέρον. Γιατί? Το έλαιο των σπόρων του φραγκόσικου είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά οξέα, με κυριότερα το λινελαϊκό και το ελαϊκό οξύ. Δύο λιπαρά οξέα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την υγεία των κυταρικών μας μεμβρανών, αλλά και την υγεία του καρδιαγγειακού μας συστήματος. Σημειωτέων ότι το λινελαϊκό οξύ αποτελεί ένα απαραίτητο λιπαρό οξύ, δηλαδή ο οργανισμός μας δεν μπορεί να το συνθέσει από μόνος του και πρέπει να το πάρει αυτούσιο από την τροφή. Ένα ακόμα διατροφικό πλεονέκτημα του φραγκόσικου είναι ότι περιέχει φυτοστερόλες, με σημαντικότερες τη β' φυτοστερόλη και την καμπεστερόλη, οι οποίες απαντώνται κυρίως στους σπόρους και στο έλαιό του. Τι είναι οι φυτοστερόλες? Οι φυτοστερόλες είναι ενώσεις φυτικής προέλευσης με χημική δομή παρόμοια με αυτή της χοληστερόλης. Χάρη σε αυτήν την ομοιότητα, ανταγωνίζονται τη χοληστερόλη στο έντερο, περιορίζοντας έτσι την απορρόφησή της. Άρα ουσιαστικά έχουν και υποχοληστερολεμική δράση. Επίσης, τα φραγκόσικα αποτελούν καλή πηγή καροτενοειδών, με την περιεκτικότητά τους βέβαια να διαφοροποιείται ανάλογα με την ποικιλία και το χρώμα της σάρκας. Τα καροτενοειδή ως γνωστόν έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου και εκφύλισης της οχράς κοιλίδας. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι οι πολυφενόλες που περιέχει το φραγκόσικο μπορούν να αναστέλουν τη δράση ενός ενζύμου της παγκρεατικής λιπάσης, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της υπερχοληστερολεμίας. Μία άλλη σημαντική ομάδα βιοδραστικών ουσιών που βρίσκονται στο φραγκόσικο είναι οι βεταλαΐνες. Οι βεταλαΐνες είναι χρωστικές ουσίες που βρίσκονται στα χυμοτόπια των φυτικών κυττάρων και έχουν ισχυρή αντιοξυδοτική ιδιότητα, δηλαδή έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν και να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται στον οργανισμό μας και που είναι ιδιαίτερα επιβλαβή. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα φραγκόσικα αποτελούν ένα διατροφικό όπλο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια τα συστατικά τους έχουν ενσωματωθεί σε διάφορα συμπληρώματα διατροφής με στόχο τον έλεγχο του σωματικού βάρους, του μεταβολισμού των λιπιδίων και της χοληστερόλης, τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου καθώς και την αντιοξυδοτική προστασία του οργανισμού μας.
0: Ακροάτρια ρωτάει, κυρία Βασιλοπούλου, mm-hmm. τα ξερά σίκα ωφελούν και τι περιέχουν?
1: Τα αποξηραμένα σίκα, η αλήθεια είναι ότι έχουν μικρότερα, μειωμένα επίπεδα ορισμένων ευαίσθητων βιταμινών και φυτοχημικών συστατικών. Παρόλα αυτά, διατηρούν αυτούσιες τις φυτικές ίνες και τα μέταλλα του φρούτου. Δηλαδή υπάρχει μία μικρή υποβάθμιση της θρεπτικής τους αξίας, ωστόσο θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε ως ένα θρεπτικό τρόφιμο το οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην διατροφή μας. Απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα που θα καταναλώσουμε, καθώς είναι πιο συμπυκνωμένα σε φυσικά σάκχαρα από ότι το φρέσκο φρούτο και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.
0: Το σίκο και το φραγκόσικο, κυρία Βασιλοπούλου, θεωρείτε πως είναι καλύτερο να τα τρώμε ολόκληρα ή υπάρχει κάποιος λόγος να τα προτιμάμε σε χυμό ή κάποια άλλη μορφή? Πιστεύετε ότι αλλάζει η διατροφική τους αξία όταν τα επεξεργαζόμαστε και πόσο?
1: Όπως και στην περίπτωση των περισσότερων φρούτων, είναι προτιμότερο να τα καταναλώνουμε φρέσκα και ολόκληρα και όχι σε μορφή χυμού ή μαρμελάδας ή κομπόστας. Καθώς οποιαδήποτε επεξεργασία, είτε αυτή είναι θερμική, είτε είναι η προσθήκη κάποιων, είτε υφίσταται επεξεργασία μέσω της προσθήκης άλλων συστατικών, έχει συνέπεια, επηρεάζει την θρεπτική αξία του φρούτου και κυρίως επηρεάζει το περιεχόμενο του φρούτου σε φυτικές ίνες, σε βιταμίνες και σε όλα αυτά τα βιοδραστικά συστατικά που προαναφέραμε. Βέβαια το σίκο είναι ένα φρούτο το οποίο καταναλώνεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε θα μπορούσαμε σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε και τα αποξηραμένα σίκα ως μια καλή εναλλακτική.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας που μπορούμε να φάμε ένα σίκο ή ένα φραγκόσικο, ή αυτό αποτελεί έναν ακόμη διατροφικό μύθο?
1: Σε ένα υγιές άτομο, τα σίκα μπορούν να καταναλωθούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Είτε ως μικρογεύμα, δηλαδή στο δεκατιανό ή στο απογευματινό μας γεύμα. Ναι. Είτε ως συστατικό του πρωινού γεύματος. Είτε ακόμα και αμέσως μετά το μεσημεριανό ή και βραδινό γεύμα, καθώς αποτελούν ένα εξαιρετικό φυσικό επιδόρπιο.
0: Μπορούν αυτοί οι δύο καρποί να έχουν θέση και στην διατροφή ανθρώπων που προσέχουν το σάκχαρο ή το βάρος τους ή η φυσική τους γλυκύτητα. Κυρία Βασιλοπούλου, επιβάλλει κάποιον περιορισμό? Επίσης έχει σημασία με τι τα συνδυάζουμε? Όπως για παράδειγμα τα τρώμε με γιαούρτι.
1: Βεβαίως, τα σίκα μπορούν να καταναλωθούν και να ενταχθούν στη διατροφή, όπως και τα φραγκόσικα βέβαια, μπορούν να ενταχθούν στη διατροφή ατόμων τόσο με σαχαρώδη διαβήτη, όσο και ατόμων με υπερβάλλον σωματικό βάρος. Αρκεί να καταναλώνονται στην κατάλληλη ποσότητα και στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου γεύματος ή σνακ. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ένας καλός τρόπος είναι να συνδυάζονται με μία πηγή πρωτεΐνης ή με μία πηγή καλών λιπαρών, όπως για παράδειγμα με γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή ακόμα και με τυρί. Πού βοηθάει αυτός ο συνδυασμός, τι αποφέρει? Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να συμβάλλει σε βραδύτερη πέψη και απορρόφηση των υδατανθράκων, αποτρέποντας έτσι την απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες αυτές πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε με την διαιτολόγο-διατροφολόγο, την κυρία Αρχοντία Βασιλοπούλου.

0: Στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ η λέξη καρκίνος δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό που σήμαινε πριν από μερικές δεκαετίες. Η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα τόσο στην έγκυρη ανίχνευση όσο και στην θεραπεία, και εκεί βρίσκεται και ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα. Όταν η νόσος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περισσότερες και η πρόγνωση μπορεί να είναι σαφώς καλύτερη. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή σταδιοποίηση και η εξατομικευμένη θεραπεία αποτελούν, αγαπητοί ακροατές, πλέον κρίκους μιας αλυσίδας που μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή κλινικής ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Ματθαίο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθέ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννακόπουλε, και καλημέρα στα ακροατές σας.
0: Κύριε Ματθέ, πόσο μπορεί πραγματικά να αλλάξει την πορεία του καρκίνου του πνεύμωνα η έγκαιρη διάγνωση? Τι διαφορά κάνει το να εντοπιστεί ένας όγκος σε πρώιμο αντί σε ένα προχωρημένο στάδιο?
1: Νομίζω ότι θέσατε τα θέματα ήδη από την αρχή πάρα πολύ ωραία, και αυτό που τονίσατε είναι ότι πραγματικά ζούμε με την τελευταία πενταετία μια επανάσταση και στην αντιμετώπιση ενός καρκίνου που ο κόσμος τον γνωρίζει ως θανατηφόρο. Μιλάμε λοιπόν για τον καρκίνο του πνεύμωνα, έναν καρκίνο που σε όλες τις χώρες είναι πρώτος και σε συχνότητα αλλά και σε θνητότητα. Παρόλα αυτά όμως, με τα καινούργια φάρμακα και όλες αυτές τις εξελίξεις που λίγο ή πολύ ακούει ο κόσμος, δυστυχώς ο καρκίνος είναι μια νόσος η οποία περίπου κάθε οικογένεια θα έχει κάποιο κρούσμα, και όλοι ακούν για αυτές τις νέες εξελίξεις που πραγματικά ακόμα και σε ασθενείς που διαγνώσκονται με μεταστάσεις έχουμε καταφέρει ένα παλιά μικρό προσδόκιμο να το κάνουμε μήνες και χρόνια σε μια υποομάδα ασθενών, και αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Όμως αυτό που πολύ ωραία υπενιχθήκατε είναι ότι τα καλύτερα αποτελέσματα και ποσοστά ίασης που πολλές φορές υπερβαίνουν το 80% των αρρώστων μας έχουμε όταν διαγνώσουμε την νόσο σε πρώιμα στάδια, και το άριστο θα έλεγα είναι προτού καν δώσει ο καρκίνος έτσι συμπτώματα. Άρα λοιπόν πολλές φορές ο στόχος μας είναι να διαγνώσουμε έναν καρκίνο ο οποίος να είναι σε τέτοιο στάδιο που να μπορεί να χειρουργηθεί, και σε αυτό το πράγμα θα συζητήσουμε και στην πορεία πώς σιγά σιγά τα κράτη και στην Ευρώπη και στην Αμερική οργανώνουν κάποια προγράμματα, λέμε, προσυμπτωματικού ελέγχου με χαμηλής δόσης ακτινική τομογραφία σε μια υποομάδα ασθενών που μπορούμε να συζητήσουμε, όπου προσπαθούμε να διαγνώσουμε τον καρκίνο του πνεύμωνα όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν δώσει συμπτώματα, έτσι.
0: Υπάρχει αντίληψη, κύριε καθηγητά, ότι ο καρκίνος του πνεύμωνα αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους καπνιστές. Πόσο σωστή είναι αυτή η αντίληψη, και ποιοι άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το οικογενειακό, ιστορικό ή ορισμένες περιβαλλοντικές και επαγγελματικές εκθέσεις πρέπει να μας κινητοποιούν?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο ορθά το θέτεται. Πράγματι, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή έτσι διάσταση, το κάπνισμα οφείλεται για πάνω από 80% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμωνα. Όμως αυτό το υπόλοιπο περίπου 20% μπορεί να αφορά μη καπνιστές, και το βλέπουμε στην κλινική μας πράξη να νοσούν από καρκίνο άρρωστοι που δεν κάπνισαν ποτέ. Ενέχονται διάφοροι άλλοι παράγοντες, περιβαλλοντικοί. Το ραδόνιο, για παράδειγμα, η έκθεση σε ραδόνιο είναι επίσης μία από τις διάφορες άλλες αιτίες, και σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε μία τάση να ενοχοποιούμε έτσι καταγγελτικά και με όχι σωστή, με όχι σωστό τρόπο τους καπνιστές, ότι επειδή κάπνισες ορίστε έχεις καρκίνο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι με διάθεση πια όχι να τιμωρήσουμε τους καπνιστές, αλλά να κινητοποιήσουμε όσο μπορούμε αυτά τα άτομα υψηλού κινδύνου. Και ποια είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου? Είναι αυτά τα άτομα που έχουν καπνίσει στη ζωή τους 20, από 20 και πάνω pack years, λέμε. Δηλαδή ένα pack year είναι ένα πακέτο στην ημέρα για ένα χρόνο. Άρα πάνω από 20 pack years και πάνω από 50 στην ηλικιακή ομάδα των 50 έως 80 ετών είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου, για τα οποία όλες οι κατευθυντήρες σύγχρονες οδηγίες λένε ότι καλό είναι να τα υποβάλουμε μία φορά το χρόνο σε μία χαμηλή δόση αξιονική τομογραφία. Μία αξιονική τομογραφία για την οποία ο άνθρωπος δεν παίρνει υψηλή δόση ακτινοβολίας, αλλά μπορεί να διαγνώσει, όπως είπα και προηγουμένως, έγκαιρα και σε ένα στάδιο που είναι χειρουργήσιμο έναν καρκίνο πνεύμονα, και έτσι στην ουσία να έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, πάνω από 80% πιθανότητες ο άρρωστος αυτός να επιβιώσει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία στον κόσμο.
0: Κύριε καθηγητά, πόσο έχει αλλάξει το θεραπευτικό τοπίο?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, όπως είπε, έχουν αλλάξει ριζικά οι θεραπείες μας. Και δεν έχουμε ένα μόνο όπλο για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του πνεύμονα. Πια ο καρκίνος του πνεύμονα αντιμετωπίζεται από μια ομάδα γιατρών. Δηλαδή, έχουμε τους θωρακοχειρουργούς, έχουμε τη δικιά μου ειδικότητα που είναι οι παθολόγοι, ογκολόγοι, οι οποίοι παίζουν ρόλο συντονιστή όλης αυτής της ομάδος, τους ακτινοθεραπευτές, ογκολόγους, τους παθολογοανατόμους, τους οποίους θα έρθει η βιοψία. Μπαίνουν στην ομάδα πια οι μοριακοί βιολόγοι, γιατί πλέον αυτό που καταφέραμε, και αυτό είναι που αλλάζει στην ουσία δραματικά την αντιμετώπιση αυτού του καρκίνου, είναι ότι πια δεν μένουμε μόνο στον τύπο του καρκίνου. Ξέραμε παραδοσιακά λοιπόν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα έχει κάποιους ιστολογικούς υπότυπους. Λέμε δηλαδή, έχουμε τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και τον μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, και κάποιους υπότυπους αυτών, βάζοντας στην ουσία κάποιες ταμπέλες στον τύπο του καρκίνου. Τώρα με τη μοριακή βιολογία έχουμε μια μεγάλη επανάσταση και μπορούμε πια τον κάθε καρκίνο να δούμε το μοριακό του προφίλ, τα γονίδια του, να το πω έτσι απλά, και έτσι να κόψουμε και να ράψουμε θεραπείες στοχευμένες για τον κάθε άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο Γιώργος και η Μαρία, που μπορεί να έχει ο καθένας έναν ίδιο τύπο καρκίνο, ένα αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα, μπορεί να δώσουμε στον Γιώργο άλλου τύπου θεραπεία και άλλου τύπου στη Μαρία, βασισμένο στα γονίδια. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλύτερη και εκλεκτικότερη, θα έλεγα, στόχευση του καρκίνου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και έχουμε πολύ λιγότερες παρενέργειες. Έτσι λοιπόν έχουμε διάφορα καινούργια όπλα, έχουμε τις στοχευμένες θεραπείες, όπως ανέφερα λοιπόν, με βάση το μοριακό προφίλ, που μπορεί να μην είναι μόνο χημειοθεραπεία, δηλαδή να είναι κάποια έξυπνα χαπάκια, να το πω έτσι απλά, τα οποία στοχεύουν τον όγκο με πολύ αποτελεσματικότητα. Εάν ο άρρωστος είναι τυχερός και έχει κάποιες συγκεκριμένες μεταλλάξεις για τα οποία υπάρχει αυτό το χάπι, να το πω έτσι απλά. Και έχουμε και ένα άλλο μεγάλο όπλο τα τελευταία χρόνια, την ανοσοθεραπεία.
0: Ακριβώς,
1: που έχετε ακούσει.
0: Που είναι πάντοτε στην επικαιρότητα η ανοσοθεραπεία, κύριε καθηγητά. Γιατί έχουμε και...
1: Είναι στην επικαιρότητα, ναι. Γιατί πραγματικά πρόκειται για μία από τις επαναστάσεις. Εγώ είχα την τύχη στην Αμερική να δουλέψω στο ίδιο department με τον Jim Allison, που πήρε τον Νόμπελ για την ανοσολογία. Στην ουσία η ανοσοθεραπεία τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να απελευθερώνει κάποια φρένα του ανοσοποιητικού, τα οποία ο όγκος τα κρατάει έτσι, μπλοκάρει το ανοσοποιητικό, και στην ουσία η ανοσοθεραπεία σπάει αυτά τα φρένα και κάνει το δικό μας ανοσοποιητικό να επιτίθεται έναντι του όγκου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά στο καρκίνο του πνεύμονα, όπως και σε άλλους καρκίνους. Για παράδειγμα, και στο μελάνομα έχει ξεκινήσει αρχικά να το δίνουμε με εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά ειδικά στο καρκίνο του πνεύμονα μας άλλαξε δραματικά τις επιβιώσεις. Βλέπουμε ασθενείς λοιπόν, οι οποίοι ήταν τελικού σταδίου, να το πω, να ζουν μήνες και χρόνια ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις θεραπείες. Αλλά το πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι αποτελεσματικές θεραπείες, όπως είναι η ανοσοθεραπεία που αναφέρατε, κύριε Γιαννακόπουλε, αρχίζουμε σιγά σιγά και τις τοποθετούμε, τις δίνουμε στους ασθενείς μας, και σε πιο πρώιμα, θα έλεγα, στάδια, δηλαδή σε στάδια που δίνουμε αυτές τις θεραπείες για να καταστήσουμε έναν άρρωστο χειρουργήσιμο. Όπως είπα, τα βέλτιστα αποτελέσματα είναι ότι όταν ο άρρωστος μπορεί έτσι να χειρουργηθεί, και πολλές φορές δίνουμε προεγχειρητικά αυτές τις θεραπείες, δηλαδή χημειοθεραπεία μαζί με αναστοθεραπεία για παράδειγμα, σε συνδυασμό, και κάνουμε όγκους οι οποίοι ήταν ανεγχείρητοι, να μπορεί μετά ο θωρακοχειρουργός να τους αφαιρέσει.
0: Και είναι, όπως είπατε και εσείς, πολύ περισσότερες οι θεραπευτικές δυνατότητες, κύριε καθηγητά, και καλύτερες οι προοπτικές από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, οφείλουμε να το κρατήσουμε. Και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μετατρέψει μία δύσκολη μάχη σε μία μάχη με περισσότερα όπλα στη διάθεσή μας. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε.
1: Έτσι όπως το λέτε, κύριε Γιανακόπουλε, στην ουσία και ο καρκίνος του πνεύμονα σιγά σιγά βιώνουμε μια εποχή που θα γίνει μια χρόνια νόσο. Όπως για παράδειγμα ο σαχαρώδης διαβήτης. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και το γεγονός ότι κάθε χρόνο στα παγκόσμια συνέδριά μας έχουμε ανακοινώσει για καινούργια έξυπνα έτσι, φάρμακα που παρατείνουν την επιβίωση με καλή ποιότητα ζωής των ασθενών μας, νομίζω είναι κάτι που είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Ζούμε ήδη αυτή την επανάσταση στην ογκολογία και πραγματικά χαιρόμαστε έτσι να δίνουμε τη δυνατότητα στους αρρώστους μας έτσι να ζουν μια φυσιολογική ζωή δίπλα στις οικογένειές τους με καλή ποιότητα ζωής σε ένα νόσημα, ξαναλέω, που στο παρελθόν τα πράγματα ήταν δύσκολα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιανακόπουλε, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή κλινικής ογκολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και διευθυντή της ογκολογικής κλινικής.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πανσελλάδος κ. Ιερονίμου. Πακέτο νέων μέτρων ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με παρεμβάσεις σε φορολογία, οικογένεια, αγρότες και ενεργειακό κόστος. Αρχίζει η νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου για τις συντάξεις κυρίας. Με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντικές αυξήσεις. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί στη Ρώμη η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών, παρουσία των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών και των Αρχηγών Ναυτικού. Δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλιτών για το 2026, οι οποίες για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Τουλάχιστον 14 νεόγνα έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, στους 39 βαθμούς ο Ιδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μιλήσαμε προηγουμένως με τον καθηγητή κλινικής ογκολογίας στο Δημοκρητείο Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρητείου Πανεπιστημίου Θράκης και διευθυντή της ογκολογικής κλινικής, τον κύριο Δημήτριο Μαθαίο, και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. Η ελληνική μουσική δεν έχει σύνορα, έχει όμως ανάγκη από δρόμους για να διασχίσει. Και ένας από αυτούς να διασχίσει αυτά τα σύνορα και ένας από αυτούς τους δρόμους ανοίγει μέσα από το Music from Greece, το Εθνικό Γραφείο Εξαγωγής Μουσικής της χώρας μας, που επιχειρεί να συστήσει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο διεθνές μουσικό κοινό. Αυτή την περίοδο το βλέμμα είναι στραμμένο στη WOMEX, μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς συναντήσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, αγαπητοί ακροατές, με την ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο του Music from Greece, Music Export Office, ενός φορέα που εργάζεται, όπως προείπαμε, για την προβολή και την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής, την κυρία Αγγελική Σπυριδάκη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Σπυριδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Γιανακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την τιμή που μου κάνατε να μου φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας.
0: Κυρία Σπυριδάκη, όταν λέμε, και δικιά μας τιμή, όταν λέμε Music from Greece, μιλάμε ουσιαστικά για μια γέφυρα που θέλει να οδηγήσει την ελληνική μουσική πέρα από τα σύνορα. Ποια είναι σήμερα η θέση της ελληνικής μουσικής στον διεθνή χάρτη?
1: Η αλήθεια, κύριε Γιανακόπουλε, είναι πως το προφίλ που έχει η σύγχρονη μουσική δημιουργία στο εξωτερικό έχει παραμείνει μάλλον αρκετές δεκαετίες πριν, θα έλεγα, με κάποιες πολύ δυνατές προσωπικότητες του κλάδου, όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, η Νάνε Μούσκουρη, οι οποίοι είχαν κάνει τεράστιες διεθνείς καριέρες και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι τα μεγαλύτερα ονόματα και αναγνωρίσιμα από αυτή την άποψη όσον αφορά το εξωτερικό. Οι δικές μας προσπάθειες είναι οι μεμονωμένες προσπάθειες που παρατηρούνται από καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια να αρχίσουν να γίνονται πιο συγκροτημένες, πιο συστηματικές για την προώθηση της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας και τη συγκροτημένη παρουσία της χώρας μας γενικότερα στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.
0: Πόσο δύσκολο είναι, κυρία Σπυριδάκη, για έναν Έλληνα καλλιτέχνη να σπάσει τα ελληνικά σύνορα και να γίνει γνωστός σε ένα διεθνές κοινό? Και πού ακριβώς έχετε να βοηθήσει το Music from Greece, να το πούμε και στα ελληνικά, ελληνική μουσική, η μουσική από την Ελλάδα?
1: Η μουσική από την Ελλάδα, ναι.
0: Έτσι, κοιτάξτε,
1: η μουσικό το σύστημα στο παγκόσμιο πλέον, γιατί μιλάμε για μια παγκόσμια δημόσια σφαίρα στην οποία καλούνται να αποταχθούν καλλιτέχνες, κρίνει μεγάλη ανταγωνιστικότητα και είναι ευτυχώς και δυστυχώς μια βιομηχανία η οποία λειτουργεί με κάποιους δικούς του όρους και κανόνες. Μέσα από συνέδρια όπως είναι η WOMEX, την οποία αναφέρατε, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη, αναδεικνύονται σύγχρονοι καλλιτέχνες, μάλλον, που δραστηριοποιούνται στον σύγχρονο μουσικό χάρτη από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα μέσα από το οποίο οι καλλιτέχνες μπορούν να προβάλλουν την δουλειά τους. Οι ελληνικές παρουσίες σε αυτό το κομμάτι ήταν αρκετά περιορισμένες, σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις, στα συνέβητα τα μουσικά δηλαδή, και αυτό δεν οφειλόταν αμιγώς στην έλλειψη των καλλιτεχνών, αν θέλετε, αλλά πολύ περισσότερο στη συγκροτημένη παρουσία της χώρας μας. Και με αυτό τι εννοώ? Τα εθνικό περίπτερο το δικό μας ήταν πολύ περιορισμένη συμμετοχή, και δεν υπήρχε τρόπος υποστήριξης και ενημέρωσης της κοινότητας. Και όχι μόνο δηλαδή της μουσικής κοινότητας, ενώ των καλλιτεχνών των μουσικών, αλλά τόσο και των επαγγελματιών του κλάδου. Οπότε το Music from Greece έχετε να καλύψει αυτό το κενό, αν θέλετε, καθότι λειτουργεί σαν βασικό μηχανισμό συγκρότησης της παρουσίας της χώρας μας στο εξωτερικό σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Προσφέρει δηλαδή όλη τη στήριξη την οποία χρειάζεται η επαγγελματίες της μουσικής από την Ελλάδα για να κατανοήσουν τις πολυπλοκότητες της μουσικής βιομηχανίας στο εξωτερικό. Συγκροτούμε το εθνικό περίπτερο, όπως τώρα θυγόμαστε για παράδειγμα, αναλέγουμε να λάβει υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού την οργάνωση του εθνικού περιπτέρου και της εθνικής αποστολής. Διεκδικούμε για όλους τους Έλληνες τα showcases, δηλαδή τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο για ελληνικές συμμετοχές, και φέτος είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί θα είναι δύο καλλιτέχνες από την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση, και αυτό ξέρετε είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι να φανταστείτε στα 30 και χρόνια που υπάρχει η WOMEX μετράμε σύνολο 10. Οπότε να έχουμε δύο μέσα σε μία χρονιά είναι τεράστια νίκη για την Ελλάδα.
0: Μπορεί κυρία Σπυριδάκη η σύγχρονη ελληνική μουσική να γίνει εξαγώγημο πολιτιστικό προϊόν χωρίς να χάσει την ταυτότητά της?
1: Μα η ανάδειξη ακριβώς της ελληνικής ταυτότητας είναι και ο στόχος. Δεν είναι ο στόχος να αλλοιωθεί η ταυτότητά μας, αλλά να προβάλλουμε με ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η προβολή της μουσικής μας κληρονομιάς με κάθε πρόσφορο τρόπο και σύγχρονο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τα οποία προσφέρονται, είναι ο στόχος μας.
0: Και το Music from Greece, κυρία Σπυριδάκη, δεν περιορίζεται στην προβολή. Δημιουργεί δίκτυα, οργανώνει ελληνικές αποστολές και φέρνει τους καλλιτέχνες σε επαφή με ανθρώπους της διεθνούς μουσικής αγοράς. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια συνάντηση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα οποία δημιουργούνται ευκαιρίες. Όσον αφορά τους καλλιτέχνες, αρχικά ένα πολύ μεγάλο όφελος είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας του διεθνούς μουσικού οικοσυστήματος. Από εκεί και πέρα, με την συμμετοχή τους διάθεση και συνέδρια όπως είναι η WOMEX, έρχονται σε επαφή και τους βοηθάμε να έρθουν σε επαφή με μουσικούς, παραγωγούς, φεστιβάλ, εταιρείες management και booking από όλο τον κόσμο. Φανταστείτε ότι στη WOMEX μετράμε πάνω από 2.500 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Οπότε οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις εταιρείες, στόχος μας είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις γέφυρες ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν συνεργασίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όπως για παράδειγμα, για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετείχε σε εμπορική αποστολή που έγινε τον περασμένο Μάιο στον Καναδά και πραγματοποιήσαμε, μέσω του Music from Greece δηλαδή, και πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με πολύ μεγάλες διοργανώσεις και εταιρείες και φορείς της χώρας του Καναδά, τις οποίες ευελπιστούμε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε σαν σχέσεις συνεργασίας, από τις οποίες φυσικά υποφελούνται και οι εταιρείες και οι φορείς και οι καλλιτέχνες από τη χώρα μας.
0: Κάνατε λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η φετινή αποστολή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα, όπως μας είπατε, και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πόσο σημαντική είναι η θεσμική στήριξη για να αποκτήσει η ελληνική μουσική μια σταθερή και όχι περιστασιακή παρουσία στην διεθνή σκηνή?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, με λύπη θα το πω, αλλά βρίσκεται αρκετά χρόνια πίσω όσον αφορά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής πολιτικής, γιατί μετέπειτα στρατηγικής για την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής. Η αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και η στήριξη από το Τμήμα Μουσικής ιδιαιτέρως είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι φέτος για δεύτερη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού συμβάλλει έμπρακτα στη στήριξη των καλλιτεχνών οι οποίοι συμμετέχουν με showcase στη διοργάνωση. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί στις διοργανώσεις αυτές οι καλλιτέχνες καλούνται να καλύψουν εξ ολοκλήρου το κόστος της δικής τους παραγωγής.
0: Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο. Αρκετά μάλλον είναι πολύ δύσκολο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση όπως θα έπρεπε και όπως συμβαίνει σε όλα τα εθνικά γραφεία εξαγωγής να στηρίξουμε τους ολοκλήρωτους καλλιτέχνες και να καλύψουμε όλους τους κόστους, καθώς αναζητούμε και πόρους για την κάλυψη των αναγκών του όλης της αποστολής. Παρ' όλα αυτά, η στήριξη του Υπουργείου, όπως ανέφερα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί έμπρακτα συμβάλλουν στην κάλυψη βασικού κόστους της διοργάνωσης και της αποστολής, αλλά γιατί συμβάλλουν, είναι ένα πρώτο βήμα στη δημιουργία μιας πολιτικής και μιας στρατηγικής που θα συμβάλλει στη συστηματική εξωστρέφεια για τη μουσική στη χώρα μας.
0: Και έχουμε και τη συμμετοχή δύο ελληνικών σχημάτων φέτος, και αυτό είναι, και είναι επίσης πολύ σημαντικό. Συμμετέχουν στο, με showcase στο, στη Γόμεξ, κυρία Σπυριδάκη. Και πόσο δύσκολο είναι και έναν Έλληνα καλλιτέχνη να αποκτήσει πρόσβαση σε μια τόσο μεγάλη διεθνή μουσική αγορά?
1: Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου, φαντάζεστε ότι οι αιτήσεις είναι χιλιάδες. Το να ξεχωρίσει ένας καλλιτέχνης στην Κριτική Επιτροπή, διότι μιλάμε για μια Κριτική Επιτροπή η οποία αλλάζει κάθε χρόνο, βασίζεται φυσικά στην καλλιτεχνική ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως βοηθάει εξαιρετικά η τοποθέτηση της χώρας μας, αν θέλετε, σε όλο τα πλαίσια της διοργάνωσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν ανταγωνισμό περίπου 150 χώρες και χιλιάδες αιτήσεων για κάποιον καλλιτέχνη να επιλεχθεί, και είναι ακόμα πιο σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος για να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να παρουσιάσει τη δουλειά του σε αυτό το υψηλό επίπεδο της τέτοιας διοργάνωσης.
0: Ναι, και αναφέραμε πριν την αγγλική λέξη showcase, που σημαίνει η προθήκη, η προβολή. Είναι το μέσο για να προβάλλεις κάτι, να αναδείξεις κάτι, ένα μέσο παρουσίασης. Για τις ακροάτες και τους ακροατές μας ακούνε και μπορεί να μην κατάλαβαν τη λέξη, το τι σημαίνει showcase στα αγγλικά. Είναι το μέσο για να προβάλλεις κάτι, να το αναδείξεις. Σωστά.
1: Αν θέλετε να... Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ουσιαστικά μια μικρή συναυλία η οποία προσφέρεται σε αυτό το κοινό των αμοιβώς επαγγελματιών της μουσικής από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, τα showcase στη Womex, αν δεν απαθώμε, είναι περίπου 60 κάθε χρόνο, διαρκούν περίπου 40 λεπτά και είναι προσκεκλημένοι, αν θέλετε, το κοινό όλοι οι σύνεδροι. Οπότε μιλάμε για ενδεχόμενο κοινό περίπου 2.500 ανθρώπων από όλο τον κόσμο, που είναι επαγγελματίες, όπως αναφέραμε νωρίτερα, του κλάβου. Οι καλλιτέχνες δεν πληρώνονται. Αντιθέτως, όπως αναφέραμε νωρίτερα, καλούνται να καλύψουν όλο το κόστος της παραγωγής, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό για εμάς να καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να τους στηρίξουμε σε αυτή τους την τεράστια προσπάθεια. Κύριε Γιαννακόπουλο, είναι μια τεράστια νίκη για τη χώρα μας. Αυτά τα παιδιά παλεύουν, και οι δύο καλλιτέχνες φέτος, για να προβάλλουν όχι μόνο τη δουλειά τους, αλλά και τη χώρα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς είμαστε στο πλάι τους να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την τεράστια προσπάθεια αυτή.
0: Και το Music from Greece, ελληνική μουσική, προγραμματίζει και μία δεξίωση υποδοχής στο ελληνικό περίπτερο με κεράσματα και προϊόντα από τη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί την χρειάζεστε στο έργο σας. Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, και εσείς να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Συνομιλήσαμε με την ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο του Music from Greece, Music Export Office, ενός φορέα που εργάζεται για την προβολή και την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής, την κυρία Αγγελική Σπυριδάκη.

0: Πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια, ένας ποιητής έβαλε μέσα στους στίχους του τον άνθρωπο, τον πόλεμο, την ειρήνη, την τιμή, την απώλεια, την επιστροφή και τελικά την ίδια την ανθρώπινη φύση. Και όμως σήμερα άνθρωποι από διαφορετικές χώρες εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στοιχείο για να μελετήσουν τον Όμηρο και να αναζητήσουν μέσα στα ομηρικά έπι απαντήσεις που παραμένουν. Το 30ο Διεθνές Συνέδριο της Ομηρικής Ακαδημίας, είναι ετήσιο το συνέδριο αυτό, που πραγματοποιήθηκε στη Χίο τον Ιούλιο, επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή τη δύναμη του αρχαίου ελληνικού λόγου, να ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, να ξεπερνά σύνορα και γλώσσες και να εξακολουθεί να συνομιλεί με τον σύγχρονο άνθρωπο. Για το Παγκόσμιο Ετήσιο Συνέδριο Euroclassica Ομηρικής Ακαδημίας, το 30ο Παγκόσμιο Ετήσιο Συνέδριο Euroclassica Ομηρικής Ακαδημίας, θα μας μιλήσει, αγαπητοί ακροατές, η διδάκτορ φιλολογίας ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμη πρώτη αντιπρόεδρος της Euroclassica και διευθύντρια της Ομηρικής Ακαδημίας, η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιατράκου.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιανακόπουλε. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωκλάσικα Ομηρικής Ακαδημίας, που πάντοτε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος τιμάει αυτή την Παγκόσμια Φιλολογική Σύνοδο από το 1997 έως και σήμερα, δηλαδή 30 ολόκληρα συνεχόμενα χρόνια. Και να πούμε με πολύ χαρά και με ευγνωμοσύνη προς τον Πανάγιο Θεό ότι είχαμε συνέδρους εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε, οι οποίοι κατέφθασαν στις 10 Ιουλίου στην Αθήνα, επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, το μουσείο της, το αρχαιολογικό μουσείο, είχαν την τιμή να φιλοξενηθούν ιδιαιτέρως, να ξεναγηθούν από αρίστους αρχαιολόγους και ιστορικούς και καθηγητές και θάλατα να πλέψουν στο Αγιονύσι του Αιγαίου, την πατρίδα του μεγαλύτερου ποιητή του κόσμου, του Ομήρου. Το πρόγραμμά μας ένα πραγματικό καλύστευμα, μπορούμε να πούμε ένα διαμάντι πνευματικό, το οποίο έχει περιεχόμενο άριστο με μηνύματα της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γίου Ψαρών και Ιρουσών κυρίου Άρχου, της Αντιπριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Προέδρου της Φιλολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας, Ακαδημαϊκού κυρίου Κονομή, του Αϊμνής του Παναγιώτη Βλάχου, του Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Πολιτιστικών Επιστημονικών Σωματείων. Οι σύνεδροι από όλα τα μέρη της γης, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Κίνα, Συρία, Αίγυπτο, Αλεξάνδρεια, ακόμα και από τον Λίβανο.

δίκτορων, εκπαιδευτικών και επιστημόνων όλων των κλάδων του επιστητού από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είχαμε τη χαρά από τις 9 Ιουλίου μέχρι και τις 19, επί 10 ημέρες, να απολαύσουμε ένα πνευματικό αμυτό, ένα θησαυροφυλάκιο από τον Όμηρο, ο οποίος κατά τον Πλάτωνα την οικουμένη πεπαίδευκεν, ο δάσκαλος όλης της οικουμένης, ο οποίος ενέπνευσε τα μεγαλύτερα πνεύματα, τους τραγικούς, τους ποιητές, τους λυρικούς, τους χωρικούς, όλα τα πνεύματα της γης, τους γλύπτες, ζωγράφους, ποιητές, σεναριογράφους κτλ. Και ενέπνευσε και τον Αριστοτέλη, ο οποίος αυτή την πνοή, την ουράνια μπορούμε να πούμε, την μετέδωσε και στον Μέγα Αλέξανδρο για να πραγματοποιήσει το εκπολιτιστικό του έργο, ο οποίος πάντοτε έφερε μαζί του τα ομηρικά έπειτα απονάρθικος σε ειδική θήκη, όπου πήγαινε και εμπνεόταν από την αρετή, τη γενναιότητα, τη σεμνότητα, την ανεξικακία των μεγάλων ηρώων, οι οποίοι πραγματικά δίδαξαν όλη την ανθρωπότητα ότι η καλλιέργεια της κλασικής παιδείας των ομηρικών επών είναι όχι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά όπως λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εν τη μαλφέστα των πολιτισμικών αγαθών σε ένα φορέα υψηλών αξιών. Ό,τι και να πούμε είναι πάρα πάρα πολύ λίγο, μέσα σε λίγο χρόνο δεν είναι δυνατό να περάσουμε το πρόγραμμα, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Μέγας Βασίλειος στην επιστολή προς τους νέους, όπως άνεξε ελληνικών οφελήντο λόγος, υποδεικνύει τα ομηρικά έπι και παραπέμπει σε αυτά, διότι εκεί λάμπει η ανθρώπινη αρετή. Ακόμη και ο Οδυσσέας όταν φτάνει στο νησί ή τον Θεάκο με την Αυσικά, θαλασσοδαρμένος και γυμνός, δεν φαίνεται η γυμνότητα, αλλά λάμπει η αρετή του. Στον οι καθηγητές σπουδαίοι κλιματιστικής αλλαγής μας δίδαξαν το μέτρο και τη σοφροσύνη στον Όμηρο, ώστε να μην κάνουμε κατάχρηση των φυσικών αγαθών και πόρων, διότι η φύση εκδικείται την ύβρη, ενώ ο Όμηρος μας διδάσκει το μέτρο και τη σοφροσύνη. Από τον Όμηρο όλες οι επιστήμες αρείονται σπουδαία διδάγματα, όπως λέει ο Εσχύλος, όλοι έχουν φάει ψυχία από την τράπεζα του Ομήρου. Ο Όμηρος είναι μια ακένωτη πηγή και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι από το 97 έως σήμερα 7.150 σύνεδροι από όλη την οικουμένη συναθρισθέντες ενθάδε επισκέπτονται την Αθήνα, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, τα νησιά, τη Χίο, την πατρίδα του Ομήρου, τη Δασκαλόπετρα, όπου δίδαξε τα αθάνατα έπι του, τη βιβλιοθήκη Κοραή, τα βυζαντινά μνημεία, τη Νέα Μονή, τα αρχαιολογικά ναυτικά μουσεία, τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία, όπου έλαμψε ο ελληνικός πολιτισμός. Είναι πραγματικά η Ομηρική Ακαδημία ένα οχυρό που δεν μπορεί κανένας να το καταλύσει και έχει μια διαχρονική πορεία, όπως βλέπουμε, αποτελεί την αυαρχίδα των ομηρικών επών του πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας, και κυβερνήτης της ο Όμηρος την ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και θα την ταξιδεύει ώστε να εκπέμπει εσαΐ φως ανέσπερον. Προσφυής λοιπόν αυτή η απόφαση της Ευρωκλάσικα του Ομήρου, καθηγητών εταιριών κλασικών γλωσσών και πολιτισμών όλη της Ευρώπης και η Ομηρική Ακαδημία, με αυτό το τεράστιο έργο που πραγματοποιούν κάθε χρόνο με τη συμμετοχή Ελλήνων, Ευρωπαίων και εισηγητών από όλο τον κόσμο για τα ομηρικά έπι, καταδεικνύουν την ευεργετική επίδραση που ίσκυσαν αυτά και εξακολουθούν να ασκούν ως αείρος πηγή εμπνεύσεως για την παραγωγή νέων έργων, όπως έγραψε

0: ο αείμνηστος Παναγιώτης Βλάχος και ο συναχισόμενος επιστημονικός αμυτός θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στη φιλολογική επιστήμη και θα τεκμηριώσει τη διαχρονική αξία του ομήρου. Θα καταδείξει ότι αληθής πολιτισμός δεν δύναται να οικοδομηθεί εάν δεν στηρίζεται εις τον ανθρωπισμό και την πεποίθηση ότι το πνεύμα κατησχύει της ύλης. Όπως βλέπουμε, οι κατήχοντες την κορονίδα των ηρωικών προσώπων στα ομηρικά έπι, ο Αχιλλές, κύριος ήρωος της Ιλιάδος και ο Οδυσσέας, η κυριότερα μορφή της Οδυσσίας, συνθέτουν ιδεώδη πρότυπα. Στο πρόσωπο του Αχιλλέως επιτελείται ο εξανθρωπισμός της Ανδρείας. Η διαμέσου δεινών περιπετειών διάσωσης του Οδυσσέως συμβολίζει την κατήσχηση του πνεύματος επί των υλικών αντιξοοτήτων.
1: Κυρία Γιατράκου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το 30ο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Euroclassica Ομηρικής Ακαδημίας. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε.
1: Συνομιλήσαμε με την διδάκτορα φιλολογίας και ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμη πρώτη αντιπρόεδρο της Euroclassica και διευθύντρια της Ομηρικής Ακαδημίας, την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολή Αφονταρά. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, και καλή ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Ο μεσαιωνικός ελληνισμός. Ένας κόσμος έξω από τον κόσμο. Καθώς περνούσαμε μέσα στο μοτόρι, τη δυτική πλευρά του Άθο, ένας γέρος καλόγερος, καυσοκαλυβίτης, άνοιξε το στόμα του να μας πει. Ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιο Όρος. Και τα φαρδιά κάτασπρα γένια του ανατρίχιασαν μέσα στο δροσερό αγεράκι του στερνού καλοκαιριού. Τα κόκκινα, ξεχυλωμένα του μάτια κοίταξαν την ραχοκοκαλιά του βουνού που ανέβαινε μοναξιασμένη μέσα στο λαμπρό φως του καταμεσήμερου. Και ο λόγος του απλώθηκε καθώς ο αρχαίος ολολιγμός. Πάνω μέγας τέθνηκε ή το άλλο εκείνου του εκλελιπότος χριστηρίου των Δελφών. Ουκέτη φίβος έχει καλύβιν. Τον σίμωσα. Το μοτόρι σκαμπανέβαζε φορτωμένο νεαρούς μοναχούς, λιγοστούς λαϊκούς, φουσκωμένα τα γάρια. Εκείνος είχε ζήσει στα καυσοκαλύβια, στην πολλή ερημιά, 50 χρόνια σωστά. Ήταν ένα μεγάλο αγαθό πουλί, ξεραγκιανό και λιγνό, με μαδημένες φτερούγες. Είχε αποφασίσει να δρασκελίσει το σύνορο, να υπερπηδήσει το άβατο. Η απόφασή του είχε στοιχήσει ανυπόφορο δισταγμό. Μα ήταν άρρωστος, πονούσαν τα κόκαλά του και έπρεπε να συμφιλειωθεί με τον κόσμο, να πάει στους γιατρούς και να μάθει αν έφτασε η ώρα να τον προσκαλέσει στην Άνω Καλιά των Αγγέλων ο Κύριος. Δεν έμαθε τίποτε. Τι να ξέρουν οι άνθρωποι από τα μυστικά του Θεού. Μονάχα που είδε τις πολιτείες, την αγωνία και τον πάταγο του αιώνα και ανατρόμαξε, γιατί τόνιωσε ΣΥΡΙΖΑ στην ψυχή του πόσο άφιλος έχει καταντήσει τούτος ο κόσμος και πόσο απελπισμένος.

Γιατί, γέροντα, ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιον Όρος? Με κοίταξε καθώς ένα παιδί που έχει πέσει σε λάθος, συλλογίστηκε, ύστερα είπε: «Γιατί είδα τι γίνεται τώρα στις πολιτείες και έλειωσε η καρδιά μου. Πού να απομείνει τόπος για το Θεό μέσα στην κόλαση που έχει γίνει η πλάση του? Κάθε μέρα και πιο πολύ τούτο το βουνό ερημώνεται. Εμείς οι γέροι αγκιστρωμένοι στους βράχους του φεύγουμε και οι άλλοι που έρχονται όλο ένα και λιγοστεύουν». Έπιασε το κομμοσκήνι του και αφοσιώθηκε στην νοερή προσευχή του. Μόλις που είχαμε περάσει τα κατάφυτα βουνά, τις κατάσκιες νάπες, τα δάση της Χαλκιδικής όπου η Καστανιά, η Αριά, η Οξιά, η Φλαμουριά και το Κυπαρίσι σχηματίζουν μυστικούς παραδείσους, σταματήσαμε για λίγο στην Ουρανούπολη με τον κατάψιλο πύργο της ορθωμένο στην παρυφή της Στεριάς. Είχαμε αφήσει πίσω μας τη χαμηλή Ιερισσό με τη φαρδιά Αμμουδιά, το στενό κομμάτι της γης που το είχε σκάψει ο Ξέρξης και είναι τώρα γεμάτο βούρλα και άλλα τέτοια θάμνα του αλμυρού νερού. Σημάδι πως η παράδοση μπορεί να αληθεύει και να έχει περάσει κάποτε η μια θάλασσα από εκεί, προσπαθώντας να σμίξει την άλλη. Είχαμε αφήσει στο δεξί μας χέρι και το νησί, την Αμμουλιανή, και τα άλλα μικροσκοπικά νησάκια περιχυμένα μακάριο φως. Δεν προφτάσαμε καλά-καλά να μπαρκάρουμε στο μοτόρι και ακούσαμε τον ναύκληρο του Παπαδιαμάντη να πληροφορεί σαν από έθος αρχαίο: «Εδώ αρχίζει το όρος».

Ήταν μια πράσινη ακροθαλασσιά που άρχιζε να ανεβαίνει στα μάτια μας, να ξετυλίγεται πότε αμουδερή, πότε στρωμένη μεγάλα κάτασπρα βότσαλα, πότε καταδυναστευμένη από άγριους βράχους. Ψυχή ανθρώπου δε σάλευε, μήτε στον άμμο, μήτε στο βράχο. Σιωπή, μοναξιά και άπλετη ηλιολαμπή. Κάπου κάπου ένα αφημένο σπιτάκι, βασανισμένο από τον άνεμο του χειμώνα, με σφαλισμένα παράθυρα, με κλειστές πόρτες, έτοιμο να κατερρυπωθεί μέσα στην πολλή εγκατάλειψη. Στην Ουρανούπολη είχαμε αντικρίσει για στερνή φορά τη γυναίκα. Το όρος επί χίλια χρόνια την αγνοεί. Όποιος πηγαίνει να καλογερέψει το ξέρει πως μπορεί να περάσουν και 20 και 40 και 60 χρόνια, μια ζωή, και να μην ξαναδεί τη γυναίκα παρά μόνο στη θύμησή του και στην εικόνα της Παναγίας, που είναι η μόνη γυναίκα του όρους, η άσπηλη, η άμωμη, η αϋπάρθενη. Περιβόλη της Παναγιάς έχουν ονομάσει το όρος.

ακόμα και στις εκκλησίες, τις ακαταμέτρητες, καθώς η άμμος της θάλασσας σε αρσενικούς αγίους ως επιτοπλίστων αφιερώνουν. Μια Αγία Άννα, μια Αγία Παρασκευή είναι η εξαίρεση. Ο Άθος είναι η Χερσόνησος, χωρίς γυναίκα. Ο Παπαντονίου έγραψε κάποτε, μιλώντας για την πρωτεύουσα του Όρους, τις Καριές: τα χαμόγελα της ζωής δεν λείπουν από την πεθαμένη πολιτεία. Είναι μερικά μπαλκόνια με γλάστρες, είναι και παράθυρα με κουρτίνες. Τώρα θα ειδείς, νομίζεις, και το γυναικείο χέρι που θα σιάξει τα κουρτινάκια και θα ποτίσει τα βασιλικά. Μα η τρελή φαντασία σου χάνεται και ξαναβλέπεις εκείνο που είναι, μια κοινωνία χωρίς γυναίκα. Και με όλα τα αυτά, το Άγιον Όρος είναι αυτό, κραυγή του όντος που σχηματίζει την κοινωνία. Είναι το ξόρκισμα της γυναίκας, η στέρηση και ο θάνατος που γίνονται πρόγραμμα και σκοπός, η κραυγή κατά της κοινωνίας. Το Όρος είναι αντιθηλυκή πολιτεία. Σταθμοί στην ιστορία του έχουν γίνει οι σπανιότατες παραβιάσεις του πανάρχαιου κανόνα από ιδιόρυθμες και θαραλέες γυναίκες. Παραβιάσεις σε περιορισμένο τόπο και χρόνο. Άκουσα αγαθό προηγούμενο να ομολογεί: δεν πάει πολύς καιρός που ήρθε μια συντροφιά με δικό της πλεούμενο. Άντρες και γυναίκες κολύμπησαν, βγήκαν στην αμμουδιά. Στάθηκα στον εξώστη να βάλω φωνή. Οι γυναίκες, μόλις ένιωσαν την παρουσία μου, έσπευσαν να πέσουν στη θάλασσα και φορούσαν οι καταραμένες μπικίνι. Εγώ συλλογίστηκα: ο προηγούμενος ξέρει και τον μπικίνι. Ο Παπαντονίου προσθέτει: έχουν αφήσει κοτέτσια μόνο με πετινούς, βουστάσια μόνο με τάβρους, κοπάδια γυγιών μόνο με τράγους και κοινωνία μόνο με γενιάδες. Θέλω να πληροφορήσω πως οι κότες έχουν εισβάλει ήδη στο Όρος. Επίσης οι γάτες. Κάπου αντίκρισα και ένα σκυλί. Δεν μπόρεσα να μάθω σε ποιο γένος ανήκε. Τα μοναστήρια άλλωστε διατηρούσαν μεγάλα κοπάδια στην Αμουλιανή και σε άλλους τόπους. Σήμερα μόνο η Μεγίστη Λαύρα έχει κοπάδια στο μετόχι της των Βορείων Σποράδων, την Κυρα Παναγιά, ένα ολόκληρο νησί δικό της, σημά στην Αλόνισο. Εξάλλου, το ραδιόφωνο δεν είναι άγνωστο. Μερικά φύλλα εφημερίδων, και μάλιστα από τις λαϊκότερες, ανεβαίνουν ίσα με τις μακρινές σκήτες. Και οι καλόγεροι έχουν γίνει πιο ευκίνητοι. Το μοτόρι είναι πάντα γεμάτο. Πηγαίνει και φέρνει. Πότε για τα μετόχια, πότε για τις αρρώστιες, πότε για τα οικονομικά ζητήματα, οξύτα τα πάντα των μοναστηριών. Μήπως είναι και τούτα ένας λόγος που ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιον Όρος? Μπορεί. Η κυριότερη ωστόσο αιτία βρίσκεται στην προοδευτική απίσχναση της ασκητικής ροπής. Όσοι αποφασίζουν να ασκητέψουν σήμερα δεν είναι πολλοί, και οι περισσότεροι ανάμεσα στους λιγοστούς είναι απαίδευτοι και χωρίς σταθερό εσωτερικό έρμα. Αλλά υπάρχει και το αντιστάθμισμα, μια μικρή πινακοθήκη ηρωικών προσωπικότητων που ασκούνται με βαθύτατη αφοσίωση και με βαθύτατη συνείδηση ευθύνης, ιεραστές του απόλυτου. Προσπάθησα να τους αναζητήσω, να τους γνωρίσω, να συνομιλήσω μαζί τους, να συλλάβω μέσα στα μάτια τους την αρχαία φωτιά. Είμαι αληθινά ικανοποιημένος που το κατόρθωσα.

Γιατί το όρος δεν είναι μόνο η φύση, η τέχνη, η πίστη, η παράδοση, η ιστορία. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το νόημα. Αν δεν κάνεις δικό σου το νόημα, ξένος πηγαίνεις και ξένος επιστρέφεις από το όρος. Αν το κάνεις δικό σου, τα πάντα ξαναβρίσκουν το πραγματικό τους ανάστημα. Υπάρχει μια περιπέτεια του ανθρώπου, μια περιπέτεια ψυχής εκεί, που έχει αφήσει ζωντανά τα χνάρια της. Και ένας κόσμος αλλότροπος, ιδιόρυθμος, ο μεσαιωνικός ελληνικός κόσμος, σταματημένος στην πιο ελκυστική του ώρα. Αυτός ο ένδοξός μας βυζαντινισμός, καθώς τον ονόμασε με κάποια αισθητική κατάνοιξη ο Καβάφης.

μόλις γνωρίσεις κάπως το όρος, αισθάνεσαι πως έχεις ήδη οπισθοχωρήσει μέσα στο χρόνο. Ό,τι μπορεί να θυμίσει το σύγχρονο σύμπαν σιγά σιγά απαλήφεται. Δεν απομένουν παρά οι μικρές και πέρα για πέρα σποραδικές παραβιάσεις που εμνημόνευσα παραπάνω. Οι κοσμικές προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις καταργούνται. Δεν θα πεις καλημέρα, καλησπέρα και τα παρόμοια. Θα πεις ευλογείτε και θα σου αποκριθούν ο Κύριος. Δηλαδή, εγώ είμαι ανάξιος να σε ευλογήσω. Ας σε ευλογήσει ο Κύριος. Αντί να χτυπήσεις μια πόρτα για να σου ανοίξουν, πρέπει να φωνάξεις διευχών των Αγίων Πατέρων. Θα σου αποκριθούν αμήν και θα σου ανοίξουν την πόρτα. Τα 19 από τα 20 μοναστήρια ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο. Μονάχα το Βατοπέδι νεοτερίζει. Ακόμα και η ώρα είναι βυζαντινή, ευαγγελική θα πρέπει να πούμε σωστότερα. Αρχίζει με την Ανατολή πρώτη ώρα. Οι ακολουθίες ρυθμίζονται με το βυζαντινό τυπικό. Η λεγόμενη ευρωπαϊκή μουσική απαγορεύεται. Γέλια δεν ακούς πουθενά, μήτε τραγούδια. Το όρος είναι πάντα βυθισμένο στη σιωπή του. Το μόνο πλάσμα του Θεού που έχει το δικαίωμα να τραγουδήσει είναι το πουλάκι μέσα στη βαθιά φιλοσιά. Ουρλιάζουν και τα τσακάλια μέσα στη νύχτα και κάπου κάπου λαλεί πετεινός, ασυλλόγιστος, ερημίτης και τούτος. Η φωνή του όρους είναι η υμνοδία. Άλλωστε και ποια άλλη φωνή να ακουστεί σε μια βουνίσια Χερσόνησο που κατέχει περίπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα και που κατοικείται από 1500 περίπου ψυχές, καλόγερους και λαϊκούς. Στα πρώτα χρόνια του αιώνα μας οι καλόγεροι μόνο έφταναν τις 6.500 και πολλοί τότε μιλούσαν για την πληθυσμιακή καθίζηση του Άθο. Στα 1956 οι 6.500 είχαν γίνει 1.900. Σήμερα έγιναν 1.200. Πρόκειται για κατακόρυφη πτώση και μάλιστα αν συλλογιστεί κανείς πως η πτώση δεν αναφέρεται μόνο στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Όλο ένα και λιγοστεύουν και στο όρος οι άνθρωποι που ασκούνται με σωστή συνείδηση προσωπικής ευθύνης. Καθώς παρατήρησα ήδη, οι λιγοστοί συνειδητοί πασκίζουν με ασάλευτη επιμονή, με άγιο πείσμα, να διασώσουν την αρχαία απλότητα, την αφοσίωση, την μεταρσίωση, την υπερβατική ουσία του ασκητικού βίου. Αυτοί αποτελούν την άγκυρα της ελπίδας.

αλλά δεν επιθυμώ να προχωρήσω πριν πω το λόγο μου, λόγω αγάπης και ευγνωμοσύνης, για τον πολιτικό διοικητή του όρους, τον κύριο Μανώλη Ρούνη, άνθρωπο νεότατο και ελογιότατο, φίλο από χρόνια παλιότερα και με πρόθυμη καρδιά και άγρυπνο νου, συμμόχθησε συνανεβαίνοντας τα κρυμνώδη και μου συμπαραστάθηκε από την πρώτη ίσαμε τη στερνή στιγμή. Ο κύριος Ρούνης, πρώτος διοικητής της δεύτερης χιλιετηρίδας του Όρους, έπειτα από την μακρόχρονη και κατά πάντα λαμπρή διοίκηση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, είχε πολλές φορές από τα πρώτα του χρόνια ζήσει την ώρα του άθο. Έτσι, κατόρθωσε να κερδίσει την πλήρη γνώση γεωγραφική, ιστορική, καλλιτεχνική του τόπου και τη γνώση των αναγκών του, και να αναλάβει το λειτουργήμά του διακόνημα υψηλότατο, θα το ονόμαζαν εκεί, με γενναία συνείδηση ευθύνης και με την πρόθεση, χρησιμοποιώντας την ανεξάντλητη δραστηριότητά του, να κάνει το καλύτερο. Χωρίς τον κύριο Ρούνη, η περιήγηση και η δική μου και του νεαρού μου συντρόφου θα ήταν δύσκολη και λειψή.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού που δημιουργήθηκε με την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ένα θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και θα το δούμε βεβαίως και μέσα από την Θεία Λατρεία, από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας αυτό το θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον καλεσμένο μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεώργιος Φίλιας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Απευθύνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου και στους αγαπητούς ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά και τιμή να συζητάμε μαζί σας και να σας φιλοξενούμε έτσι σε εκπομπές εδώ του σταθμού. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε το σημερινό μας θέμα σε άμεση σχέση και συνάφεια με την ταυτότητα, με το είναι της Εκκλησίας, κύριε καθηγητά, κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι το θέμα της ενσάρκωσης, που είναι και το βασικό στοιχείο της πίστεως μας και της δομής της Εκκλησίας, αποτυπώνεται ή αν θέλετε επιβεβαιώνεται στη λατρεία της Εκκλησίας με το κέντρο της Θείας Λατρείας, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι η Θεία Ευχαριστία. Διότι ακόμα και σε επίπεδο όχι απλά ενοιολογικό, ίδιες λέξεις δηλαδή, αλλά σε επίπεδο βαθιά θα λέγαμε οντολογικό, η φράση του Κυρίου τούτου εστί το σώμα μου παραπέμπει ακριβώς σε μία συμμετοχή του πιστού κατά την Θεία Ευχαριστία και μέσα από την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου, σε μία συμμετοχή του στο γεγονός αυτό της σάρκας που πήρε ο Κύριος. Δηλαδή μετέχουμε στην ανθρωπότητα του Χριστού και δεχόμεθα βέβαια τη χάρη της θεότητός του. Νομίζω ότι αφορμή για να προσεγγίσουμε καταρχάς το θέμα θα ήταν όλη αυτή η θεολογία και η σκέψη που αποτυπώνεται στην περίφημη ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, μια ακολουθία που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η προετοιμασία για τη Θεία Μετάληψη. Το λέω αυτό διότι αφενός μεν οι ευχές εκεί και σε ποιητική μορφή μερικές φορές οι ευχές είναι έργο μεγάλων θεολόγων όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Σημεών, του Νέου Θεολόγου, αλλά εκεί τίθεται το θέμα ότι στη Θεία Ευχαριστία συμμετέχουμε στη σάρκα του Κυρίου, δηλαδή στο γεγονός της σαρκώσεως. Θα το θυμούνται οι αγαπητοί ακροατές ότι έχουμε αναφορές, ας πούμε, ότι μετέχουμε στην ζωή του Κυρίου, ότι ο Κύριος εισέρχεται μέσα μας σε νεφρού, στην καρδιά, σε όλα τα μέλη του σώματος. Δηλαδή έχουμε μία ορολογία, ένα λεξιλόγιο που μας παραπέμπει βαθιά στη συμμετοχή στο γεγονός της σαρκώσεως. Και από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό θα είναι και το επόμενο μας θέμα τώρα εδώ, θα πρέπει να δούμε αυτήν την ιδιαιτερότητα, για να μην πω τη μοναδικότητα που έχουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία, να συμμετέχουμε στη σάρκωση του Κυρίου μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εννοώ τη μοναδικότητα διότι αυτή η συμμετοχή στη σάρκωση μέσα από την κοινωνία της σάρκας του Κυρίου είναι και η τεράστια διαφοροποίηση, η ουσιαστική διαφοροποίηση της δικής μας της πίστης με οποιοδήποτε άλλο θρησκειακό μοντέλο, όπου ο Θεός είναι κάτι ξεχωριστό, ενώ για μας είναι αυτός που είναι μέσα μας πλέον. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Μάλιστα. Και ίσως έτσι όσα είπαμε ήδη με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, να φωτίζουν κάπως και να συνδέονται άμεσα με το είναι της Εκκλησίας, με την ταυτότητα της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς, διότι η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι η ενότητά μας με τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα, φιλοσοφικό, θρησκειακό, στο οποίο μετέχουμε ιδεολογικά. Η πίστη μας δεν είναι μία θρησκευτική ιδεολογία, είναι μία μετοχή στη θεότητα. Αυτή είναι όλη η ουσία, αυτή είναι όλη η έννοια της αρκώσεως. Ο Κύριος δεν ήρθε απλά να μας διδάξει, ήρθε να μετάσχει στην ανθρωπότητά μας. Και μέσα από αυτή τη μετοχή στην ανθρωπότητα, με τα αδιάβλητα πάθη έτσι που έλαβε, ο Κύριος έρχεται να μας ενώσει μαζί του. Δηλαδή εδώ βλέπουμε πλέον ότι το κάλεσμα στο οποίο, το οποίο μας απευθύνει, το κάλεσμα να μετάσχουμε στην Εκκλησία, είναι ένα κάλεσμα ενότητας στη σάρκωσή του, στη σάρκα του, μια ταυτότητα μαζί του. Αυτή η φράση που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα κείμενα και των πατέρων της Εκκλησίας και υπολείπων συγγραφέων, ότι καλούμαστε να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό, είναι ακριβώς ταυτότητα της Εκκλησίας. Είναι η ιδιαιτερότητά μας. Θεωρώ πτωχή τη λέξη ιδιαιτερότητα. Είναι το εντελώς, το ουσιαστικά διαφορετικό από κάθε άλλη θρησκειακή μορφή, όπου ο Θεός είναι ένα υπέρτατο «ον» και έχουμε μία αναφορά σε Αυτόν και μία λατρεία και Εκείνος μας προστατεύει κλπ. Εδώ δεν έχουμε αυτό μόνο τουλάχιστον. Έχουμε αυτή την ταυτότητα σε επίπεδο σωματικότητας. Αυτό θα ήταν, επιτρέψτε μου να πω, και το μεγάλο σκάνδαλο που αντιμετώπισε η Εκκλησία όταν εμφανίστηκε στον κόσμο, διότι ούτε ο Ιουδαϊκός κόσμος μπορούσε να υιοθετήσει μια τέτοια μετοχή στο Θεό σωματική, αυτό ήταν αμάρτημα μεγάλο για τον Εβραίο, αλλά ούτε ο αρχαίος κόσμος, ελληνικός, ρωμαϊκός και λοιπός, μπορούσε να δεχθεί ότι ο άνθρωπος έχει μια σωματική μετοχή στο Θεό. Η περίφημη αρχή της φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων και ίσως και παλαιότερα των προηγουμένων συστημάτων πριν από την αρχή ελληνική φιλοσοφία, ότι Θεός ανθρώπου ουμίγνεται, είναι ακριβώς αυτό το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεράσει κανένας. Και εμείς όχι μόνο έχουμε τη δυνατότητα και την προσφορά από τον Κύριο να υπάρξει αυτή η μίξη, για να χρησιμοποιήσω την ίδια έννοια της φιλοσοφίας, λέει ουμίγνεται, δεν μπορεί να αναμειχθεί. Και εμείς αναμειγνιόμαστε, επιτρέψτε μου το ρήμα για να τονίσω την αντίθεση. Εδώ βρισκόμαστε, κύριε Σπυρόπουλο, νομίζω ότι ψάβουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα διότι όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι ούτε απλά ούτε εξηγήσιμα με τη γλώσσα που διαθέτουμε, αλλά είναι και με την εμπειρία της πίστης βέβαια. Γι' αυτό λέω ψάβουμε λίγο την αλήθεια με όλα αυτά, πιστεύω.
2: Προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε έτσι κάπως τα πράγματα, την αλήθεια, όπως είπατε, κύριε καθηγητά, σήμερα με την βοήθειά σας. Ερχόμαστε λοιπόν να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε σύσσωμοι και σύνοιμοι, όπως είπατε, που αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με την ταυτότητα της Εκκλησίας και με τη δική μας ταυτότητα ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι που είναι η Εκκλησία, και καλούμαστε να μετάσχουμε σε αυτό το γεγονός της ενσάρκωσης. Καλούμαστε να μετάσχουμε, πώς θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ ότι αυτή η μετοχή στην ενσάρκωση είναι η διδαχή ή, αν θέλετε, η προτροπή ή η κληρονομιά, όποια λέξη θέλουμε χρησιμοποιούμε, του ίδιου του Κυρίου. Δεν είναι μία ανθρώπινη πρωτοβουλία. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο για την ταυτότητα της Εκκλησίας, ότι ζούμε την ενότητα, τη συσσωμάτωση με τον Χριστό, τη ζούμε μέσα από το δικό του παράδειγμα και από τη δική του διδασκαλία, και όχι μέσα από κάποια ανθρώπινη διδασκαλία, έστω και κάποιων τέλειων διδασκάλων. Η συσσωμάτωση με τον Χριστό, που ξεκινάει με το γεγονός του μυστικού δείπνου, του τοποιείται στην εμήνα ανάμνηση και μετά επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος ότι βρίσκεται ανάμεσά μας πλέον, βρίσκεται μέσα μας όταν τον λαμβάνουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός θεμελιακό. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στη γλώσσα έτσι της θεολογίας την έννοια του θεοίδρυτου μυστηρίου. Να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ. Ο Κύριος παρήγγειλε, πολύ ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, λέει σας παρέδωσα αυτό που παρέλαβα από ποιον, από τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την έννοια της Εκκλησίας, ότι ο ίδιος ο Κύριος δομεί την Εκκλησία πάνω σε αυτό το στοιχείο. Ποιο στοιχείο? Της μετοχής στη ζωή του, της μετοχής στο σώμα του. Ένα στοιχείο τεράστιας αξίας για τον άνθρωπο. Και όταν λέω αξίας, να επανέλθω και πάλι στον αρχαίο κόσμο, στον προ-Χριστού κόσμο, είτε μονοθεϊστικό, είτε πολυθεϊστικό, είτε ενοθεϊστικό, που θεωρούσε ότι ήταν μεγάλη προσβολή να αναμειχθεί ο άνθρωπος με το Θεό. Ήταν κάτι αδύνατο και κάτι το οποίο προσέβαλε το Θεό και υπερτιμούσε τον άνθρωπο. Κι όμως εδώ έχουμε ακριβώς την αντιστροφή όλης αυτής της πραγματικότητας του αρχαίου κόσμου και την απόσυση, θα μου επιτραπεί να πω, του φόβου αυτού. Και έρχεται ο Κύριος και λέει ότι «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό». Μια φράση που, εάν μπορέσει κανείς να τη δει, αποκαλύπτει και την ταυτότητα της Εκκλησίας και την έννοια πλέον ότι, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στις συζητήσεις μας, ότι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία είναι θέση πλέον όχι σε μια θρησκεία μέσα, δηλαδή σε ένα σύνολο ανθρώπων που λατρεύουν ένα Θεό, αλλά σε ένα σύνολο ανθρώπων που μετέχουν στη θεότητα. Αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας, αυτή είναι η ουσία που λαμβάνουμε μετά το βάπτισμά μας και βέβαια που επικυρώνεται με την συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Νομίζω ότι όλες αυτές οι σκέψεις που καταθέτουμε αυτή τη στιγμή λιγάκι συμπληρώνουν έτσι αυτήν την εικόνα της ιδιαιτερότητας της πίστεώς μας. Και νομίζω ότι δικαιολογούν και αυτό το διαζευκτικό που έχουν θέσει και οι πατέρες της Εκκλησίας και νεότεροι θεολόγοι. Ποιο είναι αυτό το διαζευκτικό? Ότι έχουμε Εκκλησία ή θρησκεία. Ναι, έχουμε Εκκλησία, δεν έχουμε θρησκεία.
2: Ποια είναι η διαφορά, διότι... αν θα μπορούσαμε, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Θίξατε κάτι προηγουμένως, αλλά λίγο πιο αναλυτικά μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Νομίζω ότι αξίζει να επιμείνουμε. Η διαφορά είναι ότι η έννοια της θρησκείας είναι μια ανθρώπινη πρωτοβουλία σχετικά με το Θεό. Αυτό αποκαλύπτει και η ρίζα της λέξεως θρησκεία και του ρήματος θρόσκο. Είναι μια κίνηση από κάτω προς τα πάνω, για να το πούμε έτσι διανυσματικά, με ένα διάνυσμα. Ένα διάνυσμα που ξεκινάει από κάτω, από τον άνθρωπο, και μιλάει για το πάνω, που είναι ο Θεός. Έχουμε θρησκείες λοιπόν. Έχουμε δηλαδή κινήσεις του εδώ προς το άνω. Έχουμε ανθρώπους που διατύπωσαν απόψεις περί Θεού ή περί Θεών. Όλες αυτές είναι θρησκείες. Στο γεγονός όμως της αρκώσεως του Κυρίου έχουμε την ακριβώς αντίθετη κίνηση. Δεν έχουμε την κίνηση του από κάτω προς τα πάνω, θρησκεία, θρόσκο, άνθρωπος, τον που συνεχώς την ανεβαίνει. Έχουμε την αντίθετη κίνηση. Το πάνω έρχεται κάτω, δηλαδή αυτή είναι η λέξη αποκάλυψη. Η Εκκλησία λοιπόν δομείται και υπάρχει πάνω στην αποκάλυψη και όχι πάνω στη θρησκεία. Δομείται δηλαδή πάνω στον αποκεκαλυμμένο και σαρκωμένο θεολόγο και όχι πάνω στην άποψη κάποιων ανθρώπων που θα μπορούσαν να ήταν σοφοί, όπως είναι οι διάφοροι ιδρυτές των θρησκειών, αλλά πάντως άνθρωποι. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχουμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια για την Εκκλησία, ότι ο Θεός κενούται, σαρκώνεται, διατηρώντας το στοιχείο, έτσι, την θεϊκή του φύση. Αυτή η περίφημη φράση που βλέπουμε στο κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, την θυμόμαστε όλοι, για τον Κύριο που λέει «Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος». Αυτή είναι η αποκάλυψη. Μια κένωση του Θεού που έρχεται από πάνω προς τα κάτω. Και καλά κάνουμε και το τονίζουμε, διότι αυτό είναι η ιδιαιτερότητα. Μου φαίνεται πτωχή η λέξη ιδιαιτερότητα, η ουσιαστική διαφορά, η θεμελιακή διαφορά της Εκκλησίας από κάθε άλλη θρησκεία. Και δεν θα μπορούσε ποτέ βέβαια κάποιος άνθρωπος να ισχυριστεί ότι έφερε το Θεό κάτω να σαρκωθεί, ή ότι πολύ περισσότερο ότι είναι ο ίδιος η ενσάρκωση του Θεού ή η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Να λοιπόν που το πλήρωμα του χρόνου, που λέει ο Απόστολος Παύλος, μας έφερε μετά τις θρησκείες να έχουμε την αποκάλυψη.
2: Μάλιστα.
1: Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη θρησκειακή αναζήτηση προ Χριστού. Αναζητήσεις, θεούς, πολυθεϊσμούς, ενοθεϊσμούς. Ο ενοθεϊσμός είναι όταν φτάσαν όλοι πλέον να αντιλαμβάνονται ότι η πολυθεία είναι ένας μύθος, τότε είπανε όχι, τα πολλά είναι ένα, αλλά ποιο ένα δεν το ξέραμε. Ο Παύλος βλέπει εδώ βωμούς στην Αθήνα, στον άγνωστο Θεό, ένας είναι αλλά δεν ξέρουμε το όνομά του, τους λέει ήρθα να σας πω ποιος είναι. Έχουμε λοιπόν μια θρησκειακή αναζήτηση προ Χριστού τεράστια, η οποία κορυφώνεται βέβαια στα χρόνια εκείνα, το πλήρωμα του χρόνου, πολύ ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τελείωσε, η ανθρωπότητα δεν μπορούσε άλλο να αναζητήσει και ο Θεός παρεμβαίνει στην ιστορία με τη σάρκωσή του.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα και έχουμε και μηνύματα από ακροατές. Θα πάμε σε αυτά τα μηνύματα των ακροατών μόλις επιστρέψουμε από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Φίλιας. Να συνεχίσουμε την συνομιλία μας και πριν προχωρήσουμε να πάμε, κύριε καθηγητά, σε μηνύματα από ακροατές. Ένας ακροατής αναφέρεται σε αυτό που τονίζει μεταξύ άλλων ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ο Θεός ενανθρώπισε είναι αημής θεοποιηθόμεν. Και αναφέρεται επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε και εμείς αναφερθεί βεβαίως με τη βοήθειά σας στον Απόστολο Παύλο αρκετές φορές. Την προς Ρωμαίους λοιπόν, από το 8ο κεφάλαιο, εκεί όπου τονίζεται στην αρχή ότι γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται.
1: Ναι, είναι νομίζω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά που αναφέρει ο αγαπητός ακροατής, διότι και το θέμα της θεώσεώς μας που θίγει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ενανθρώπισε για να θεοποιηθούμε εμείς, είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα, η συμμετοχή μας στη ζωή του Χριστού, διότι αυτό είναι η θεοποίηση, τώρα δεν είναι πολύ σωστή έκφραση, η θέωσή μας, δηλαδή η αναγωγή μας, η μετοχή μας στη ζωή του Θεού. Ποια είναι αυτή η μετοχή μας στη ζωή του Θεού? Οπωσδήποτε το να τον λάβουμε μέσα από τη Θεία Ευχαριστία να παραμείνει στη ζωή μας, αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος στη διδασκαλία, ότι αυτός ο οποίος με δέχεται έρχομαι μέσα του και εγκαθίσταμε, μονή παρά αυτό πίσω. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι λέξεις, ότι παραμένει μέσα μας και αυτός είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στη θέωση. Και ο Μέγας Αθανάσιος ακριβώς αυτό τονίζει, διότι μην ξεχνάμε επί τη ευκαιρία ότι την εποχή που ο Μέγας Αθανάσιος μιλάει για τη σάρκωση και την ουσία της Εκκλησίας, ακριβώς υπάρχει η αίρεση του Αρίου και οι άλλες αιρέσεις που είχαν προηγηθεί, οι οποίες υποτιμούν την θεότητα, το ξέρουμε όλοι αυτό, θεωρούν την έννοια του κτίσματος εν χρόνο για τον Υιό του Θεού, και επομένως εκεί υποτιμούν και την έννοια της σαρκώσεως.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος επιγράφει το έργο του χτυπώντας τον Άριο περί ενανθρωπίσεως του Λόγου, γιατί εκεί ακριβώς το ότι έγινε άνθρωπος ο Θεός, όντας πλήρης Θεός και όχι κτίσμα εν χρόνο, όπως υποστήριζε η αίρεση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, όπως οπωσδήποτε και αυτό από την προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο Κύριος έλαβε την σάρκα μας για να μας οδηγήσει ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση με την οποία είχαμε πλαστεί, με την οποία είχαμε δημιουργηθεί. Η φράση την οποία χρησιμοποιεί αργότερα, τη χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος, τη χρησιμοποιεί και ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή, την ευχή της αναφοράς της λειτουργίας του, ότι έλαβε, λέει, σάρκα ο Κύριος, κατακρίνε τη αμαρτία εν τη σαρκή αυτού. Είναι πολύ σημαντικό και βέβαια είναι θέματα τα οποία θέλουν προσοχή, επεξήγηση στα πλαίσια αυτά εδώ της κουβέντας που κάνουμε, διότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η φράση ότι ο Κύριος έλαβε σάρκα κατακρίνε τη αμαρτία εν τη σαρκή αυτού, ότι έλαβε σάρκα αμαρτίας, ενώ ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Ο Κύριος έλαβε την σάρκα μόνο κατά τα διάβλητα πάθη, δηλαδή για να μπορούμε να τον καταλαβαίνουμε. Ναι. Πίναγε, πόναγε, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Αλλά έλαβε, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, η σάρκος του Κυρίου ήταν σάρκωση προπτωτική. Ο Κύριος δεν έλαβε την σάρκα την πεπτοκία του ανθρώπου. Και επιτρέψτε μου, κύριε Σπυρόπουλε, δεν ξέρω αν εκφεύγουμε του θέματος, αλλά όλη η συζήτηση που είχε ξεκινήσει με αφορμή τις περιπέτειες της ανθρωπότητας με τον λεγόμενο κορονοϊό το 2019 και μετά, και που ήρθε να ταράξει εδώ τη συνειδήτηση εντός της Εκκλησίας, ότι όταν μεταλαμβάνουμε μπορεί να μεταδίδεται η αρρώστια, εκτός των άλλων αυτή η άποψη η λανθασμένη ότι όταν μεταλαμβάνουμε μπορεί να μεταδίδεται η αρρώστια, εκτός των άλλων αυτή η άποψη η λανθασμένη ότι θα μπορούσε η αρρώστια

0: αρχίζει και λαμβάνει και ναι. σύγχρονες προεκτάσεις, έτσι, ναι. νομίζω.
1: Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, κύριε καθηγητά, και μας το εξηγείτε, ότι λαμβάνει ο Χριστός κατά τη σάρκωσή του την προπτωτική, έτσι, σάρκα του δημιουργήματός του, έτσι, του ανθρώπου.
0: Ναι, γι' αυτό πριν, και ονομάζεται νέος Αδάμ. Ναι. Και λέμε ότι ήρθε σώσε κόσμον ονέπλασε. Mm-hmm. Ονέπλασε, όχι όπως κατήντησε ο άνθρωπος τον κόσμο, όπως τον έπλασε ο Θεός. Δεν μπορεί ο δημιουργός να υπόκειται στην φθορά, στην, mm-hmm. πώς να το πω, στην πορεία του δημιουργήματος. Γι' αυτό η κουβέντα για τη σάρκωση μπορεί μερικές φορές να θεωρείται λίγο θεολογική, απόμακρη, κουραστική κλπ. Αλλά στην ουσία της είδατε πώς αναδύθηκε το θέμα αυτό που δεν το περιμέναμε καν. Mm. Μιας λυμικής νόσου, τέλος πάντων, να την αποκαλέσουμε όπως θέλουμε, και εκεί ετέθη το θέμα, το οποίο είχε τεθεί και παλαιότερα με κάθε είδους, ας πούμε, ασθένεια. Όταν μετελάμβαναν άνθρωποι στα λεπροκομεία, όταν θυμάμαι ένα υπέροχο άρθρο του μακαριστού Νιγηρίας του Αλεξάνδρου που έλεγε τι έγινε με τον αιμορραγικό πυρετό κάτω όταν μεταλαμβάνανε και λέει δεν παθαίνανε τίποτα. Μα φυσικά ο Θεός δεν υπόκειται στη φθορά την ανθρώπινη. Δηλαδή αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή δεν είναι μια άποψη δική μου, δική σας ή κάποιων ανθρώπων. Αυτή είναι η ουσία της σαρκώσεως. Ότι ο Κύριος λαμβάνει τη σάρκα για να μας φέρει προς τη δική του. Προς την κατάσταση που μας δημιούργησε. Είναι όχι μόνο αστοχία, είναι τέλειος παραλογισμός το να πούμε ότι ο Θεός υπόκειται στην πορεία του δημιουργήματος. Ποια είναι η πορεία του δημιουργήματος? Η πτώση. Δηλαδή η φθορά. Δηλαδή η μετάδοση της ασθένειας, μάλιστα. Νομίζω ότι είναι θέματα που δεν ξέρω, δεν αναλύθηκαν τόσο πολύ και θα μου επιτραπεί να πω εδώ ότι θα έπρεπε και η εκκλησία σε επίπεδο ποιμαντικό, θα έλεγα να το ονομάσω έτσι, θα έπρεπε να αναδυθεί σε έναν αγώνα να διευκρινιστούν αυτά, διότι βλέπετε τι ακούστηκαν και τι μέτρα τότε για τη Θεία Μετάληψη κλπ. Δεν θέλω να φύγουμε από το θέμα, αλλά είναι ανάγεται στη σάρκωση. Mm-hmm. Η σάρκωση του Κυρίου και τι σάρκα πήρε και σε ποια σάρκα μας καλεί είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Mm-hmm. Και να το είχαμε ξεκαθαρίσει ως πιστοί ούτως ή άλλως. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ζούμε μια ζωή η οποία είναι σε μια μεταβαπτισματική κατήχηση. Βαπτιστήκαμε νωρίς, χωρίς κατήχηση. Η κατήχηση της Εκκλησίας πρέπει να έρθει μετά. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία. Δεν θα πω ότι είναι το κυριότερο, αλλά είναι ένα από τα σημεία.
1: Με την ενσάρκωση του Χριστού, κύριε καθηγητά, δημιουργείται η Εκκλησία, δημιουργείται η Εκκλησία ως σώμα του με το γεγονός της ενσάρκωσης?
0: Όχι μόνο με την ενσάρκωση. Η ενσάρκωση είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Εκκλησίας και σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου η Εκκλησία συγκροτείται πλέον με την έλευση του Αγίου Πνεύματος που εορτάζουμε κάθε χρονιά λαμπρά. Επομένως ο Κύριος σαρκούται. Και όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στους μαθητές, οι οποίοι τον παρακαλούν να μείνει λίγο ακόμα, λέει πρέπει να φύγω για να ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας. Ο παράκλητος οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια, δηλαδή στη συγκρότηση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ψάλουμε στην εορτή της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, ο οποίος όμως ξεκινάει με την ενσάρκωση. Mm-hmm. Και ξεκινάει πολύ παλαιότερα, το παλαιότερα είναι πτωχό σαν χρονικός προσδιορισμός, ξεκινάει σε μια στιγμή ακόμα και πριν από τη δημιουργία του κόσμου, όταν όλοι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν τις πρώτες φράσεις του βιβλίου της Γενέσεως, του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της αφήσου, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, με αυτό το πληθυντικό αριθμό ποιήσωμεν άνθρωπον κατοικών ημετέρα και καθομοίωση, την παρουσία δηλαδή του Τριαδικού Θεού. Και τι γίνεται, το πλήρωμα του χρόνου που λέει ο Απόστολος Παύλος, η κατάλληλη στιγμή που σαρκούται, πρώτο βήμα, και η έλευση του Αγίου Πνεύματος που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Επομένως ναι, η σάρκωση είναι το πρώτο στοιχείο για τη συγκρότηση της Εκκλησίας.
1: Αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, προφανώς συνδέεται με το γεγονός της ενσάρκωσης, έτσι δεν είναι?
0: Συνδέεται με το γεγονός της ενσάρκωσης, διότι η γλώσσα η ανθρώπινη πρέπει να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσει αυτό που εννοεί. Mm-hmm. Ποια ήταν η πιο κατάλληλη έκφραση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την απόλυτη ενότητα με τον Χριστό? Είναι αυτή που χρησιμοποίησε ο ίδιος.

0: είπε ότι εγώ είμαι άμπελος και εσείς είστε τα κλίματα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι εμείς είμαστε μέλη εκ μέρους με κεφαλή τον Χριστό. Είναι η πιο κατάλληλη λέξη, η λέξη σώμα, για να σημάνει την ενότητά μας με τον Χριστό. Mm-hmm. Διότι η λέξη σώμα, το ανθρώπινο λεξιλόγιο, παραπέμπει σε μία απόλυτη ενότητα. Απόλυτη ενότητα σημαίνει ότι τα μέλη προσέχουν το ένα το άλλο, πάσχουν όταν πάσχει το άλλο μέλος. Έτσι, η έννοια του σώματος και των μελών του σώματος είναι η έννοια μιας απόλυτης ενότητας. Ίσως και η λέξη απόλυτη είναι φτωχή, μιας οντολογικής ενότητας, μιας τέλειας ενότητας. Mm-hmm. Άρα εμείς ως μέλη μετέχουμε σε ένα σώμα και τότε αντιλαμβανόμαστε, μόνο τότε αντιλαμβανόμαστε τη διδασκαλία του Κυρίου, το χέρι με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων, δηλαδή πάσχει ένα σώμα, πάσχουν τα άλλα, χέρι ένα σώμα, χέρουν τα άλλα. Πόσο μακριά είμαστε τώρα βέβαια από αυτήν την αντίληψη μέσα μας, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία σε μια απόλυτη ενότητα με τα άλλα μέλη και φυσικά με κεφαλή τον Χριστό, που είναι αυτός που μας νοηματοδοτεί, διότι η κεφαλή νοηματοδοτεί και την ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας, θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Γεώργιος Φίλιας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, αλλά ήθελα να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, όσο αυτό είναι εφικτό, αυτό που προηγουμένως τονίσατε όσον αφορά την έννοια του σώματος. Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια απόλυτη ενότητα, στην ουσία με μια οντολογική ενότητα με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή του σώματος.
0: Βεβαίως, και μία ενότητα η οποία παραπέμπει και στην απόλυτη ενότητα, στην οντολογική ενότητα με τα άλλα μέλη. Mm-hmm. Διότι, για να επανέλθω λίγο σε κάτι που τονίσαμε στο πρώτο τμήμα της συζητήσεώς μας, εάν μιλούσαμε για ιδεολογία μέσα στην Εκκλησία, η ιδεολογία είναι ένα στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους μέχρι σε ένα σημείο, όχι παραπάνω. Έτσι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η όποια πολιτική ιδεολογία ενώνει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ιδεολογία, αλλά από ένα σημείο και πέρα ο καθένας είναι ανεξάρτητος και έχει μια δική του ζωή και δεν επηρεάζεται από τίποτα άλλο. Η Εκκλησία λοιπόν και η συμμετοχή μας στο σώμα της δεν είναι ιδεολογία, είναι συμμετοχή στο σώμα του Χριστού, που σημαίνει ότι έχουμε πλέον, εξαρτώμαστε, μη φοβηθούμε το ρήμα, ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή, να επανέλθω στη διδασκαλία του Κυρίου, ο πόνος του άλλου γίνεται πόνος μου. Θα μου πείτε, μα πόσο μακριά είμαστε από αυτό, δηλαδή, εδώ πονάνε οι άλλοι μέσα στην Εκκλησία και δεν δίνουμε σημασία. Ακριβώς, η συζήτηση γύρω από την έννοια της Εκκλησίας μας φέρνει σήμερα να αντιληφθούμε ποια είναι η κατάστασή μας, διότι αυτή έπρεπε να ήταν. Η λέξη σώμα, θα το επαναλάβω και πάλι, μας παραπέμπει σε κάτι που το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Και θα επικαλεστώ αυτή μας τη γνώση. Εάν για παράδειγμα ένα σώμα, ένα μέλος του σώματος πονάει, ένα άλλο μέλος του σώματος αρνείται να ενεργήσει και θεωρεί ότι πρέπει να διευθετηθεί ο πόνος του άλλου. Επιτρέψτε μου την εκλαήκευση του πράγματος, αλλά αν πονάει το δόντι μου, είναι ένα μέλος του σώματος, το χέρι μου, ένα άλλο μέλος, λέει, εγώ δεν μπορώ να γράψω, πονάει το δόντι. Επιτρέψτε μου την εκλαήκευση, αλλά η έννοια του σώματος εκεί ανάγεται, στο ότι δεν υπάρχει αυτόνομη λειτουργία του ενός, δεν είναι ιδεολογία ώστε να πούμε ναι, πιστεύουμε όλοι κάτι, αλλά τώρα φύγαμε και ζούμε τη ζωή μας. Όλη μας η ζωή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας την έννοια του σώματος, βρίσκεται μέσα στο Χριστό, δηλαδή μέσα στο σώμα του. αυτά όμως τώρα που λέμε είναι οπωσδήποτε, δεν θα πω θεωρητικά, είναι έννοιες, μια ενοιολογική ανάλυση. Αυτό που καλούμαστε είναι η ζωή, πώς θα επιτύχουμε τη συσσωμάτωση με τον Χριστό. Γι' αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι και θα έπρεπε να είναι στις συνειδήσεις μας το πρώτιστο μέλημά μας. Δηλαδή η συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος συμμετοχής. Είναι μόνο αυτός. Και θα έπρεπε μέσα από τη συσσωμάτωσή μας με τον Χριστό να μπορέσουμε με τη δική του την ευλογία και βέβαια με όλο τον αγώνα που θα κάνουμε, το πνευματικό, να αισθανθούμε μέλη. Διότι γινόμαστε μέλη εν δυνάμει με το βάπτισμα, αλλά πώς θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δωρεά. Πώς δηλαδή θα αισθανθούμε αυτή την απόλυτη σύμπτωση με τον πόνο του άλλου, με την χαρά του άλλου. Μακριά βρισκόμαστε ίσως από ένα τέτοιο στόχο. Mm-hmm. Αλλά το πρώτο πράγμα στη ζωή στην Εκκλησία δεν είναι πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε σε ένα στόχο. Είναι να έχουμε συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο στόχος. Έστω να το συμφωνήσουμε αυτές τις ώρες που μιλάμε και που επικοινωνούμε. Να συμφωνήσουμε ότι δεν μας ενώνει μια ιδέα, μας ενώνει η έννοια του σώματος και ότι η συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού, η συσσωμάτωση με τον Χριστό αποτελεί συσσωμάτωση και με τους άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Αυτή η έννοια, οι εκ του ενός ποτηρίου μετέχοντες, πόσο σημαντική. Να βλέπω τον αδερφό μου και να λέω μετέχω από το ίδιο ποτήριο, με την έννοια ότι παίρνω την ίδια σάρκα που πήρε εκείνος. Πράγματα τα οποία μερικές φορές όταν τα σκεφτόμαστε και τα συζητάμε όπως τώρα, επαναλαμβάνω και πάλι, αναλογιζόμαστε πόσο μακριά βρισκόμαστε ή αν θέλετε πόσο δρόμο έχουμε να διανύσουμε. Δεν πρέπει βέβαια να μας φοβίζει αυτό. Επαναλαμβάνω και καταθέτω την ταπεινή μου άποψη ότι το ξεκίνημά μας πρέπει να είναι αυτό νομίζω που επιδιώκουμε τη στιγμή τούτη, να συνειδητοποιήσουμε τι είναι, ποια είναι η αλήθεια. Και μετά να αρχίσει ο αγώνας και η πορεία. Αλλά η συνειδητοποίηση είναι πολύ βασικό. Διότι αν δεν γίνει η συνειδητοποίηση του τι είμαστε ο σώμα Χριστού, του τι σημαίνει ότι λαμβάνουμε τον Κύριο μέσα μας και το λαμβάνει ο άλλος, αν δεν θέσουμε τον στόχο αυτό, τότε θα παραμείνουμε πάντοτε σε μια θρησκευτική ιδεολογία και οπωσδήποτε εκτός Εκκλησίας.
1: Θα παραμείνουμε ίσως σε μια θρησκεία. Θα βάλουμε δηλαδή αυτό το θρησκευτικό στοιχείο, αυτό που λέγατε πριν, δηλαδή κάπως, ναι, και όχι, ναι, το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία.
0: Θα περιοριστούμε στην έννοια της θρησκείας. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο περιορισμός, διότι θα εκπέσουμε από μια κατάσταση ανώτερη σε μια κατάσταση κατώτερη. Και με αυτήν την έννοια δεν θα φοβηθώ να πω αυτή τη στιγμή ότι θα είμαστε άχρηστοι και για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει πολλές θρησκείες. Δεν θέλει άλλη μία σαν εμάς. Από εμάς ζητάει, από το σώμα του Χριστού, δεν ξέρει τη λέξη σώμα ο κόσμος, έτσι ο ευρύτερος, αλλά από εμάς τους χριστιανούς ζητάει να δείξουμε την έννοια του σώματος. Ούτε αυτό ξέρει να μας το πει. Θέλω να δείξετε την έννοια του σώματος, δεν μας το λέει ποτέ. Αλλά αυτά που ζητάει ο κόσμος σήμερα για να ζήσει, να μπορέσει να πορευθεί και να μην καταστραφεί σταδιακά όπως γίνεται, είναι ακριβώς να μπορέσουμε εμείς να λειτουργήσουμε ως σώμα. Δεν θα το ακούσουμε ποτέ από τα λόγια άλλων ανθρώπων, διότι είναι μια ορολογία που δεν τη γνωρίζουν και δεν την έχουν συνειδητοποιήσει. Μπορεί ούτε εμείς να μην την έχουμε καλά-καλά συνειδητοποιήσει. Αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ως μέλη του σώματος σε αυτόν τον κόσμο. Ή πρέπει να ξέρουμε. Και αυτή η συνείδηση είναι που πολλές φορές μας φέρνει αντιμέτωπους με προβλήματα. Είδατε πόσα προβλήματα υπάρχουν και έχουν γερθεί και τον 20ο αιώνα και τώρα τον 21ο, με την έννοια θρησκεία, μάθημα θρησκευτικών κλπ. Δηλαδή τι θέλει από μας ο κόσμος. Θέλει ένα θρησκειακό κατασκεύασμα, θέλει μια διήγηση γεγονότων, θέλει μια άποψη περί ηθικής, που είναι πολύ σημαντική βέβαια και για μας η άποψη περί ηθικής, ή θέλει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζει. Βρισκόμαστε ακριβώς στην φάση ή αν θέλετε στη συγκυρία την ιστορική που βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Τους είπε ήρθα να σας πω κάτι που το ψάχνετε αλλά δεν το γνωρίζετε. Το ψάχνετε όμως. Το θέλετε. Δεν ξέρετε πώς να το πείτε. Ναι. Αυτό είναι η έννοια του σώματος σήμερα στην κοινωνία. Γυρνάνε και μας κοιτάνε και μας λένε είστε χριστιανοί. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή και εμείς πρέπει να πούμε είμαστε σώμα Χριστού. Δηλαδή ζούμε σε τέτοια ενότητα. Όχι ενοιολογικά, όχι θεωρητικά, αλλά μέσα από τη Θεία Μετάληψη αλλάζει η ζωή μας. Παραδειγματιζόμαστε από τις ζωές των Αγίων, παλαιότερων και σύγχρονων, δεν είναι η αγιότητα, είναι και σύγχρονο φαινόμενο, που μέσα από τη Θεία Μετάληψη έζησαν πραγματικά για τον κόσμο, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που συντήρησαν τον κόσμο. Η συσσωμάτωση με τον Χριστό, που γράφει κάπου ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης, είναι αυτό που λέει, που είπε ο Χριστός, είστε το αλάτι της γης, δηλαδή αυτός που θα συσσωματωθεί.
1: Με προλάβατε, κύριε καθηγητά, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι καλούμαστε να είμαστε το αλάτι της γης. Ναι.
0: Είναι συντήρηση του κόσμου, δηλαδή πώς εμείς οι χριστιανοί, κατά την εντολή του Κυρίου, κατά την κληρονομιά του αν θέλετε, πώς εμείς θα καταστούμε το στοιχείο που συντηρεί τον κόσμο, δηλαδή το στοιχείο που υπάρχει και ο κόσμος δεν χάνεται. Συντήρηση, όπως το αλάτι συντηρεί τα τρόφιμα. Αυτός ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και όσο προχωράει θα έχει ακόμα πρόοδο και όλοι διαπιστώνουν ότι κάτι λείπει, όλοι διαπιστώνουν ότι κάπου φύρεται. Αυτή η φράση της γραφής ότι παράγει το σχήμα του κόσμου του φύρεται και όχι δεν φύρεται μόνο σε ένα συμπαντικό επίπεδο αλλά φύρεται σε ένα επίπεδο αξιών, το ξέρουμε όλοι, σε ένα επίπεδο συνηθιών, σε ένα επίπεδο παραδόσεων. Και ερχόμαστε εμείς να δούμε την ευθύνη μας. Την ευθύνη μας ως σώματος Χριστού, ως μέλη ενός σώματος. Που σημαίνει λοιπόν απόλυτη ένωση με τον Χριστό, ώστε να μπορέσει στο πρόσωπό μας κάποιος να δει αυτήν την ενότητα. Να δούνε, λέει, αυτήν την ενότητα με μένα, είπε ο Κύριος, και θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο μετά. Ούτε λόγια, εάν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Θα είναι πολύ φτωχά τα λόγια που θα πούμε. Θα μας βλέπουν και θα λένε να ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι άνθρωπος του Θεού που ζει με τον Θεό. Νομίζω ότι λέω κάτι που θεωρητικά τουλάχιστον όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι πρέπει να τεθεί ο στόχος να εγκαταλείψουμε την αναζήτηση τη θρησκειακή που είναι ευνόητη και δεν την απορρίπτει κάποιος. Και το αν πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι το συζητάμε και βέβαια. Και το αν πρέπει να είμαστε ηθικοί και βέβαια. Αλλά πέραν αυτού, ποια είναι η ενότητά μας με το Θεό? Τι σημαίνει Θεία Μετάληψη όταν παίρνω μέσα μου? Σημαίνει κάποια πράγματα τα οποία φοβούμε ότι αν μήτη δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, πάντως δεν τα έχουμε βάλει στο λογαριασμό. Γιατί μεταλαμβάνουμε και βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία και κάνουμε κριτική. Αυτό δεν συμβαδίζει με την έννοια του σώματος.
1: Ναι.
0: Η διάκριση, ο ρατσισμός, η αδιαφορία για τον άλλον, η αδιαφορία για την ιδιαιτερότητα του άλλου. Η ταύτιση, η ταυτοποίηση του αμαρτωλού με την αμαρτία δεν συμβαδίζει με την έννοια του σώματος. Όταν εγώ βγαίνω και βλέπω έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός και λέω, α, αυτός είναι η αμαρτία, αυτό το πράγμα δεν είναι η έννοια του σώματος. Φωνάζει ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος ότι άλλο είναι η αμαρτία και άλλο ο αμαρτωλός. Το κάνουμε. Αν είμαστε μέλη του σώματος, καλούμαστε να το κάνουμε. Να χτυπήσουμε την αμαρτία, να αγωνιστούμε για αυτή και να αγκαλιάσουμε τον αμαρτωλό. Ακούτε αυτά τα λόγια τώρα, δεν είναι δικά μου. Και ελάτε να συγκρίνουμε αν όντως έτσι λειτουργούμε ως σώμα Χριστού. Και γιατί έρχεται η κοινωνία σήμερα και μας λέει, δεν ξέρω αν μου χρειάζεστε σαν εκκλησία, σαν θρησκεία, σαν οτιδήποτε άλλο. Είστε και εσείς. Είναι ιδεολογία, είναι τέχνη, είναι αθλητισμός, είστε και εσείς. Όχι, δεν είμαστε και εμείς. Η εκκλησία ως σώμα Χριστού έχει μία αποστολή και πράγματι ένα μεγαλείο, ψάχνω να βρω την κατάλληλη λέξη, που σήμερα ο κόσμος δεν το έχει υποπτευθεί και που καλούμαστε εμείς μέσα από την ενότητά μας με τον Χριστό να το δείξουμε αυτό, να προβάλλουμε την έννοια του σώματος στην σημερινή κοινωνία. Να νομίζω ένα ζήτημα στο οποίο φτάνουμε και μπορεί να είναι και μια έτσι κατακλείδα σιγά-σιγά.
1: Βεβαίως, κύριε καθηγητά, θα έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Θα πάμε όμως αμέσως τώρα, κύριε Φίλια, σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και με μηνύματα ακροατών. Νομίζω ότι θα μας δώσουν και επιπλέον ερεθίσματα οι ακροατές με όσα μας ρωτούν. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας.

0: Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Γεώργιο Φίλια, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τονίσατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό είναι να φανερώνουμε αυτή την έννοια του σώματος, έτσι, ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και καταρχάς να το συνειδητοποιήσουμε και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε τουλάχιστον κατά δύναμη ο καθένας να το βιώσει, έτσι, αλλά και να το φανερώσει στη ζωή του, από όσο μπορώ να καταλάβω μετά, αφού το βιώσει, κύριε καθηγητά. Και με αφορμή τα όσα συζητάμε, μας ρωτά μια ακροάτρια, η συμμετοχή στο σώμα του Χριστού είναι υπαρξιακό θέμα, είναι υπαρξιακό ζήτημα?
1: Προφανώς είναι υπαρξιακό, δηλαδή αν ως υπαρξιακό εννοούμε την κινητοποίηση όλη της ύπαρξής μας και όχι μόνο της γνωστικής μας λειτουργίας. Mm-hmm. Εάν ήταν μόνο η γνωστική μας λειτουργία θα ήταν αυτό που λέμε θεωρητικό. Όταν όμως αφορά την ύπαρξή μας και την αφορά ακριβώς μέσα από την σύνοψη που κάνατε, ότι δηλαδή δεν είναι μια ιδέα αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δείξουμε στη ζωή μας και που έχει σχέση με τους άλλους. Αυτό ακριβώς θέτει το θέμα της ύπαρξης. Η ύπαρξη είναι ο συνολικός άνθρωπος. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι η έννοια της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, δεν είναι μια έννοια ιδεολογική που την πήραμε στο μυαλό, την καταλάβαμε και είπαμε ναι, την έχω κι εγώ αυτή την ιδέα, την έχεις κι εσύ και είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι αυτό. Είναι όταν μπορέσουμε να την δείξουμε, να την εμφανίσουμε, να την απεικονίσουμε στη ζωή μας. Στη ζωή μας και στη ζωή με τους άλλους. Επομένως, το είπατε πολύ σωστά, είναι μια πρόκληση με την καλή έννοια, δηλαδή έχουμε ένα στόχο και λέμε αυτός είναι ο στόχος, αυτό έχουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να θέσουμε τον στόχο, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν το κάνουμε, αν αρκεστούμε στην ιδεολογία. Και πούμε ναι, είμαστε σώμα Χριστού, τι άλλο να κάνουμε βέβαια παιδιά. Αν όμως σκεφτούμε ότι αυτό συνεπάγεται κάτι στη ζωή μας, πρέπει να συνεπάγεται και στη ζωή των άλλων, τότε κάτι θα αρχίσει. Διότι, να το πούμε για μια ακόμα φορά αγαπητοί έτσι, φίλοι και αδερφοί, ότι εάν συνειδητοποιούμε την αλήθεια, βοηθάει και ο Θεός αυτή τη συνειδητοποίηση και ο Κύριος που βρίσκεται στη ζωή μας. Ας τον καλέσουμε να μας βοηθήσει σε αυτήν την έννοια του να νιώσουμε ως σώμα, του να νιώσουμε ότι εκείνος είναι κεφαλή και εμείς είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους άλλους. Θα μου πείτε δύσκολο, το τέρμα του δρόμου, ανέφικτο, εκείνος θα μας δώσει κάτι. Αυτή η υπέροχη φράση ότι χτυπάω την πόρτα της καρδιάς σας και αν μου ανοίξετε θα εισέλθω. Αυτά τα λόγια είναι αλήθεια πέρα από αλήθεια. Είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια. Διότι προέρχονται από εκείνον, που σαρκώθηκε ακριβώς, όχι γιατί ήταν αληθινός απλά ως άνθρωπος, αλλά γιατί ήταν η πηγή της ζωής μας. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δεν οφείλουμε να ζήσουμε με αυτό και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει τη συνειδητοποίηση της έννοιας του σώματος. Τον παρακαλούμε για πολλά. Καλά κάνουμε. Αλλά αυτό είναι η ουσία της ύπαρξής μας στην Εκκλησία. Να μας δώσει ο Κύριος να αντιληφθούμε τι σημαίνει να ζήσουμε ως σώμα. Να έχουμε επομένως μία συχνότερη θεία μετάληψη που σημαίνει συχνότερη ζωή μετάνοιας, που σημαίνει συχνότερη ταπείνωση, που σημαίνει όλα αυτά που έρχονται μέσα από την ευλογία, τις διδασκαλίες του Κυρίου, των Πατέρων, των σύγχρονων πνευματικών, των Αγίων, των Παλαιότερων και των Σημερινών. Όλοι αυτοί βρίσκονται σε μία κινητοποίηση κοντά μας για να μας βοηθήσουν για την έννοια του σώματος. Ας εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χορό των Αγίων, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, το λέει για τους προ-Χριστού, αλλά η Εκκλησία θεωρεί ότι ισχύει για τους μετά-Χριστών, έχοντας λέει όγκων μαρτύρων, έχουμε όγκο Αγίων. Αυτήν την έννοια της φυσικής όγκος, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται, αυτές οι ψυχές, αυτοί οι αγιασμένες υπάρξεις βρίσκονται κοντά μας. Όλοι αυτοί συνεργούν. Ας αισθανθούμε ότι αξίζει αυτός ο αγώνας, να αισθανθούμε στη ζωή μας ένα και στη σχέση μας με τους άλλους τι σημαίνει σώμα Χριστού. Νομίζω ότι βρισκόμαστε κάπου έτσι σε ένα περίγραμμα αυτών που είπαμε μέχρι σήμερα.
0: Και όσο μπορούμε έτσι να τα περιγράψουμε, όσο αυτό είναι εύκολο και δυνατό και εφικτό, κύριε καθηγητά, η ίδια ακροάτρια μας ρωτά αν αυτή η συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού συνδέεται με τα έσχατα, με την πρόγευση των εσχάτων. ίσως εδώ στη Θεία Ευχαριστία βεβαίως, να αναφέρεται.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ σωστή η διαπίστωση της αγαπητής ακροάτριας ότι η συμμετοχή μας δεν είναι μια συμμετοχή που περικλείεται στο τώρα της ιστορίας, αλλά είναι μια συμμετοχή προς συνάντηση του ερχόμενου Κυρίου. Mm-hmm. Γι' αυτό και αυτό το παλαιότατο κείμενο, όπως λένε οι ειδικοί μελετητές της Καινής Διαθήκης, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, λέει ότι όσες φορές ενώνεστε με τον Κύριο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρησου έλθει. Δηλαδή η ένωση, η συσσωμάτωση με τον Χριστό είναι ένα βήμα για τη συνάντησή του. Είναι αυτό που λέει η ακροάτρια, η πορεία μας προς τα έσχατα. Διότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία και η ζωή μας ως μελών του σώματος της Εκκλησίας δεν είναι μια ζωή που διανθίζει το τώρα μόνο της ζωής μας και της ιστορίας μας. Αλλά είναι ένα όχι μας, μου επιτραπεί η λέξη, που μας φέρει πιο κοντά σε συνάντηση με τον ερχόμενο Κύριο. Νομίζω ότι η συσσωμάτωση με τον Χριστό και η ζωή μας ως μελών της Εκκλησίας προσδιορίζεται από τις τελευταίες λέξεις της Καινής Διαθήκης, που είναι οι τελευταίες λέξεις του βιβλίου της Αποκαλύψεως. «Αμήν έρχου Κύριε Ιησού». Ζούμε αναμένοντάς τον. Ζούμε κάνοντας βήματα προς την αιωνιότητα. Η Θεία Ευχαριστία, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ. Και η συσσωμάτωσή μας με τον Χριστό είναι βήμα προς την αιωνιότητα, είναι βήμα προς τη συνάντησή του. Γι' αυτό και μέσα στη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές γεγονότα μέλλοντα, μελλοντικά, όπως είναι η Δευτέρα Παρουσία, καθίστανται παρελθόν. Δηλαδή έχουμε μπει στην αιωνιότητα για να τον συναντήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν με τη χάρη του Θεού που συζητούμε και έτσι μας δίδεται η ευκαιρία εδώ από τον φιλόξενο σταθμό να τα πούμε. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε ο ένας τον άλλον, δεν αποτελούν κήρυγμα, δεν αποτελούν έκφραση κάποιων απόψεων, δεν αποτελούν έκφραση ερευνών. Αποτελούν αυτό που είχε πει και ο Κύριος, αδερφός στηρίζει αδερφόν, ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και οπωσδήποτε παραπέμπουμε και όλο τον αγώνα μας στους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια παρησία μπροστά στο Θεό, αυτούς τους παλαιότερους από εμάς και αυτούς που ζουν ανάμεσά μας, τους ανθρώπους που μπορούν να πρεσβεύουν και για μας. Ναι. Αξίζει τον κόπο αυτός ο αγώνας, όσο ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε σε αυτήν τη ζωή, να αισθανθούμε πράγματι την ευθύνη μας ως μελών του σώματος, να αισθανθούμε την ανάγκη να γίνουμε ένα σώμα με εκείνον και να αισθανθούμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια που περιγράφει το υπέροχο κείμενο της προσδιόγνητων επιστολής στα τέλη του πρώτου αιώνα. Οι χριστιανοί, λέει, κατοικούν εδώ, αλλά παράλληλα κατοικούν αλλού. Οι χριστιανοί πόλεις οικούσιν, αλλώς πολίτες του ουρανού εισί. Αυτός είναι ο αγώνας της έννοιας του σώματος της Εκκλησίας. Κατοικώ εδώ, αλλά πορεύομαι για αλλού.
0: Ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Φιλιά. Και νομίζω ότι αυτό που τονίσατε μεταξύ άλλων προηγουμένως στην συζήτησή μας και το έχω σημειώσει, ότι εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλο και πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν μιλάμε ακριβώς για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, από τη στιγμή μάλιστα που μετέχουμε εκ του ενός ποτηρίου. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιλώντας βεβαίως για τη Θεία Κοινωνία, εκεί που ενωνόμαστε ουσιαστικά με τον Χριστό, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, ένα βήμα προς τα έσχατα και ουσιαστικά την ένωσή μας με τον Χριστό, την θέωσή μας θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, κύριε καθηγητά. Κλείνοντας, μια τελευταία σας εν κατακλείδη, μια τελευταία σας τοποθέτηση θα θέλαμε να ζητήσουμε, αυτό που πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσουμε από όσα συζητήσαμε σήμερα και από όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά, από όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε μία έτσι προσέγγιση της αλήθειας, δηλαδή να μπορέσουμε μέσα στη ζωή μας, η οποία είναι κοινό μυστικό ότι μας αποπροσανατολίζει από τέτοιες σκέψεις. Αρχίζει η τύρβη της ζωής, η φροντίδα της ζωής, ξεχνάμε αυτήν την διάσταση της ύπαρξής μας. Εάν μπορέσουμε λίγο με τη βοήθεια του Θεού και με την χάρη των Αγίων, των παλαιότερων και των σύγχρονων, να βάλουμε στη ζωή μας αυτή τη φροντίδα του σώματος του Χριστού. Όχι θεωρητικά βέβαια, γι' αυτό παρέπεμψα σε αυτή την περίφημη ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, θα μπορούσα να παραπέμψω και στις ευχές της Θείας Ευχαριστίας που προετοιμάζουν για τη Θεία Μετάληψη και αυτές που ακολουθούν ως δοξολογία. Ας τις διαβάσουμε λίγο, να δούμε τι λέει αυτή η αλήθεια της Εκκλησίας που εκφράζεται μέσα από τις ευχές της. Και ας θέσουμε ερώτημα στον εαυτό μας. Εγώ αυτό θα είχα να μοιραστώ ως κατακλείδα. με τους αγαπητούς φίλους και αδελφούς, ας αφήσουμε, ας ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας στην αλήθεια. Και η αλήθεια βρίσκεται εκεί, στη διδασκαλία του Κυρίου, στις ευχές της Εκκλησίας, να δούμε τι θα μας πούνε, τι έχουν να μας πούνε σε εμάς. Ας γίνει αυτό το βήμα και ο Θεός, είμαι σίγουρος, αν και ανάξιος όλων, αλλά ότι θα ευδοκίσει αυτήν την προσπάθειά μας και θα μας οδηγήσει, θα μας δώσει αυτήν την εμπειρία, αυτήν την βεβαίωση της πίστης στην έννοια της ισομάτωσης μαζί του.
0: Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να συζητάμε έτσι μαζί σας και να σας φιλοξενούμε εδώ στο σταθμό. Θερμά σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι παρομοίως.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γεώργιο Φίλια, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε θερμά, φίλες και φίλοι, για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Στη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ένας μπάλος από την Κύμολο λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια από τις Κυκλάδες. Πέρασμα στην Κύμολο είναι ο τίτλος του δίσκου του Νίκου Οικονομίδη με τη συμμετοχή της Κυριακής Σπανού, ένα αφιέρωμα στην πολύ ιδιαίτερη μουσική παράδοση της Κυμόλου. Ένα ρεπερτόριο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, καθώς από τις Κυκλάδες γνωρίζουμε κυρίως την αξιώτικη και την παριανή μουσική παράδοση. Να μείνουμε λοιπόν γι' αυτό για λίγο ακόμη στην Κύμολο. Ένα τραγούδι του γάμου, πολύ ιδιαίτερο. Φάτε και πιείτε άρχοντες και εγώ θα τραγουδήσω. Ρόδα και τριαντάφυλλα την τάβλα θα γεμίσω. Εισηγείαν της παρέας και της νύφης της ωραίας. Εισηγείαν να το πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε.

Εισηγείαν πρίμνη πλώρη και στη συντροφιά μας όλοι. Εισηγείαν να το πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. Πενέματα για το ανδρόγυνο τραγούδι του γάμου από την Κίμολο, από τις Κυκλάδες, με την Κυριακή Σπανού που τραγούδησε και συνοδεία στο βιολί από τον Νίκο Οικονομίδη, που έχει και την γενική επιμέλεια σε αυτή την έκδοση, πέρασμα στην Κίμολο, όπως είπαμε. Και να μείνουμε για λίγο ακόμη στα τραγούδια του κιμολιάτικου γάμου. Στολίσετε τον ηφικό και βάλετε του φιωράκια, γιατί θα αναπλαγιάσουν δύο περιστεράκια. Στολίσετε τον ηφικό και βάλετε του βελούδα, για να πλαγιάσει ο βασιλιάς με τη βασιλοπούλα. Και όπως καταλάβατε, είναι ένα γαμήλιο τραγούδι που τραγουδούν κυρίως οι ελεύθερες κοπέλες, καθώς τρώνουν το κρεβάτι των μελονύμφων.

Ας είναι η ώρα η καλή λοιπόν, στα Ανδρόγυνο που θα γεννεί. Τραγούδι για το στόλισμα του νηφικού κρεβατιού στην Κίμολο. Ήταν η Κυριακή Σπανού και κοπέλες από την Κίμολο. Και να συνεχίσουμε με το σκοπό του καλεσμάτου, τον οργανικό σκοπό, το εμβατήριο, το Mars, με το οποίο ο Κουμπάρος με συνοδεία από τα όργανα καλεί το χωριό στο γάμο και όλοι μαζί οδηγούνται στο σπίτι του γαμπρού και μετά στο σπίτι της νύφης. Νίκος Οικονομίδης στο βιολί.

Σκοπός για το κάλεσμα του Γαμπρού, Γαμήλια Πατινάδα από την Κίμολο με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί, και αφού ολοκληρωθεί η Γαμήλια τελετή, να ακούσουμε τώρα και την Καληνυχτιά, τη μελωδία πάνω στην οποία τραγουδάνε αυτοσχέδιες Μαντινάδες στο τέλος πλέον του Γαμήλιου Γλεντιού για να αποχαιρετήσουν το ζευγάρι. Με την ίδια μελωδία αλλά με διαφορετικά δίστιχα συνηθίζουν να ξυπνούν και τους νεόνυμφους την επόμενη ημέρα. Σ' αφήνω την καλή νυχτιά, ροδιά μου με τα ρόδια, πάω κι εγώ να κοιμηθώ και ας πάψουν τα τραγούδια. Άμετε να πηγαίνουμε προτού μας βαρεθούνε, γιατί η νύφη και ο γαμπρός θένε να κοιμηθούνε. Δυο ήλιοι, δυο φεγγάρια στα παραθύρια σας, σγουρά είναι τα μαλλιά σας, ξανθά είναι τα φρύδια σας.

πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή από τις άλλες Κυκλάδες, η μουσική παράδοση στην Κύμολο, ένα μικρό δείγμα πήραμε από αυτές τις ηχογραφήσεις που μεταδώσαμε και που προέρχονται, όπως είπαμε, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στην Κύμολο», επιμέλεια του Νίκου Οικονομίδη και συμμετοχή της Κυριακής Σπανού, που τους ακούσαμε στο σκοπό της Καληνυχτιάς, στο σκοπό που, όπως είπαμε, ολοκληρώνει το Γαμήλιο Γλέντι στην Κύμολο. Και πριν φύγουμε από το νησί αυτό, να ακούσουμε και το απολυτίκιο της Οσίας Μεθοδίας, της προστάτηδας της Κυμόλου. Της Κυμόλου των γόνων, αρετών το κοιμήλιον, και των απαιών οσίων αληθώς την ομόσκηνων, τιμήσομεν εν ύμνης η πιστή, Οσίαν Μεθοδίαν την Σεπτήν. Ψάλλει ο Μάρκος Γαβράς.

Το απολυτίκιο της Οσίας Μεθοδίας λοιπόν, της προστάτηδας της Κυμόλου, και να αφήσουμε τις Κυκλάδες, να αφήσουμε την Κύμολο και θα κατηφορήσουμε στην Κύπρο.

ο Αλκίνος Ιωαννίδης για να μας μεταφέρει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύπρο, που δύσιν ως Ανατολήν και από βοράν ως Νότον και από τα πέρατα της γης των κόσμων προσκαλώτων. Δώστε μου λίγη ακρόαση για να σας τραγουδήσω. Και ο δίσκος του με τραγούδια της Κύπρου έχει αυτόν ακριβώς τον τίτλο, που δύσιν ως Ανατολήν. Με τη συμμετοχή του Μιλτιάδη Παπαστάμου να ακούσουμε τον Αλκίνο στο Γιασεμί. Μια μελωδία πολύ χαρακτηριστική που έχει ταξιδέψει και στο Ανατολικό Αιγαίο για να φτάσει ως την Κύπρο.

Το Γιασεμίν στην πόρτα σου λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης τραγούδι, Μιλτιάδης Παπαστάμου στα έγχορδα, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Που Δύση Νός Ανατολήν», τραγούδια της Κύπρου και από την Κύπρο στην Κρήτη. Ο ήχος από το Λαγούτο του Ψαρογιάννη, του Γιάννη Ξυλούρη. Και ένας οργανικός σκοπός με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Η Κρήτη των Ονείρων».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ένας πηδηχτός χορός από τα Δωδεκάνησα με την επιμέλεια της Δόμνα Σαμίου για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Ριτζένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός στην παρέα μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης.

Βιολί και Σαντούρι με συνοδεία από Λαγούτο, η παραδοσιακή οργανική ζυγιά, το οργανικό σύνολο στα Δωδεκάνησα, και ήταν ένας πηδηχτός χορός. Να συνεχίσουμε από τα Δωδεκάνησα στα παράλια της Μικράς Ασίας. Νίκος Ανδρουλάκης και τα Λαλεδάκια, από ένα διπλό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Λαλήματα ονείρου», τραγούδια από την Κρήτη και τη Σμύρνη.

Το Τζιβαέρι ή τα Λαλεδάκια με τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον Δύσκολα Λίματα του Ονείρου, τραγούδια της Κρήτης και της Σμύρνης. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Σμύρνη, θα πάμε στην πόλη. Αργός Καρσιλαμάς, σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Ακούσαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά λοιπόν. Μας τραγούδησε ο Χρόνης Αηδονίδης και εμείς από την πόλη να συνεχίσουμε στη Θράκη. Ανατολική Ρωμιλία, Βόρεια Θράκη και στο σκοπό του Ζωναράδικου με το Σάκη Ξενούδη.

Τσέστος, δεξιοτεχνικός ζωναράδικος από την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρεια Θράκη, και ήταν ο Σάκης Ξενούδης στο τραγούδι και ο Σταύρος Παζαρέντζης στο κλαρίνο. Από τον δίσκο το μουσικό ταξίδι μόλις ξεκίνησε, επιμέλεια του Γιώργου Δεμελή, εκδόσεις Σαΐτης. Και οι χοροί καλά κρατάνε. Τώρα που στήσαν το χορό, τραγουδά ο Μάνος Κουτσαγγελίδης. Και εμείς από τη Θράκη στη Μακεδονία.

τώρα που στήσαν το χορό λοιπόν, Συρτό Καλαματιανό από τη Μακεδονία, με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη τραγούδι και κανονάκι και τον Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο. Και τώρα από τη ζωηράδα του Καλαματιανού και το ρυθμό του, να έρθουμε στην πλούσια ποικιλματική ποικιλία και τον πλούτο ενός καθιστικού σκοπού από την Μακεδονία και πάλι, με την Ξανθίπη Καραθανάση από την παράδοση των ληστρικών τραγουδιών, το τραγούδι του Ντούλα. Σήμερα Ντούλα με Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι, σήμερα αλλάζουν μάνες τα παιδιά και πεθερές τις νύφες, και εσύ Ντούλα μου στη φυλακή.

η φωνητική δεξιοτεχνία της Ξάνθης Καραθανάση στο τραγούδι, το αργό καθιστικό τραγούδι του Ντούλα από την περιοχή της Χαλκιδικής. Και κάπου εδώ στην Χαλκιδική, στη Μακεδονία, ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Ριτζιένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
7: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
13: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
14: Και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας, το Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγος της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Κυρία Κύρκου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
15: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ που για ακόμα μια φορά αποδέχεστε την πρόσκλησή μας, ώστε να ολοκληρώσουμε με εσάς ένα πρώτο μέρος του αφιερώματός μας σε σημαντικά μνημεία και τόπους ιστορίας, μνήμης και σημαντικού αρχαιολογικού πλούτου στην περιοχή της Ηπείρου. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στους χώρους του αρχαιολογικού χώρου της Καστρίτσας και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτό το ιδιαίτερο σημείο, θα λέγαμε, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ο λόγος εσάς.
15: Ευχαριστώ πολύ. Ο λόφος της Καστρίτσας και η ομώνυμη ακρόπολη στην κορυφή του λόφου βρίσκονται 12 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης των Ιωαννίνων, στις νοτιοανατολικές όχθες της λίμνης Παμβότιδας, σε υψόμετρο 757 μέτρα από τη θάλασσα και 250 μέτρα από την επιφάνεια της λίμνης. Στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων το ελληνόφωνο φύλο των Μολοσσών, το οποίο κατόρθωσε σταδιακά να αναδειχθεί ως το κυρίαρχο φύλο της υπηρωτικής ενδοχώρας. Οι Μολοσσοί κατοικούσαν σε ανοχήρωτους οικισμούς γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα, τις κόμες, κατάλοιπα των οποίων έχουν εντοπιστεί κατά τελευταία χρόνια σε διάφορες θέσεις του Λεκανοπεδίου. Ένας τέτοιος οικισμός αποκαλύφθηκε από το Σωτήρη Δάκαρη στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου της Καστρίτσας. Η έρευνα στον οικισμό απέδωσε πενιχρές πληροφορίες σχετικά με τη μορφή του, αποκάλυψε ωστόσο συνεχόμενη κατοίκηση του χώρου από την 3η χιλιετία μέχρι τουλάχιστον και τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και ίσως και αργότερα. Η οργάνωση της οχυρωμένης πόλης πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα. Η ίδρυση της Ακρόπολης και η εγκατάλειψη του παιδινού οικισμού συνδέθηκε από το Δάκαρη με το βασιλιά Θαρύπα κατά τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος, σύμφωνα με τις γραπτές πηγές, προχώρησε σε ένα ευρύτερο εξυγχρονισμό του κράτους των Μολοσσών. Νεότερες έρευνες, ωστόσο, συνδέουν την ίδρυση του εκτεταμένου δικτύου Ακροπόλεων με τον βασιλιά Πύρο, ο οποίος βασίλεψε στις αρχές του 3ου αιώνα, και επιβεβαιώνουν όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και τον παράλληλο εξυγχρονισμό των παιδινών κομμών. Φαίνεται επομένως πως η Ακρόπολη της Καστρίτσας επόπτευε τις ανοχήρωτες κόμες της περιφέρειάς της και προστάτευε τον πληθυσμό του σε περιόδους κρίσεων. Η πόλη άκμασε κατά τα ελληνιστικά χρόνια, ιδιαίτερα κατά την εποχή της Υπηρωτικής Συμμαχίας και του κοινού των Υπηρωτών, μετά τα μέσα δηλαδή του 3ου αιώνα π.Χ. Η ακμή της διήρκησε μέχρι το 168-167 π.Χ., οπότε πολιορκήθηκε και καταστράφηκε από τις λεγιώνες του Εμιλίου Παύλου κατόπιν απόφασης της Ρωμαϊκής Συγκλήτου. Αυτό έγινε ως τιμωρία για τη βοήθεια που προσέφεραν οι Μολοσσοί στον βασιλιά της Μακεδονίας Περσαία κατά τον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Παρά την καταστροφή, η Ακρόπολη δεν εγκαταλείφθηκε. Επισκευές στην οχύρωση και οικιστικά κατάλοιπα στο εσωτερικό της μαρτυρούν ότι η θέση συνέχισε να κατοικείται κατά τους ρωμαϊκούς και παλιοχριστιανικούς χρόνους μέχρι τον 6ο μέχρι τα χριστιανικό αιώνα ή και λίγο αργότερα. Η ταύτιση της Ακρόπολης με γνωστό τοπονύμιο δεν έχει μέχρι σήμερα τεκμηριωθεί ανασκαφικά. Ο Δάκαρης, στηριζόμενος στο εδάφιο του Τίτου Λίβιου, όπου περιγράφεται η κάθοδος του πρέτορα Λεύκιου Ανίκιο από την Ιλυρία στην Ήπειρο, ταυτίζει την Ακρόπολη με την αρχαία Τέκμονα, τη δεύτερη από το βορρά και μετά την Πασαρόνα, πόλη που κατέλαβαν οι Ρωμαίοι. Ο Χάμοντ προτείνει την ταύτισή της με τις Ευρυμενές, γνωστή από τον Διόδωρο το Σικελιώτη και από άλλες επιγραφικές μαρτυρίες. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος της Ακρόπολης και η στρατηγική της θέση στη διασταύρωση των οδών σύνδεσης της περιοχής με την Αμβρακία, τη Θεσσαλία και τη Δωδόνη την αναδεικνύουν ως το σημαντικότερο κέντρο του λεκανοπεδίου των Ιαννίνων. Τον 10ο με 12ο αιώνα, στη δυτική πλευρά του Λόφου και εντός των αρχαίων τυχών, κατασκευάστηκε η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Τον 18ο αιώνα η Μονή καταπατήθηκε και λελετήθηκε από τους Τούρκους. Το 1854 χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο από τους Τούρκους και το 1913 κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων από τους Έλληνες. Το 1916 μετατράπηκε σε ορφανοτροφείο. Η Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου αποτελείται από το καθολικό, το διόρροφο κτίριο των κελιών και ένα παρεκκλήσι αφαιρωμένο στους νεομάρτυρες Άγιο Γεώργιο και Αγία Φιλοθέη. Το συγκρότημα περιβάλλεται από λιθόκτιστο περίβολο με είσοδο από την νότια πλευρά. Η Μονή λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Η περιοχή της Καστρίτσας αναφέρεται ήδη από τους περιηγητές του 18ου αιώνα. Τα ερείπια της Ακρόπολης επισκέφτηκαν αρκετοί περιηγητές και τον 19ο αιώνα. Κατά την παραμονή του στα Ιωάννινα, ο Βρετανός στρατιωτικός William Leake, ως στρατιωτικός αντιπρόσωπος της Αγγλίας στην αυλή του Αλή Πασά, προχώρησε στην περιγραφή της οχύρωσης και δημοσίευσε σκαρίφημα της όψης του τετράπλευρου πύργου της νότιας πλευράς. Από την ίδια περίοδο προέρχεται αντίστοιχη μαρτυρία και του Γάλλου πρόξενου Φρανσουά Πουκεβίλ. Τον Ιανουάριο του 1814 επισκέφτηκε την περιοχή των Ιωνίνων ο Άγγλος περιηγητής Τόμας Χιούς, ο οποίος παραθέτει εκτός των άλλων ένα σκαρίφημα του λογχόσχημου πύργου της νότιας πλευράς. Σημαντική υπήρξαν αμφισβήτητα η συμβολή του Νίκολας Χάμοντ, ο οποίος στο μνημειώδες έργο του Ήπειρος προχώρησε στην πρώτη συμβατική αποτύπωση των οχυρηματικών καταλήπων της Ακρόπολης, αλλά και σε μια αξιόλογη συγκριτική μελέτη των οχυρώσεων της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου των Ιαννίνων. Οι πρώτες περιορισμένες έκτασης έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τον αρχαιολόγο Σωτήρη Δάκαρη στις αρχές της δεκαετίας του 50. Αφορμή στάθηκε η διάνοιξη από στραγγιστικής άβλακας στα ανατολικά του Λόφου, όπου εντοπίστηκαν κατάλοιπα αρχαίας παιδινής έκτασης με συνεχή κατοίκηση από την ύστερη εποχή του Χαλκού μέχρι τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Στην περίοδο 2011-2015, στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Καστρίτσας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικά προγράμματα, έγιναν παρεμβάσεις ανάδειξης όπως δίκτυο διαδρομών, κτίρια εξυπηρέτησης κοινού, πινακίδες ενημέρωσης του κοινού, χώρος στάθμευσης, ηλεκτροδότηση, αντικυραυνική προστασία, παρατηρητήριο κτλ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ευρύ πρόγραμμα καθαρισμών από τη βλάστηση και περιορισμένης έκτασης ανασκαφική έρευνα από την εφορία αρχαιοτήτων Ιωνίνων. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των περιοχών που είχαν ήδη εντοπιστεί και ερευνηθεί κατά το παρελθόν και κυρίως στο νότιο τομέα της οχύρωσης. Μετά την ιστορική αυτή ανασκόπηση, μπορούμε να αρχίσουμε την περιήγησή μας από τους πρόποδες του Λόφου της Καστρίτσας, όπου υπάρχει το περίφημο παλαιολιθικό σπήλαιο.
16: Θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν την περιήγηση και την ξενάγηση στους χώρους αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Εμένουμε και σήμερα να βαδίζουμε προς τα δυτικά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Ιωαννίνων, στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και φτάνουμε μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας, στον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή εκπομπή και να ακούμε γι' αυτόν την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που μας κάνει αυτή την ξενάγηση. Ξεκίνησε με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας βοηθάνε και εμάς να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα, να κατανοήσουμε και την ιστορική και αρχαιολογική σημασία του συγκεκριμένου χώρου. Και τώρα θα ξεκινήσουμε το κυρίως μέρος, θα λέγαμε, της σημερινής μας εκπομπής, την ξενάγηση στον τόπο της Καστρίτσας. Κυρία Κύρκου, ο λόγος αμέσως πάλι σε εσάς.
1: Όπως προανέφερα, θα συνεχίσουμε την ξενάγηση, ξεκινώντας από τους πρόποδες του λόφου, όπου υπάρχει το παλαιολιθικό σπήλαιο. Το σπήλαιο της Καστρίτσας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του ομώνυμου λόφου, ο οποίος λόγω της αυξομοίωσης της στάθμης των νερών κατά καιρούς αποτελούσε μικρή χερσόνησο μέσα στη λίμνη Παμβότιδα. Ανασκάφηκε στο διάστημα 1966-1967 από τον Έρικ Χίγκς, επικεφαλής ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, σε συνεργασία με τον Σωτήρη Δάκαρη. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις των Βαλκανίων, η οποία κατοικήθηκε από το 22.000 έως το 9.000 π.Χ. Το διάστημα αυτό χρονολογικά εντάσσεται στην ανώτερη παλαιολιθική περίοδο, κατά την οποία επικρατεί ο ανατομικά σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo sapiens sapiens. Η εντατικότερη χρήση της θέσης εντοπίζεται από το 14.000 π.Χ., δηλαδή μετά από τη μεγάλη επέκταση των τελευταίων παγετώνων και τις απαρχές της σταδιακής τους υποχώρησης. Η Καστρίτσα βρίσκεται σε στρατηγική θέση που εξασφάλιζε την πρόσβαση σε εναλλακτικούς διατροφικούς ή άλλους πόρους. Η σπουδαιότητα της θέσης αντανακλάται στο μεγάλο πάχος των επιχώσεων, η ανασκαφή των οποίων απέδωσε εκατοντάδες χιλιάδες υλικά πολιτισμικά κατάλοιπα, τέχνεργα και οργανικά κατάλοιπα ζώων. Προσαρμοσμένη στις δύσκολες συνθήκες του παγετωνικού κλίματος, οι προϊστορικές ομάδες κυνηγών και τροφοσυλλεκτών πραγματοποιούσαν από την άνοιξη έως το φθινόπωρο σύντομες εξορμήσεις σε αναζήτηση των αναγκαίων πόρων διαβίωσης. Εξοπλισμένοι με δόρατα, τόξα, παγίδες και σακίδια, μετέφεραν στον καταβλισμό τους θυράματα όπως ελάφια, άγρια βόδια, άλογα, υδρόβια πουλιά, αλεπούδες και ασβούς, φυτά και βολβούς, πετρώματα, φυσικές χρωστικές ύλες και καύσιμα για να τα μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Εκτός από την τροφή, τα θυράματά τους προσέφεραν ρουχισμό, δέρματα και γούνες που καθάριζαν, έτριβαν και έραπαν, καθώς και πρώτες ύλες για την κατασκευή των εργαλείων. Ο εργαλειακός τους εξοπλισμός περιελάμβανε μεγάλη γκάμα λίθινων και οργανικών τέχνεργων, τα οποία κατασκεύαζαν επί τόπου. Τερματικά ξέστρα, γλυφίδες, μικρολεπίδες με ράχη, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στυλαιωμένες πολλές μαζί ή μεμονωμένες, καθώς και ποικιλία οργανικών εργαλείων όπως σουβλιά, ξέστρα, εχμές για το κυνήγι. Η εργαλειοθήκη του προϊστορικού ανθρώπου εμπλουτιζόταν με κόκκινη όχρα και κολλητικές ουσίες όπως ρετσίνη, μέλι ή κερί, υλικά με τα οποία μπορούσαν να φτιάξουν κόλλα για να συνδέσουν μεταξύ τους τα σύνθετα εργαλεία ή να κοσμήσουν με δερματοστηξία, τατουάζ, τα μέρη του σώματός τους. Χάντρες από θαλασσινά κοχύλια ή δόντια ελαφιού με στικτή διακόσμηση που έχουν βρεθεί στο παλαιολιθικό σπήλαιο μπορούν να θεωρηθούν ως σύμβολα κοινωνικής διάκρισης, ισχύως ή γοήτρου. Όλα τα παραπάνω ιδρύματα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ανίνων. Φεύγοντας από το σπήλαιο, χαμηλά από το λόφο, ανεβαίνουμε στην κορυφή του και το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς είναι η επιβλητική οχύρωση της Καστρίτσας. Η οχύρωση έχει επίμηκε σχήμα και περιτρέχει το λόφο της Καστρίτσας με κατεύθυνση βορρά-νότο. Τα λιγοστά κατάλοιπα στη δυτική πλευρά μαρτυρούν ότι το τείχος κατέβαινε χαμηλά στα πρανή του λόφου. Στην ανατολική και βόρεια πλευρά η οχύρωση ακολουθεί με θλάσεις τις υψιομετρικές του. Εκτός από τον πύργο που πλαισιώνουν τις πύλες, το τείχος φέρει πύργους μόνο στη νότια και νοτιοδυτική υπιότερη πλευρά που απαιτούσε και περισσότερη προστασία. Το μέσο πλάτος του τείχους υπολογίζεται στα 3,5 μέτρα και το μέσο σωζόμενο σήμερα ύψος του κυμαίνεται από 2,5 έως 5 μέτρα. Η τυχοποία του συνίσταται από δύο παριές λαξευτών λίθων με ενδιάμεσο γέμισμα από χώμα και κατέργαστες πέτρες, ενώ κατά διαστήματα για να γίνει ισχυρότερη τυχοποία ορισμένοι λίθοι τοποθετούνταν εγκάρσια. Η όψη του τείχους έχει πολυγονική μορφή, κάτι που συναντάται συχνά στις οχυρώσεις της Δυτικής Ελλάδας, καθώς οι μεγάλοι ογκόληθοι διαθέτουν περισσότερες των τεσσάρων πλευρών, δημιουργώντας την οπτική εντύπωση ενός περίπλοκου δικτύου αρμών. Το τείχος έχει υποστεί εκτεταμένες επισκευές κατά τη Βυζαντινή κυρίως περίοδο, οι οποίες διακρίνονται από την μείωση του πλάτους και την εκτεταμένη χρήση μικρότερων λίθων και κονιάματος. Η οχύρωση της Καστρίτσας διαθέτει 5 πύλες και μία πυλίδα, η οποία φαίνεται ότι κάποια στιγμή, σε κάποια μεταγενέστερη φάση, περιέπεσε σε αχρηστία και σφραγίστηκε. Για την χωροθέτησή τους επιλέχθηκαν φυσικά οχυρές θέσεις, ενώ ελήφθη σαφώς υπόψη η χάραξη των οδών πρόσβασης προς την Ακρόπολη. Οι πύλες έχουν τη μορφή διαδρόμων και πλαισιώνονται από πύργους και θλάσεις. Η κατασκευή τους είναι μνημειώδης. Σημαντική είναι η πύλη της ανατολικής πλευράς που προστατεύεται φυσικά από την απόκρημνη πλαγιά του λόφου και από βραχώδες έξαρμα και ενισχύεται από εσωτερικό πύργο. Επιπλέον, οι δύο βραχίονες της πύλης και ο αναλυματικός τείχος συνθέτουν τριγωνική αυλή έκτασης περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων με σκοπό τον εγκλωβισμό των εισβολέων πριν την περαιτέρω διείσδυσή τους στο εσωτερικό της Ακρόπολης. Από τα σεζόμενα κατάλοιπα του τείχους της Καστρίτσας φαίνεται ότι πύργους εκτός αυτών που πλαισίωναν τις πύλες διέθετε μόνο η νότια και νοτιοδυτική πλευρά όπου και η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου. Σταματώντας λοιπόν στο χώρο στάθμευσης, στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου, το πρώτο που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι η μνημειώδης πύργη της οχύρωσης. Το αμυντικό μέτωπο της Ακρόπολης της Καστρίτσας, μήκους 300 περίπου μέτρων, διαθέτει ορθογώνιο προβολή στο ανατολικό τμήμα του, η οποία ενισχύεται με έναν ορθογώνιο πύργο στα δυτικά και ένα λογχόσχημο στα ανατολικά. Το υπόλοιπο μέτωπο στην κατηφορική κλητή προς της μας ενισχύεται με δύο ακόμη τετράπλευρους πύργους. Η άμυνα του νότιου σκέλους οργανώνεται με πύργους και θλάσεις ανατεκτά διαστήματα σχεδόν κάθε 35 περίπου μέτρα. Ο μνημειώδης λογχόσχημος πύργος της νότιας πλευράς έχει μήκος 24 μέτρα, πάχος 9 μέτρα και σωζόμενο ύψος περίπου 5 μέτρα. Κοντά στον πύργο η έρευνα εντόπισε ευρύ στρώμα καταστροφής από λίθους του περιβόλου και σιδερένια βέλη, σιδερένιες αιχμές δωράτων, μεταλλικά εξαρτήματα και λίθινες σφαίρες. Σε μικρή απόσταση από τον πύργο σώζονται αμυντικό προτύχεσμα. Στον πύργο αυτόν διακρίνονται 4 κατασκευαστικές φάσεις που μαρτυρούν ισάριθμες παρεμβάσεις στο οικοδομικό πρόγραμμα της οχύρωσης. Στην πρώτη φάση ο πύργος είχε ορθογώνια κάτωψη. Στη δεύτερη φάση, στον υφιστάμενο τετράπλευρο πύργο, προστίθεται τριγωνική απόλυξη η οποία αυξάνει την προβολή του από την όψη του περιβόλου κατά 16 μέτρα, γεγονός που αποδεικνύει ότι σε κάποια χρονική στιγμή έγινε επαναπροσδιορισμός του συνολικού σχεδίου της οχύρωσης για καλύτερη άμυνα. Αργότερα, σε τρίτη φάση, γίνεται μία ακόμη καθύψωση επισκευή του πύργου, στην οποία διατηρείται η πολυγονική μορφή της όψης του. Κατά την Βυζαντινή πιθανώς περίοδο, εγκρίθη της όψης του. Κατά την Βυζαντινή πιθανώς περίοδο, εγκαταλείπεται ο αρχικός σχεδιασμός και ο πύργος μειώνεται σε πλάτος.

0: πληρωματικών τομών και σε άλλα σημεία του περιβόλου. Στη νότια πλευρά απουσιάζει η τάφρος θεμελίωσης, καθώς το τείχος εδράζεται απευθείας στο φυσικό βράχο, ενώ οι αποθέσεις δεξιά και αριστερά του τείχους εντοπίστηκαν ως επιτοπλίστων διαταραγμένες. Λιγοστή κεραμική που συλλέχθηκε από διερευνητική τομή στο στρώμα καταστροφής του τείχους μας τον χρονολογεί στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν, φαίνεται πως το αρχικό οικοδομικό πρόγραμμα η νότια πλευρά διέθετε μόνο ορθογώνιους πύργους. Όχι πολύ αργότερα διαφαίνεται η μάλλον επιτακτική ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης της νότιας πλευράς, οπότε προστίθεται η λοχόσχημη απόλυξη και επιμικρύνεται η γραμμή άμυνας της πύλης κατά 16 περίπου μέτρα. Η πολιορκία και καταστροφή της Καστρίτσας το 168-167 π.Χ. από τους Ρωμαίους επιβεβαιώνεται ανασκαφικά αφενός από τα ευρήματα από πολιορκητικές μηχανές, σιδερένια, βέλη από καταπέλτες, λίθινα βλήματα κλπ. Εξαρτήματα, αφετέρου δε από τη μεγάλη έκταση καταστροφή που αποτυπώνεται στο ευρύ στρώμα καταστροφής και στις δύο πλευρές του πύργου. Μετά την κατάληψη της πόλης φαίνεται πως το τείχος επισκευάζεται καθύψος όταν η πόλη όχι μόνο συνεχίζει να επιβιώνει αλλά γνωρίζει και νέα περίοδο ακμής η οποία αποτυπώνεται και στην οχύρωσή της. Τα τείχη της Καστρίτσας περικλείουν και πολλά άλλα κτίρια όπως κατοικίες, εργαστήρια, ιερά, καταστήματα και άλλα, τα οποία άλλα είναι καλυμμένα από την άγρια βλάστηση και άλλα έχουν έρθει στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη. Η τυχισμένη πόλη στην κορυφή του λόφου της Καστρίτσας καλύπτει μία έκταση 345 στρεμμάτων. Η ανασκαφική έρευνα έχει περιοριστεί προσωρινά σε τμήματα μόνο της νότιας και νοτιοδυτικής περιοχής της Ακρόπολης, όπου εντοπίστηκαν τα οικοδομικά κατάλοιπα 4 κτηριακών συγκροτημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κάτω από την πυκνή βλάστηση που καλύπτει μεγάλο μέρος της Ακρόπολης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αρχαία πόλη ήταν πυκνά δομημένη. Στην Καστρίτσα ακολουθείται ένα ελεύθερο πολιοδομικό σύστημα προσαρμοσμένο στις κλίσεις του εδάφους και στα βραχώδη εξάρματα που αυθονούν στην περιοχή. Αναλυματικοί τείχοι διευκολύνουν τη διάταξη αυτή. Οικοδομικές νησίδες δημιουργούνται από πλατείς ή στενούς δρόμους που χωρίζονται μεταξύ τους από δύο παράλληλους δρομίσκους ή και φαρδύτερους δρόμους. Τα κτίρια έχουν σχεδόν τετράγωνη κάτωψη και η εσωτερική τους διαρρύθμιση χαρακτηρίζεται από τη συμμετρική διάταξη των δωματίων στις δύο πλευρές ενός κεντρικού διαδρόμου. Η εξωτερική τείχη είναι κατασκευασμένη από μεγάλους ασβεστόλιθους με πολυγονική τυχοπία.
1: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε τώρα, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε κι εμείς καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δομούνταν και κυριολεκτικά μια κοινωνία, πώς ήταν η πόλη εσωτερικά και βεβαίως τα στοιχεία που μας δίνετε και για την αρχιτεκτονική μας δείχνουν πολλά και για την ακμή συνολικότερα της περιοχής, της πόλης. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε, κυρία Κυρκού, στην επικοινωνία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος του οδηπορικού μας, στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας στα Γιάννενα, ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, λοιπόν, περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τις ιστορικές αναφορές για την Ακρόπολη της Καστρίτσας, για όλη αυτή την ιδιαίτερη περιοχή που περιλαμβάνει και περιλαμβάνεται στον αρχαιολογικό χώρο και αναφερθήκαμε επίσης στην οχύρωσή του, τώρα έχουμε ξεκινήσει κάποιες επισημάνσεις, νομίζουμε πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές, για τον οικισμό. Πάντοτε ακούμε όλα αυτά τα στοιχεία από την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση. Κυρία Κύρκου, ο λόγος πάλι σε εσάς για να σας, να συνεχίσουμε να σας ακολουθούμε σε αυτό το όμορφο ραδιοφωνικό διπορικό.
1: Ευχαριστώ. Τα κτίρια λοιπόν της Ακρόπολης θεμελιώνονται απευθείας στο βραχώδες υπόβαθρο, το οποίο αρκετά συχνά λαξεύεται και αποτελεί το κατώτερο τμήμα των τείχων ή και τμήμα των δαπέδων τους. Όπως μπορούμε να υπολογίσουμε από τα επιμελημένα σβεστολιθικά κατώφλια που διατηρούνται στη θέση τους, τα κτίρια είχαν ξύλινες δίφυλες εξωτερικές θύρες με άνοιγμα περίπου 2 μέτρων. Τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα κτίρια αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τις ασχολίες των κατοίκων τους. Τα πολυάριθμα πύληνα υφαντικά βάρη αποδεικνύουν την ύπαρξη αργαλιών, ενώ εξάπλευρες πύληνες σφραγίδες μας πληροφορούν για την παρουσία τεχνητών. Επίσης, τα πύληνα ειδόλια είναι ενδεικτικά για την άσκηση οικιακής λατρείας. Τα κτίρια του συγκροτήματος κατοικούνταν από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα, οι εξωτερικές διαστάσεις τους παρέμειναν σταθερές. Υπήρξαν όμως σημαντικές αλλαγές στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων μέσα στο βάθος των αιώνων της χρήσης τους. Ένα σημαντικό κτηριακό συγκρότημα είναι το λεγόμενο κτίριο Έψιλον, που αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά του λόφου, ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους. Έχει περίπου τετράγωνη κάτωψη με εμβαδό 1024 τετραγωνικά μέτρα. Η είσοδός του, με επιμελώς δουλεμένο κατώφλι και πρόθυρο, οδηγεί σε κεντρική οδό, ενώ φαίνεται ότι διέθετε και δεύτερο όροφο και έφερε πύληνο αρχιτεκτονικό διάκοσμο. Οι εσωτερικοί χώροι αναπτύσσονται σε δύο ανισόπεδες πτέρυγες εκατέρωθεν ενός κεντρικού διαδρόμου. Τα δωμάτια είχαν επιμελημένα δάπεδα. Ψηφιδωτά, με γεωμετρικά σχέδια, καλύπτουν τα δάπεδα δύο δωματίων, ενώ το δάπεδο και η τύχη του γωνιακού χώρου καλύπτονται επιμελώς με υδατοστεγές υδραυλικό κονίαμα. Mm-hmm. Στο φροντισμένο αυτό δάπεδο διαμορφώνεται μία κοιλότητα συγκέντρωσης νερών και μία ισοχή πιθανότητα για την τοποθέτηση λουτήρα. Η υδατοστεγές κονίαμα καλύπτει επίσης τα δάπεδα δύο ακόμη δωματίων, αλλά λόγω μεταγενέστερων επεμβάσεων η αρχική τους χρήση παραμένει ασαφής. Μπροστά σε αυτό το κτηριακό συγκρότημα υπάρχει μεγάλη τετράγωνη δεξαμενή χωρητικότητας 85 κυβικών μέτρων. Έχει δύο εσωτερικές αντιρρίδες, τέσσερις κόγχες ύψους 2 μέτρων και είναι επιχρησμένη με υδατοστεγές κονίαμα. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους η δεξαμενή στεγανοποιήθηκε περαιτέρω με εσωτερικό μανδύα και ισχυρό επίχρησμα και απέκτησε καμαροειδή κάλυψη. Τα αρχαιότερα ευρήματα από το κτίριο αυτό χρονολογούνται στο τέλος του 3ου αιώνα. Η χρήση του όμως συνεχίστηκε και μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Τα χάλκινα νομίσματα των αυτοκρατόρων Αναστασίου του Πρώτου και Ιουστινιανού προέρχονται από την τελευταία φάση κατοίκησης του χώρου. Η προνομιακή χωροθέτηση του κτηρίου Έψιλον, που οριοθετείται από φαρδείς δρόμους, το μεγάλο μέγεθός του, η εντυπωσιακή δεξαμενή, η ύπαρξη λουτρών, Η πολυτέλεια του αρχιτεκτονικού διακόσμου και των κινητών ευρημάτων το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης. Εκτός των τυχών τώρα βρίσκονται τα νεκροταφεία της πόλης. Τα νεκροταφεία της Καστρίτσας αντιπροσωπεύονται από μικρό αριθμό τάφων που βρέθηκαν διάσπαρτοι στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου. Οι προημότεροι τάφοι χρονολογούνται στην ύστερη εποχή του Χαλκού και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Σε μεταγενέστερη περίοδο, στο τέλος του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., ανήκει ένας πλούσιος οικογενειακός τάφος, ο οποίος εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ανίνων. Εκτός από την κύρια ανδρική ταφή, κτερισμένη με ξύφος και χάλκινο κάτωπτρο, περιείχε 5 τεφροδόχα αγγεία και μία ταφική θήκη, στην οποία είχε τοποθετηθεί η τέφρα του νεκρού άνδρα, μία σιδερένια αιχμή δόρατος και μία χάλκινη στλεγγίδα. Το ύψωμα της Καστρίτσας υπήρξε διαχρονικά θέση υψηλής στρατηγικής σημασίας, από το οποίο αποπτεύονταν όλο το λεκανοπέδιο. Γι' αυτό το λόγο η χρήση του συνεχίστηκε και στα νεότερα χρόνια. Μέσα στην Ακρόπολη της Καστρίτσας διατηρούνται κατάλοιπα οχυρωματικών έργων της Οθωμανικής περίοδου. Αποτελούν τμήματα του αμυντικού προγράμματος που είχε ως στόχο την προστασία της πόλης των Ιαννίνων από τον επιτιθέμενο ελληνικό στρατό. Η άμυνα της πόλης των Ιαννίνων οργανώθηκε γύρω στα 1909 με 1912 από γερμανική στρατιωτική αποστολή με επικεφαλής τον στρατηγό Γκόλτς. Η αμυντική γραμμή του μετόπου είχε διαμορφωθεί σε σχήμα πετάλου γύρω από την πόλη των Ιαννίνων και τα οχυρά αναπτύσσονταν πάνω στους λόφους του Λεκανοπεδίου, της Καστρίτσας, του Μπιζανίου, της Μανολιάσας, της Δουρούτης, του Μεγάλου Γαρδικίου, του Περάματος και της Νήσου των Ιωαννίνων. Για την οργάνωση της άμυνας των Ιωαννίνων μέσα στην οχύρωση της Καστρίτσας κατασκευάστηκαν πυροβολία, τα οποία στόχευαν κυρίως στα υψώματα του Δρίσκου, λόφους στα ανατολικά της Καστρίτσας. Χαρακώματα και τείχη από πέτρες έγιναν για να προστατεύεται το πεζικό, ενώ στο υψηλότερο σημείο του λόφου ήταν εγκατεστημένος ένας προβολέας. Είχαν κατασκευαστεί επίσης αποθήκες πυρομαχικών, στέρνες, κτίρια επιμελητίας και στρατονισμού των ανδρών. Τα τσιμέντινα δάπεδαν των κτιρίων αυτών συγκαταλέγονται στις παλαιότερες χρήσεις του σκυροδέματος στην Ελλάδα. Αυτά όλα υπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο και είχαν χρησιμοποιηθεί για τη γενική επίθεση που διέταξε ο ελληνικός στρατός και οδήγησε στην απελευθέρωση της πόλης των Ιαννίνων στις 21 Φεβρουαρίου του 1913. Αυτή ήταν μια σύντομη περιήγηση του χώρου, ο οποίος είναι αξιόλογος, έχει πολύ σημαντικές οχυρώσεις, οι οποίες οι λεπτομέρειες οι κατασκευαστικές μπορούν να γίνουν ορατές από τον επισκέπτη, καθώς και πλούσιο υλικό που υπάρχει στο μουσείο που έχει βγει από τις ανασκαφές.
2: Η επισκεψιμότητα αυτού του χώρου σήμερα ποια είναι και ενδιαφέρονται περισσότερο άνθρωποι που έρχονται να επισκεφθούν την περιοχή των Ιωαννίνων, δεν ξέρουμε και με τα σχολεία τι γίνεται?
1: Ναι, η επισκεψιμότητα του χώρου είναι περιορισμένη. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος οργανωμένος, όπως είπαμε, μέσα στα πλαίσια κάποιων προγραμμάτων. Έχουμε κάνει όλες τις βασικές υποδομές ως υπηρεσία εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Δεν έχει ακόμη εισιτήριο. Είναι γνωστός στους κατοίκους των Ιωαννίνων και σε διάφορους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και ψάχνουν τα μνημεία όταν έρχονται εκδρομές στην περιοχή. Επίσης, σχολεία ή διάφορα γκρουπ τουριστών σε συνεννόηση με την υπηρεσία, επειδή έχουμε φύλακες στο χώρο κατά τους θερινούς μήνες, επισκέπτονται το χώρο περισσότερο οργανωμένα. Μεμονωμένοι επισκέπτες βέβαια μπορούν να πηγαίνουν στο χώρο όποτε θέλουν, και επίσης οι κάτοικοι της περιοχής το χρησιμοποιούν πολύ συχνά για περιπάτους, γιατί έχει πολύ ωραίο παρατηρητήριο που φαίνεται όλο το λεκανοπέδιο. Αυτά από επισκεψιμότητα.
2: Άρα σε κάθε περίπτωση προτείνουμε σε όποιον βρεθεί στην πόλη των Ιωαννίνων να κάνει μια βόλτα, πέρα από τα όσα μας είπατε εσείς σήμερα για την ιστορία του χώρου, την αδιαμφισβήτητη, και τον αρχαιολογικό πλούτο. Υπάρχει και μια εξαιρετική θέα, όπως καταλαβαίνουμε, ναι, από αυτά που μας λέτε.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά και βλέπει κανείς όλο το Λεκανοπέδιο, όλη την πόλη των Ιαννίνων. Έχει εξαιρετική θέα. Νομίζω ιδηλιακό τοπίο για κάθε ηλικία, ναι, και κάθε επισκέπτη.
2: Άλλωστε είναι και στη στόχευση συνολικότερα της εφορίας αρχαιοτήτων των Ιωαννίνων, όπως καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, ναι, η ανάδειξη τέτοιων χώρων με κάθε τρόπο.
1: Ναι, μέχρι τώρα προσπαθούμε να τον έχουμε οργανωμένο με τις βασικές υποδομές που πρέπει να έχει ένας χώρος που θέλει κάποιος να επισκεφτεί, και νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και για περισσότερη επισκεψιμότητα του χώρου.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Μαζί της σήμερα είχαμε τη χαρά να πραγματοποιήσουμε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά, κυρία Κύρκου, για το χρόνο σας και το υλικό που παρουσιάσατε με τόσο όμορφο τρόπο και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα ολοκληρώσαμε ουσιαστικά το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας σε σημεία της Ηπείρου που αξίζει κάποιος να ερευνήσει λίγο περισσότερο. Είχαμε την ευκαιρία σε πολύ πρόσφατη εκπομπή μας να μιλήσουμε με τη σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Θάλια Κύρκου, για τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Και σήμερα πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας, ένας ακόμη ιδιαίτερος χώρος, φορτισμένος και ιστορικά και με πολλά αρχαιολογικά στοιχεία στην περιοχή του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Στα χνάρια λοιπόν του χρόνου, από το 2000, από το 22 μάλλον 1000 π.Χ. έως σήμερα, έχουν πλέον την ευκαιρία να πατήσουν οι επισκέπτες των Ιωαννίνων περιδιαβάζοντας την Ακρόπολη του Λόφου Καστρίτσας μετά την ολοκλήρωση του έργου για την προστασία και ανάδειξη του χώρου. Η εντός των τυχών πόλη βρίσκεται λοιπόν στην κορυφή αυτού του λόφου, με την εξαιρετική θέα, όπως ακούσαμε πιο πριν και από την κυρία Κύρκου. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, η οχύρωση της πόλης τοποθετείται στον 3ο αιώνα π.Χ. Άκμασε μέχρι το 168 π.Χ., οπότε καταστράφηκε πλέον από τους Ρωμαίους, οι οποίοι αργότερα αναδιοργάνωσαν ένα μέρος του χώρου. Η οχύρωση διαθέτει 5 κεντρικές πύλες και μια μικρότερη, η οποία φαίνεται πως σε κάποια χρονική περίοδο σφραγίστηκε, άγνωστο γιατί. Από τα κατάλοιπα του τείχους διαπιστώνεται πως πύργους εκτός αυτών που πλαισίωναν τις πύλες διέθετε μόνο η νότια-νοτιοδυτική πλευρά με ένα αμυντικό μέτωπο μήκους 300 μέτρων. Ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ο προηγούμενος προϊστάμενος, ο κύριος Σουέρεφ, επισήμανε πως η κομβική και στρατηγική θέση της Καστρίτσας οφείλει το όνομά της στο οχυρό της κορυφής του λόφου. Όπως τόνισε, ελέγχει τους βασικότερους δρόμους και τα περάσματα βορειότερα από και προς τη Μακεδονία, τη Θεσπρωτεία, τη Δοδόνη, τις περιοχές του Αμβρακικού και του Λούρου. Η πόλη αυτή καλύπτει μια έκταση 345 στρεμάτων και σύμφωνα με τα οικοδομικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν φαίνεται πως ακολουθεί ένα ελεύθερο πολεοδομικό σχέδιο ανάλογα με τις κλίσεις του εδάφους και το βραχώδες υπόβαθρο της περιοχής με την υποστήριξη αναλυματικών τείχων. Τα κτίρια έχουν μια τετράγωνη κάτωψη, ενώ από τα ευρήματα στους χώρους συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις ασχολίες των κατοίκων. Εδώ θα αξίζει να πούμε ότι η ανθρώπινη παρουσία καταγράφεται σε αυτή την περιοχή από την νεότερη παλαιολιθική εποχή μέχρι τους χρόνους της τουρκοκρατίας. Το σπήλαιο της Καστρίτσας στους πρόποδες του Λόφου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις των Βαλκανίων. Δεν μιλάμε μόνο για ένα ιδιαίτερο αρχαιολογικό τοπίο της Ελλάδας, αλλά για μία από τις παλαιότερες, επαναλαμβάνουμε, και σημαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις των Βαλκανίων, η οποία κατοικήθηκε από το 22.000 έως το 9.000 π.Χ., διάστημα που εντάσσεται στην ανώτερη παλαιολιθική περίοδο. Η σπουδαιότητα της θέσης αντανακλάται στο μεγάλο πάχος των επιχώσεων, τουλάχιστον 9 μέτρα, η ανασκαφή των οποίων έφερε στο φως εκατοντάδες χιλιάδες υλικά πολιτισμικά κατάλοιπα, οστέινα και λίθινα τέχνεργα και άλλα επίσης ζωικά κατάλοιπα. Το έργο αυτό εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργασίες ξεκίνησαν το έτος 2011 και ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2015. Κατά την πρώτη φάση των εργασιών, ύστερα από εκτενείς καθαρισμούς και απαραίτητες αρχαιολογικές αποσαφηνίσεις, υλοποιήθηκαν οι βασικές υποδομές αυτού του έργου, όπως η ηλεκτροδότηση, το φυλάκιο και οι χώροι υγιεινής. Ακολούθως διαμορφώθηκαν ο χώρος στάθμευσης, οι διαδρομές εντός των τυχών μήκους 1.200 μέτρων και οι στάσεις ξεκούρασης και θέασης, ενώ εκδόθηκε και έντυπο ενημερωτικό υλικό.
αξίζει να αναφέρουμε και για τους λάτρεις της πεζοπορίας, όπως τόνισε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής η κυρία Κύρκου, ότι υπάρχουν και διάφορα όμορφα μονοπάτια που μπορεί να περπατήσει κάποιος στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας. Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα στη νότια όχθη της λίμνης Παμβότιδας, όπου στο τέλος του 4ου και στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, στην κορυφή του λόφου της Καστρίτσας και σε ένα υψόμετρο 757 μέτρα, ιδρύεται αυτή η Ακρόπολη απέναντι από το λόφο της Ακρόπολης του Μεγάλου Γαρδικίου, η οποία άκμασε κατά την περίοδο του κοινού των Υπηρωτών 233 με 31 π.Χ. και 168-167 π.Χ. Στη δυτική πλευρά του λόφου λοιπόν βρίσκεται και το ομώνυμο παλαιολιθικό σπήλαιο και στις παρυφές του υψώματος διεπιστώθηκε ανθρώπινη δραστηριότητα από την νεολιθική εποχή 5500 έως 3200 π.Χ. και κατά την εποχή επίσης του Χαλκού. Σε θέση κομβική και φύση οχυρή, η Ακρόπολη στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της κορυφής του βραχώδους αυτού υψώματος προσέφερε πλήρη επιτήρηση μεγάλου μέρους του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς ήλεγχε τα περάσματα και τους δρόμους προς τη Θεσπρωτεία, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η οχυρωμένη πόλη τώρα είναι χτισμένη στον άξονα βορράς-νότος σε μήκος 1580 μέτρων και μέγιστο πλάτος 350. Τα οικοδομικά κατάλοιπα που σώζονται σε χαμηλό ύψος είναι ελληνιστικής κυρίως εποχής και φέρουν επίσης και μεταγενέστερες προσθήκες. Το ισχυρό τείχος συνδυάζει το ισοδομικό, ψευδοισοδομικό και πολυγωνικό σύστημα τυχοποιίας με επισκευές σε νεότερες φάσεις. Το μήκος του είναι περίπου 3.000 μέτρα, το μέσο πάχος 3,5 μέτρα και το σωζόμενο ύψος κυμαίνεται από 2,5 έως 5 μέτρα. Έχει 6 πύλες και περιβάλλει έκταση περίπου 345 στρεμμάτων. Η ανάγκη τώρα επιπλέον ενίσχυσης αυτού του ευάλωτου νότιου τμήματός του επέβαλε την προσθήκη στον κύριο χειρωματικό πύργο μιας λογχόσχημης απόλυξης, η οποία επιμικρύνει τη γραμμή άμυνας της πόλης κατά περίπου 24 μέτρα. Επίσης, ο εντοπισμός βελών και λίθινων βλημάτων από πολιορκητικές μηχανές στο ευρύ στρώμα κατά την περίοδο της καταστροφής της πόλης ανακαλύφθηκαν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από τον πύργο που βρίσκεται στην περιοχή και επιβεβαιώνεται μέσα από αυτά τα ευρήματα ότι η πόλη πολιορκήθηκε το 167 π.Χ. επιτυχώς από τους Ρωμαίους.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τις σχέσεις των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Στη διαρκή Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Μητροπολίτη Βρεσθένης κύριο Θεόκλητο, επόπτη του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περί του διοργανωθέντος από 5 έως 7 Ιουνίου στην Αθήνα και την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βιωτίας επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου και με θέμα Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή αυτού, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός. Το εν λόγω συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ενημερώθηκε ακόμη από την Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητας περί του διεξαχθέντος 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στελεχών Κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος από 3 έως 5 Ιουνίου. Ενέκρινε ακόμη τις προτάσεις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Αυτότητας περί της διεξαγωγής Επιστημονικού Συνεδρίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2027 στην Μεσσηνία, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 200 ετών από της ιστορικής ναυμαχίας του Ναβαρίνου και την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια από την Τρίτη Εθνική Συνέλευση με θέμα «Το τέλος της Επανάστασης του 1821 και οι απαρχές του ελεύθερου ελληνικού κράτους από τον Ναβαρίνο εις τον Καποδίστριαν» και περί της διανομής του τόμου των πρακτικών του πραγματοποιηθέντος Επιστημονικού Συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα «Η Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση της Κύπρου από τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα». Ακόμη, η Διαρκή Σειρά Σύνοδος κατήρτισε τον τελικό πίνακα υποψηφίων κληρικών προς εγγραφή στον κατάλογο των προσαρχιερατεία εκλογήμων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα ιερών μητροπόλεων, συνοδικών επιτροπών, αλλά και με τα τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα. Η Διαρκή Σειρά Σύνοδος αποφάσισε να απονείμει στον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κύριο Αμβρόσιο τον Χρυσούν Σταυρό μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τη συμπληρώση 50 ετών αρχιεροσύνης αυτού. Η εν λόγω απονομή θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2026 κατά την πρώτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Περατωθήσει τη σημερινή τελευταία συνεδρία τη 169η Συνοδική Περίοδου, ο μακαριότατος πρόεδρος ευχαρίστησε τα συνοδικά μέλη για την επικοδομητική συνεργασία και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχόλησαν τη διαρκή Ιερά Σύνοδο κατά την παρούσα συνοδική περίοδο. Τον μακαριότατο πρόεδρο αντιφώνησε ο αντιπρόεδρος, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον μακαριότατο και τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το έργο που επιτελέστηκε και για το πνεύμα ενότητας και αδελφοσύνης που χαρακτήρισε τις συνεδρίες. Η επόμενη συνεδρία της διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 170ης Συνοδικής Περίοδου, υπό τη νέα σύνθεσή της, ορίστηκε για το χρονικό διάστημα από 9 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2026. Πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διορθώσεις στον τρόπο φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών και των αγροτών. Παράλληλα, θα προχωρήσουν και οι ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες, τον μηδενικό ένφια σε 2.700 περιοχές, τις αυξήσεις στους μισθούς αλλά και τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας στα ενίκια. Στο συνολικό πακέτο προστίθενται και τα στοχευμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και του αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ενέργεια. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Οικονομικό Επιτελείο, η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου έχει επιβαρύνει σημαντικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων αποκτούν αυξημένη σημασία. Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν και οι παρεμβάσεις που θα συνδεθούν με τη ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει το σχετικό αίτημα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να έχει αναφερθεί στη διαδικασία και στο περιθώριο που δημιουργείται για πρόσθετες δαπάνες. Το ποσό που συνδέεται με τη συγκεκριμένη δυνατότητα εκτιμάται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με ορίζοντα έως το 2028. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της ρήτρας αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Σε δηλώσεις της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε πως δημιουργήσαμε έναν προσωπικό βοηθό, τον εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας, τον δοκιμάσαμε στην πράξη, ακούσαμε τους ωφελούμενους και τους βοηθούς, τον βελτιώσαμε και καταφέραμε να τον κάνουμε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι ηλικίες από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από την 5η 27 Αυγούστου 2026, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία, αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και επιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής. Όσοι φορολογούμενοι έλαβαν το 2025 αναδρομικά θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν σε εκκρεμότητα δηλώσεις αποβιωσάντων, θα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Τον Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code τίθεται σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Στην κατάσταση κινητοποίησης, ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν όψη επαπειλούμενου κινδύνου. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξη για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και η Περιφέρεια στην συγκεκριμένη περιοχή καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας και τα περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και για την Αττική, αρκετές περιοχές της Υπηρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψισταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ κλήσης Μπεργκάμινη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων για την Απόκτηση των Ιταλικών Φρεγατών, που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λασπέτσια της Ιταλίας κατά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Κροσέτο. Με την εφαρμοστική ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών. Δημοσιεύτηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλητών για το 2026, που για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των γενικών επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 μέρες από την δημοσίευση των προκηρύξεων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Εγάλεο, με τις έρευνες να οδηγούν στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο συλληφτής φέρεται να προκάλεσε τρεις ανεξάρτητες αιστείες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα νεότερα στοιχεία αναμένεται να αποτυπωθούν στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΙΟΔΗ, η οποία αναμένεται να καταγράψει αύξηση τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων. Ένας άντρας νεκρός και δύο τραυματίες ήταν ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης δύο οχημάτων που έγινε τα ξημερώματα κοντά στο Βενεράτο Ηρακλείου. Στις 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων προχωρά το πυροσβεστικό σώμα, καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού. Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Τουλάχιστον 14 νεόγνα έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμεευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε μία από τις πλέον πολύ νεκρές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητέρας και βρεφικής υγείας, προκαλώντας πανικό και κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν το τρέχον διάστημα νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάννα Λαντράτοβα, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων. Χιλιάδες αιχμάλωτοι έχουν ανταλλαγή από την έναρξη του πολέμου με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση του Παναμά την χώρα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με το El Niño από τις ισχυρότερες εκδηλώσεις του φαινομένου που αναμένονται φέτος. Πάντως, μέχρι στιγμής η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κινείται σε επίπεδα που εκτιμάται ότι μπορούν να απορροφηθούν από τους παρόχους, περιορίζοντας τις άμεσες επιπτώσεις στους τελικούς καταναλωτές. Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, αφορά την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες και κυρίως το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εφόσον η τιμή του φυσικού αερίου συνεχίζει να αυξάνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζήτησαν από την Ουκρανία να μην επιτεθεί στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, όσο ο Ράτκλιφ βρίσκεται στη Ρωσία. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθήκων σε ορισμένες χώρες. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν προειδοποιήσεις σχετικά με την θερμοκρασία, γιατί είναι σε υψηλά επίπεδα και για την εποχή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς, κατά τόπους στα νότια τους 39 και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη τους τοπικά τους 38. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Ικαρία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμούς Σέρες, Λαμία, Μήλο, Σούδα και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα Μέγαρα και στο Τατόι. Ενώ 38 βαθμούς έχει η Κάτω της Θωραία, η Καλαμάτα, η Τρίπολη, καθώς και 39 βαθμούς έχει η Σπάρτη, ενώ 38 έχουν και τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Στα γενικά χαρακτηριστικά, έθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις όμως με πρόσκαιρους όμως και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, με μικρή πιθανότητα και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά και 6. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στα υπηρετικά 36-38, 39 στα νότια και στη νησιωτική χώρα, όπως προαναφέραμε, 34 με 36 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη, έθριος καιρός στη Θράκη, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικούς όμβους και μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κύρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, με μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 από 4, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 από 4, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 38 Ελευσίνα και Νέα Φιλαδελφία, 37 Μέγαρα και Τατόι και 36 στο κέντρο της Αθήνας. Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 36 όμως, με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τα μιλτή άνεμη μέχρι 4 από φορ ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα, ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Τώρα για αύριο 5η, 27 του μηνός, εξακολουθούν οι προειδοποιήσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και στα νότια 39 βαθμούς, ενώ στην ηπειρωτική χώρα 34 με 36 και στη νότια Κρήτη και 37 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο έθριος καιρός για αύριο με τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους όμως και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταπολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά και πάλι 36 με 38 και τοπικά στα νότια 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία σχεδόν έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, η χώρα 34 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία σχεδόν έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικά.

0: το μεσημέρι και στα υπηρετικά 37 με 38 και κατά τόπους και 39 βαθμούς. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι και τοπικά και 39. Η Τρίπολη όμως 16 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 36 με 37. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, με 25 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως 34-35 και στα νότια και 37. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 γενικά έθριο καιρό, 25 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στα νοτιότερα τμήματα των 12 νήσων 37 με 38. Ενώ στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βορειοανατολική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 6 με 26 βαθμούς το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι και τοπικά πιθανόν και 39. Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό. Συγγνώμη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση με 23 βαθμούς το πρωί και 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
1: Και να πούμε κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο ότι σήμερα το απόγευμα και θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και αύριο το πρωί θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ενώ επίσης σήμερα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση.

Επίσης την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Αγιορείτικο Μετόχιο της Αναλήψεως Βύρωνα, καθώς επίσης και εσπερινός στο Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας, με αφορμή την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αλλά και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Αναβάρης. Από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

επτάνησα. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν και στο πλαίσιο των αναφορών μας στην ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα θα ασχοληθούμε με το θέμα γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στο χώρο των Ιωνίων νήσων. Δεν θα κουραστούμε να λέμε και στο πλαίσιο της αναφοράς αυτών των εκπομπών μας ότι όσο πιο πλούσια είναι η ιστορία της εκπαίδευσης ενός τόπου τόσο και βλέπουμε μέσα στην ιστορία, μέσα στα χρόνια, ο τόπος αυτός να προοδεύει σε όλους τους τομείς. Σήμερα στα σχολεία μας έχουμε το μάθημα της φυσικής αγωγής ως ένα επίσημο μάθημα που βαθμολογούνται κιόλας οι μαθητές σε αυτό και θα επιχειρήσουμε μεταξύ των άλλων και με αυτό το πρίσμα να προσεγγίσουμε την ιστορία των αθλητικών ιδεωδών και των πρακτικών που αναπτύχθηκαν μέσα στα χρόνια στο χώρο των Ιωνίων νήσων. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Όντως, όπως τα είπατε εισαγωγικά άριστα, κύριε Παπά, θα ασχοληθούμε και με αυτή την πτυχή της παιδείας, που βέβαια είναι σύγχρονη πτυχή, διότι εδώ και αρκετές εκπομπές έχουμε μιλήσει για τη νεότερη ιστορία, αλλά τώρα πάμε και στην σύγχρονη περίοδο. Και θα στηριχθούμε στο ομώνυμο άρθρο, όπως το είπατε, «Γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στον χώρο των Ιωνίων νήσων», του εκλεκτού συναδέλφου και διδάκτορου ιστορίας, Άκη Παυλογιάννη, Ονούφριο Παυλογιάννη, στο Ιόνο Πανεπιστήμιο συνάδελφος, το οποίο και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συλλογικό τόμο το σχολείο στα Ιόνα νησιά 157 χρόνια ελληνικής εκπαίδευσης, που την επιμέλεια έχει ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων νήσων, κ. Πέτρος Αγγελόπουλος. Μας λέει λοιπόν ο αγαπητός συνάδελφος κ. Παυλογιάννης ότι στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα και μέσα σε ιδιαίτερες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες ψηφίστηκε με πρωτοβουλία ενός γνωστού πολιτικού, του Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Αθανασίου Εφταξία, να θυμίσω ότι ήταν το 1899-1900, ένας από τους πιο σημαντικούς νόμους για τη γυμναστική και τον αθλητισμό στον ελληνικό κράτος. Ο νόμος αυτός, με χαρακτηριστικά ΒΧΚΑ και το τίτλο «Περί γυμναστικής και αθλητικών γυμνασιακών αγώνων», 1899, ακολουθούσε τις δυτικές παιδαγωγικές αναθεωρήσεις περί σύμμετρης ανάπτυξης πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Διαπνεόταν από την αρχαία ελληνική σκέψη και από τις νέες μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις σχετικά με την εκπαίδευση και τη γυμναστική αγωγή των νέων και αναγνώριζε τη συμβολή κυρίως της γυμναστικής πρακτικής στη στρατιωτική εξάσκηση των νέων και κατ' επέκταση στην αντίστοιχη αναδιοργάνωση του έθνους, αλλά και στη διαμόρφωση νέων ταυτοτήτων με τρόπους διαφορετικούς από την προγενέστερη, αυστηρή και μονοδιάστατη στρατιωτική εκπαίδευση. Οι προθέσεις των συντακτών του εν λόγω νόμο είναι σαφείς και αποτυπώνται ευθύς εξ αρχής. Σκοπός, γράφει συγκεκριμένα, ο νόμος της γυμναστικής είναι η ανάπτυξη των σωματικών και εν ακμή διατήρηση των ψυχικών δυνάμεων, η εντικαρτερία έξης και η δια του στρατιωτικού βίου προπαρασκευή των νέων. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να διαμορφώνεται μια νέα οπτική απέναντι στη σχολική γυμναστική, η οποία αφενός προάγει τη γυμναστική αγωγή σε τουλάχιστον ισότιμη θέση με τα άλλα μαθήματα των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αφετέρου θέτει τις βάσεις για τη συστηματοποίηση της γυμναστικής τέχνης, επιστήμης και κατ' επέκταση τη συγκρότηση ενός πρώτου σώματος επιστημόνων γυμναστών. Παράλληλα, οργανώνεται με διαφορετικό τρόπο η αθλητική συσσωμάτωση, κοινωνικότητα και αγωνιστική δραστηριότητα μέσα σε αυτούς τους συλλόγους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη στη στροφή του 19ου αιώνα και την είσοδο στον 20ο αιώνα αρχίζουμε και το θέμα αυτό. Λέγαμε νους υγιείς εν σώματι γη, ένα αρχαίο ελληνικό γνωμικό. Είχαμε ολόκληρη την ρωμαϊκή περίοδο και την βυζαντινή που δίναν μεγάλη σημασία και σε αυτά. Έρχεται η σύγχρονη λοιπόν πλέον επιστημονολογία που αρχίζει να αντιμετωπίζει την γυμναστική όχι απλώς ως μια πρακτική άσκηση αλλά και ως επιστήμη απαραίτητη. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Ιωάννης Καποδίστριας εισήγαγε την πρωινή προσευχή για πρώτη φορά στα σχολεία, στα ελληνικά σχολεία και ήταν βέβαια ένα αντιδάνειο ευρωπαϊκό. Μας θυμίζει πολύ ωραία ο δεκλεκτός συνάδελφος κ. Παυλογιάννης ότι ήταν μια δυτική πρακτική που εισήλθε αλλά επιστρέφει σε εμάς ως αντιδάνειο. Διότι και οι Ευρωπαίοι από την αρχή Ελλάδα έλαβαν τις πρώτες ιδέες περί παιδείας και ο διαφωτισμός όλος στηρίχθηκε σε όλα αυτά. Αυτό είναι το πλαίσιο, το χωροχρονικό πλαίσιο που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα, στη λήξη του 19ου για την ακρίβεια, και στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι μπαίνει ο 20ος αιώνας. Βλέπουμε πώς χρησιμοποιήθηκε μετά από δικτατορικά καθεστώτα η άσκηση, ο αθλητισμός, η γυμναστική, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα καθημάς, στην καθημάς Δύση συγκεκριμένα, δηλαδή στα Ιόνια. Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Παυλογιάννης. Ό,τι αφορά στη γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα των Ιωνίων νήσων και κυρίως στην Κέρκυρα, που αποτελεί το κέντρο των πολιτισμικών συγκλήσεων που βιώνει ο χώρος, αναγνωρίζονται δύο πρωταρχικές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των σπορ, των αθληταμάτων και της γυμναστικής σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία πλευρά, η παρουσία των Βρετανών για 50 χρόνια με το καθεστώς κατάκτησης και της προστασίας των επτανήσεων και από την άλλη πλευρά η εκπαιδευτική άνθηση που καταγράφεται με την ίδρυση αλλά και τον ανταγωνισμό γνωστών ιδιωτικών σχολείων συνέβαλαν με διαφορετικό τρόπο στην αθλητική και γυμναστική άνοιξη. Στην πρώτη περίπτωση, οι Άγγλοι εφαρμόζουν την πολιτισμική διείσδυση και την προσέγγιση των κατοίκων μέσα από τα αθλητικά ομαδικά παιχνίδια που από τα δημόσια σχολεία της πατρίδας τους τα μεταφέρουν στους ανοιχτούς χώρους των Ιωνίων νήσων και έτσι σταδιακά στρέφουν το τόπιο ενδιαφέρον στην ίδρυση αθλητικών συλλόγων ή τμήματων και επηρεάζουν τις μορφές κοινωνικότητας των πολιτών. Να μην ξεχνάμε ότι οι Βρετανοί είναι οι εμπνευστές και οι προτεργάτες μεγάλων αθλητικών αγωνισμάτων, των σπορ που λέμε. Μην ξεχνάμε το λαοφιλέστατο ποδόσφαιρο, το τένις, το γκολφ, το ράγπι, το κρίκετ που έχουμε και εδώ στην Κέρκυρα. Είναι βρετανικές επινοήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στη Βρετανική Κοινοπολιτεία αλλά κατ' επέκταση και στις χώρες που τελούσαν υπό την προστασία τους. Μεταξύ αυτών και η πατρίδα μας η Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά άμεσα τον 19ο αιώνα, έμεσα η υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι τα μετά τον εμφύλιο πόλεμο που δίνουν τη σκυτάλη στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που από ό,τι γνωρίζω αυτή η σκυτάλη κρατείται πολύ γερά μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιδιόμορφος ανταγωνισμός επιδόσεων και κύρους μεταξύ των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων οδηγεί στην προβολή της πλήρους σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και φέρει τη γυμναστική ως παιδαγωγική και ψυχαγωγική διαδικασία σε ισότιμη θέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση του κ. Παυλογιάννη ότι αρχίζει να γίνεται εκτός από γυμναστική που είναι απαραίτητη για την υγεία των μαθητών αλλά και κατ' επέκταση φοιτητών και εργαζομένων όπως θα επεκταθεί και αργότερα σε όλες τις γενιές, δεν πάβει να είναι και μια στιγμή ή στιγμές ή ώρες για κάποιους που ασχολούνται πιο πολύ ανάπαυλας και ξεκούρασης. Και αυτή ήταν η πορεία αλλά και η προοπτική και η σκοποθεσία του μαθήματος ευρύτερα της γυμναστικής και μετά όταν ασχολείσαι συστηματικά και το αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας κύριε Μετελνέ να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους στον FM για τον νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα». Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι γυμναστικές και οι αθλητικές ιδέες και πρακτικές, έτσι όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο χώρο των Ιωνίων νήσων στα νεότερα χρόνια της ιστορίας των Επτανήσων. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν και σήμερα συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Κύριε Μεταλινέ, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ευχαριστώ θερμά κύριε Παπά και βέβαια στηρίζουμε στον εκλεκτό συνάδελφό μου στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο, τον δόκτωρα Άκη Παυλογιάννη, ο οποίος είναι ειδικός ιστορικός στο αθλητικό φαινόμενο ευρύτερα και ιδιαίτερα εδώ στα Επτάνησα. Στα μέσα μάλιστα, όπως μας λέει, του 19ου αιώνα, ο Ερμάνος Λούντζης, Ζακυνθινός, αφού διαπίστωσε την αναποτελεσματικότητα των πρωτοβουλειών σχετικά με το θέμα της ανασύστασης της παιδείας, συνέταξε μία έκθεση, στην οποία έθενε το ζήτημα της αναβάθμισης του μαθήματος της γυμναστικής σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με στόχο να επιτευχθεί η άρτια ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από μια ποιοτική διαχείριση του σχολικού χρόνου, αλλά και από τη συμπλήρωση της ψυχοπνευματικής βελτίωσης από τη σωματική ακεραιότητα. Αυτές οι νέες ιδεολογικές αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν γύρω από τη συστηματοποίηση της σωματικής δραστηριότητας αποτέλεσαν τη βάση της ανάπτυξης της γυμναστικής αγωγής μέσα στους χώρους της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της μετάβασης από το στρατιωτικοποιημένο και πειθαρχημένο μοντέλο γυμναστικής στις ψυχαγωγικές εκφάνσεις των σπορ. Σε ό,τι αφορά στον αθλητισμό και ψυχαγωγικό, αυτή η αναπτυξιακή πολιτική αρχίζει να γίνεται πράξη αμέσως μετά την Ένωση 1864 και εκφράζεται με την καταγραφή της ίδρυσης του πρώτου αθλητικού σωματείου της Ελλάδος στην Κέρκυρα και κλιμακώνεται στη τελευταία δεκαετία του 19ου και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Πρωτοπορία αποτελεί η Κέρκυρα, που στο διάστημα αυτό καταγράφει την ίδρυση των ακόλουθων συλλόγων. Μπορεί να είναι λίγο κουραστική η αναρρύθμιση αλλά και η ανάγνωση αυτών των συλλόγων, αλλά είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, όπως και το μουσικό φαινόμενο στα Ιόνια νησιά. Και το αθλητικό φαινόμενο, τα αθλητικά αυτά γεγονότα και η αθλητική παιδεία είναι μοναδική σε μια Ελλάδα και μάλιστα μια Αθήνα που συνεχώς πρωτοστατεί σε κινήματα, σε πολέμους, σε εξεγέρσεις, σε είσοδο αλλά και υποδοχή προσφύγων, ιδιαίτερα από την Καθημάς Ανατολή, είναι σημαντικό να δούμε ότι η Καθημάς Δύση σε πιο ήρεμα νερά, που απλά ακολουθεί και παίρνει ό,τι η Αθήνα επιτρέψει, είναι σημαντικό το ότι αναπτύσσεται εκτός από μουσικά, αναπτύσσεται και αθλητικά. Κάθε φράση που θα διαβάζω δείχνει και κρύβει από πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν μέχρι σήμερα υπάρχουν σύλλογοι που αγρο κρίκετ, μιλάμε για 120-130 χρόνια πριν, στην Κέρκυρα υπήρχαν αυτά τα αθλητικά φαινόμενα. Πρόκειται λοιπόν για τον Κερκυραϊκό Σύλλογο Ρητής 1869. Ας το κρατήσουμε αυτό. Μόλις γίνεται σχεδόν η ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα. Για το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας 1893, από τους πιο ιστορικούς γυμναστικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Μιλάμε για Στίβο, αλλά υπάρχουν εδώ σωματεία που εδώ και 130 χρόνια. Ας σκεφτούμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, εμφανίζονται τουλάχιστον 30 χρόνια αργότερα. Οι περισσότεροι, ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα, αλλά τον 20ο αιώνα. Εδώ μιλάμε για 19ο αιώνα. Ναι. Για τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο Κρίκετ 1899. Για τον Ποδηλατικό Σύλλογο Κερκύρα 1901. Ποδήλατο. Για τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κερκύρας Sport Club 1902. Για τον Αθλητικό Σύλλογο Ο Άρης 1903. Για την Κερκυραϊκή Εταιρεία Κρίκετ Ο Φίνιξ 1903. Και για το Γυμναστικό Σύλλογο Κρίκετ το Βύρον 1904, για το Γυμνασιακό Σύλλογο Κρίκετ εν Κερκύρα 1908. Μέχρι εδώ διαβάζω σωματεία που υπάρχουν πριν από την ιστορικότερη ομάδα από άποψη ιστορίας, και δεν εννοώ άποψη επιδόσεων, πρώτα απ' όλα ιστορίας, που είναι ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πριν τον Παναθηναϊκό, 1908, κοιτάξτε τι γινότανε σε Κέρκυρα. Mm-hmm. Αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, αν το εξετάσει κάποιος, και ευχαριστούμε ερευνητές όπως τον Άκη τον Παυλογιάννη, που αναδεικνύουν όλα αυτά συστηματοποιημένα, διότι είναι μια άλλη δύναμη και πτυχή της επτανησιακής πρώτα απ' όλα παιδείας και κατ' επέκταση της επτανησιακής ταυτότητας. Εύστοχα λοιπόν η σημερινή πρίτανης του Παντιού Πανεπιστημίου, καθηγήτρια κυρία Χριστίνα Κουλούρη, που παρακολουθεί και ερμηνεύει τη γεωγραφική κατανομή των αθλητικών σωματείων κατά την περίοδο από το 1870 έως το 1914, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σημειώνει ότι στο διάστημα αυτό η ίδρυση σωματείων στην Κέρκυρα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, εφόσον μάλιστα περισσότερα σωματεία μόνο στην περιοχή της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα 46 στην Αθήνα και 15 στον Πειραιά. Δηλαδή είναι η Κέρκυρα, έχει την πρωτοπορία στην επαρχία. Είναι η πρώτη επαρχιακή πόλη, η πρώτη επαρχία ευρύτερα, γεωγραφική επαρχία της Ελλάδος, πλην του Λεκανοπεδίου, Αθήνα και Πειραιά, που αναπτύσσει σε τέτοιο βαθμό τον αθλητισμό συστηματικά, με καινούρια αθλήματα, με μεγάλη συμμετοχή, παράλληλα με τη μουσική παιδεία. Ας μην αγνοηθεί ότι κατά την ίδια περίοδο στον χώρο των Επτανήσεων έχουμε αθλητικά σωματεία στη Ζάκυνθο, υπενθυμίζουμε το Ζακύνθο Γυμναστικό Σύλλογο 1894 και το Γυμναστικό Σύλλογο Φιλόξενος 1896. Τον Γυμναστικό Σύλλογο Αργοστολίου και το Γυμναστήριο Ο Κέφαλος, στη Λευκάδα το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, εξών αυτών των αθλητικών συλλόγων που δρούν στα Ιωαννησιά, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κερκύρας, μετέπειτα Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος και ο Γυμναστικός Σύλλογος Φιλόξενος Ζακύνθου, περιλαμβάνονται στα ιδρυτικά σωματεία του Συνδέσμου Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων. Πιστεύω σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ κύριε Παπά, με την άδειά σας, διότι βλέπουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς τελευταία αναδεικνύεται, και θέλω να ευχαριστήσω αυτό το σημείο τον εκλεκτό συνάδελφό μου, τον κύριο Άκη Παυλογιάννη, και τα στοιχεία, τμηρίωση, διότι είναι πολύ σημαντικά, διότι δείχνει και κάτι άλλο, ότι η Κέρκυρα εδώ 130 χρόνια τουλάχιστον, 140 χρόνια, έχει αθλητισμό, έχει συμβάλει. Και αν μου επιτρέπετε, αποτελεί όνειδος το να μην έχουμε τις ανάλογες αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί μας. Και αυτό δεν είναι μια απέτηση ή ένα θέμα που μπορεί να επιλύσει η τοπική πολιτική σκηνή. Είναι πενιχρά τα μέσα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή μιλάω και σε ένα σταθμό που έχει εθνική και ευρύτερη εμβέλεια, είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μόνο η Αθήνα, το οφείλουμε σε όλους αυτούς τους γνωστούς, επώνυμους αλλά και ανώνυμους, προσέφεραν σε αυτό το τομέα και δημιούργησαν μια γενιά ή πολλές γενιές, για την ακρίβεια τρεις ή τέσσερις γενιές, οι οποίες ήταν εστερνισμένοι και με τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και με τα εθνικά ζητήματα και τις αρχές μας.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεό, στην επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε τις αναφορές μας στο θέμα αυτό και να δούμε πώς πέρασε μέσα στο πρόγραμμα των σχολείων όλες αυτές οι ιδέες και οι πρακτικές που μας είπατε για τους σημαντικούς έτσι, αθλητικούς συλλόγους, ιστορικούς συλλόγους της Κέρκυρας και όχι μόνο, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα σχολικά προγράμματα, φαντάζομαι, στην επόμενη εκπομπή μας. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Μεταλινέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ το ίδιο. Χαίρετε.

Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν οι γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στο χώρο των Ιωνίων νήσων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

ασόλουσαν εν σάχ πνευματικών ημών τέκνων, άκουσον και γνώθη τα θαυμάσια. Απερεποίησεν υπέρ ημών ο Θεός και τα σταυμαστά ημών νίκας. Άτινες αποδεικνύουσιν ότι ανεξερεύνητον το βάθος της Θείας Αγαθότητος. Τα περηφανή ευμενίας τεκμήρια, άπερ διασού της βασιλείας ημών εις την κληρονομίαν ημών και κατά το έτος τούτο εχορήγησεν, επιθυμούμε να γνωστοποιήσομεν εις την εδοξότητά σου, ο Ασόδ Ιέ ημών, και να συναγγείλομεν ταύτα, όπως ως χριστιανός και πιστός της ημετέρας βασιλείας φίλος, χαίρον ανυμνείς την άφατον μεγαλοσύνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και γνώσω ότι με θυμών των χριστιανών αεί ο Θεός, ο ευδοκής σας δόπος ή η μετέρα βασιλεία καθυποτάξει πάσαν την Ανατολήν των Περσών. Έμαθες πως εκυριεύσαμεν την Νίσιβιν, πόλην των μουσουλμάνων, και τα ιερά λείψανα του Αγίου Πατριάρχου Ιακώβου ελάβαμεν, και πως συναγκάσαμεν αυτούς να βοτίσωσιν των φόρων, ον ημίν όφυλων, πολλούς αυτών εχμαλωτήσαντες. Η εκστρατεία ημών σκοπών είχε και την τιμωρία της υπερηφανίας και του θράσους του Εμίρα Αλ Μουμενίν, ηγεμόνος των Αφρικανών, των καλουμένων Μαγέρα Ραπ, ως της μεταμεγάλων δυνάμεων καθημών εχώρισε και εξέθηκε μεν το πρώτον εις κίνδυνον των στρατών ημών, αλλά έπειτα τη απροσμαχή το δυνάμει και τη βοηθεία του Θεού ενικήσαμεν αυτούς, εις επονίδιστον τραπέντας φυγήν, ως και οι άλλοι ημών εχθροί. Τότε το εσωτερικό της χώρας αυτών καταλαβώντες, εν στόματι μαχαίρας τους λαούς πλείς των επαρχιών διαπεράσαμεν. Μετά δε τούτο ταχύως αναζεύξαντες εν τις χειμερινούς ημών κελεύσαντες σκηνόμαση. Κατά δε τας αρχάς Απριλίου παρασκευάσαντες άπαν το επικών ημών, εξεστρατεύσαμεν και εισήλθομεν στην Φινίκην και την Παλαιστίνην καταδιώκοντες τους εις την χώραν του Σαμ επιρρεύσαντες θεηλά τους Αφρικανούς. Εξήλθομεν της Αντιοχίας μεθάπαντος του στρατού ημών και ευθύ προχωρούντες διήλθομεν την άλλοτε ανήκουσαν ημίν χώραν, ειν και αύθης υπό το κράτος ημών υπετάξαμεν, μεγάλους επιβαλλόντες φόρους και πολλούς συλλαβώντες εχμαλώτους. Αφικομένους δι στην πόλη της Εμέσης οι κάτοικοι της χώρας, ήτινες υποτελείς ημίν ετύχανον, προσελθέντες υπεδέξαντο ημάς μετά τιμών. Εκείθεν ήλθομεν εις Βαλβέκ, την και Ηλιούπολην καλουμένην, πόλην ένδοξον, μεγαλοπρεπή, αυθονίσαν τροφίμων, ευρίαν και ευδαίμονα, τους κατοίκους αυτής με τεχθρικών εξελθόντες διαθέσεων, τα ημέτερα στρατεύματα εις φυγήν έτρεψαν και εν στόματι μαχαίρας διαπέρασαν. Μετά δε τιμνάς ημέρας, πολιορκήσαντες αυτήν πλείς τους ηχμαλωτήσαμε νεανίσκους και νεάνιδας, οι δε ημέτεροι μεγάλα ποσά χρυσού και αργυρού έλαβον, και αμέτρητων υποζυγίων πλήθος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τίγρης και Εφράτης, η Μεσοποταμία, έτσι όπως ονομάστηκε από τους Έλληνες και το όνομα το οποίο έμεινε πια στην ιστορία αυτής της γης ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής είναι μια επιστολή του αυτοκράτορα Ιωάννη του Τσιμισκή προς τον Αρμένιο βασιλιά Ασόδ, όπου αναφέρεται στις νίκες του κατά του χαλίφη της Βαγδάτης. Την άνοιξη του 975, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής είναι επικεφαλής του στρατού για μια νέα εισβολή στη Μέση Ανατολή. Την ηγεσία στη Βαγδάτη την έχει καταλάβει ο ηγέτης των Περσών Αδχούδ Εδουαλέχ, μετά από πολλές περιπέτειες και εσωτερικές έρηδες, κυρίως με τους Σουνίτες Τούρκους. Εδώ όταν οι Βυζαντινοί λένε μιλούν για Πέρσες, είναι στην ουσία οι Άραβες, το μεγάλο βασίλειο της Βαγδάτης. Το Χαλιφάτο δεν ήταν σε θέση ούτε να απειλήσει, αλλά ούτε και να προσφέρει πολλά κέρδη στον αυτοκράτορα που επικεντρώθηκε σε αυτή την εκστρατεία στη Συρία και την Παλαιστίνη. Ένας επίφοβος εχθρός είχε αναδειχθεί εντωμεταξύ, ο ηγέτης των Φατμιδών της Αιγύπτου, Μουΐζ, ο λεγόμενος κατακτητής. Κατά του Μουΐζ, λοιπόν, εκστρατεύει ο Τσιμισκής, όπως ενημερώνει στην επιστολή του, τον βασιλιά της Αρμενίας, περνώντας από την Ιερουσαλήμ και την Φινίκη, κατευθύνεται κατά της Αιγύπτου. Γιατί ο Μουΐζ, μετά την επικράτησή του στη χώρα του Νείλου, στην Αίγυπτο, βλέποντας τη χαόδη κατάσταση στη Βαγδάτη, έστειλε στρατιές για να καταλάβουν την Παλαιστίνη και την Νότια Συρία. Ο αρχιστράτηγος των Φατιμιδών στη Συρία, Μαχμούτ Ιμπραχήμ, εισήλθε στη Δαμασκό. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής βαδίζει κατά της Ιερουσαλήμ και γράφει αυτά προς τον Αρμένιο βασιλιά Ασόδ, μιλώντας ακριβώς προηγουμένως για την εκστρατεία του στην Νινεβή, δηλαδή στην Μεσοποταμία, στην Άνω Μεσοποταμία, εκεί που ο κόσμος των πολιτισμών της Μέσης Ανατολής επικοινωνεί με τον ελληνικό κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα ξεναγηθούμε στην Βυζαντινή αυτή Μεσοποταμία, η οποία κατακτήθηκε αρχικά από τους Άραβες. Μετά το θάνατο του Μωάμεθ, για να συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε χθες την αφήγησή μας, στα 632, ο συγγενής του, ο Αμπού Μπάκρ, εξελέγει αρχηγός των μουσουλμάνων και πήρε τον τίτλο του Χαλίφη. Οι τρεις μεταγενέστεροι χαλίφες, ο Ομάρ, ο Οτμάν και ο Αλή, εξελέγησαν επίσης αρχηγοί, αλλά δεν δημιούργησαν δυναστεία. Οι τέσσερις αυτοί άμεσοι διάδοχοι λοιπόν του Μωάμεθ, του Μωάμεθ του προφήτη, είναι γνωστοί ως οι Ορθόδοξοι Χαλίφες. Έτσι λοιπόν έχουμε από εκεί και μετά την επέκταση των Αράβων, όπως είπαμε και χθες, και μάλιστα την επέκταση που φτάνουν, που τους φέρνουν μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Στην αρχή, μη έχοντας στόλο, οι Άραβες ήταν ανίσχυροι μπροστά στα πολυάριθμα πλοία των Βυζαντινών, για τα οποία οι νέες παραλιακές αραβικές επαρχίες ήταν πολύ προσιτές. Γρήγορα οι Άραβες κατάλαβαν όμως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ο διοικητής της Συρίας και μελλοντικός χαλίφης Μωαβίας άρχισε να κατασκευάζει στόλο με πλήρωμα αρχικά από ντόπιους Έλληνες και Σύρους, οι οποίοι ήταν ειδικοί στην αυσιπλοεία. Σύγχρονες μελέτες ανακαλύπτουν ότι κατά τα τέλη του 7ου αιώνα η κατασκευή των πλοίων και η επάνδρωσή τους με πεπειραμένους ναυτικούς ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της διοίκησης της Αιγύπτου. Της Βυζαντινής δηλαδή διοίκησης της Αιγύπτου, η οποία ακόμα κατήχετο από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα ήταν τέτοια η εξάπλωση των Αράβων, ώστε την πιο μεγάλη δοκιμασία που αντιμετώπισε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή ήταν όταν, η πιο μεγάλη δοκιμασία ήταν όταν επί Κωνσταντίνου του IV, δηλαδή ανάμεσα στα 668 και 685, ήταν βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο IV. Στα χρόνια εκείνα λοιπόν ο αραβικός στόλος που συγκροτήθηκε εντωμεταξύ διέσχισε το Αιγαίο και τον Ελίσποντο, μπήκε στην Προποντίδα και κατέφυγε στην Κίζικο. Χρησιμοποιώντας το λιμάνι της πόλης αυτή για βάση, οι Άραβες πολλές φορές, χωρίς όμως επιτυχία, πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη,
ανάμεσα στα έτυχη 673 και 677, επαναλαμβάνοντας την πολιορκία κάθε χρόνο, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν οι Άραβες κατάφεραν να φτάσουν μέσα στα λίγα αυτά χρόνια, δηλαδή από το 632 μέχρι το 670 περίπου, στις πύλες της Κωνσταντινούπολης. Όλες οι προσπάθειες βέβαια που έκανε ο στόλος των Αράβων για την κατάκτηση της πρωτεύουσας απέτυχαν και το 677 ο αραβικός στόλος απέπλευσε από τα στενά, κατευθυνόμενος και πάλι προς τις ακτές της Συρίας. Και ενώ έπλεε προς τα εκεί, καταστράφηκε από μεγάλη και ισχυρή τρικυμία. Αυτά λοιπόν γίνονταν σε αυτήν την σχέση ή και διαμάχη, αν θέλετε, στον πόλεμο ανάμεσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο και στους Άραβες. Μάλιστα η κατάσταση κατά τα μέσα του 7ου αιώνα, όταν οι αραβικές κατακτήσεις των ανατολικών και νοτιοανατολικών επαρχιών της Αυτοκρατορίας δημιούργησαν μια νέα γεωστρατηγική κατάσταση, δημιούργησαν και νέες και μοναδικές στο είδος τους συνθήκες και για την ίδια την Κωνσταντινούπολη, καθώς η πρωτεύουσα αντλούσε πάντα τη δύναμή της από τις ανατολικές επαρχίες, ενώ τώρα ένα μεγάλο μέρος από αυτές είχε κατακτηθεί και το υπόλοιπο τμήμα της Ανατολής ήταν εκτεθειμένο σε κάθε είδους κινδύνους και απειλές και επιδρομές. Έτσι λοιπόν, με βάση τη νέα κατάσταση, φτάσαμε στα χρόνια του αυτοκράτορα του Κόνστα, του δεύτερου, να υπάρχει σχέδιο ακόμα και για εγκατάλειψη της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή για μεταφορά της πρωτεύουσας, καθώς ο αυτοκράτορας δεν θεωρούσε πλέον ασφαλή την παραμονή του στην πόλη. Τέτοια λοιπόν ήταν η απειλή η αραβική για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μάλιστα ο Κόνστας αυτός, ο αυτοκράτορας, ο δεύτερος, αφήνοντας την Κωνσταντινούπολη σε μια περιοδία του, ξεκίνησε μέσα από την Αθήνα για την Ιταλία και ύστερα από μια παραμονή του στη Ρώμη, στη Νεάπολη και στη Νότια Ιταλία εγκαταστάθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας. Και εκεί πέρασε τα τελευταία 5 χρόνια της βασιλείας του χωρίς να επιτύχει να εκπληρώσει τα σχέδιά του, δηλαδή για την μεταφορά της πρωτεύουσας και πάλι στη Δύση.

Τέτοια λοιπόν ήταν η κατάσταση που επικράτησε στους επόμενους αιώνες, από τον 7ο, στον 8ο, στον 9ο και στον 10ο αιώνα, καθώς οι Άραβες κατάφεραν να εγκατασταθούν μέχρι και σε αυτή την Κρήτη. Ώσπου ο Νικηφόρος Φωκάς, ως ανώτατος διοικητής των Ανατολικών στρατευμάτων, ανακατέλαβε τελικά στα 961 με μια κολοσσιαία εκστρατεία την Κρήτη από τους Αρακινούς. Μετά την κατάληψη, κατέλαβε επίσης και τις περιοχές της Κιλικίας και τη Βόρεια Συρία. Μετά από πολιορκία άλωσε και το ίδιο το Χαλέπι στα όρια της αυτοκρατορίας και το συμπεριέλαβε και το Χαλέπι στα όρια πια της αυτοκρατορίας μετά από αρκετούς αιώνες αραβικής κατάκτησης. Σε αυτήν την πολιορκία του Χαλεπίου εμφανίζεται για πρώτη φορά και το όνομα του ανιψιού του Φωκά, του μετέπειτα αυτοκράτορα του Ιωάννη του Τσιμισκή. Ο Φωκάς, επαναλαμβάνοντας τους αγώνες του Ρωμανού, εκστράτευσε εκ νέου κατά των Αράβων και κατέτρεξε όλη τη Μεσοποταμία και τη Μέση Ανατολή και τελικά εκπόρθησε και την Αντιόχεια και ταυτόχρονα ο στρατηγός του Νικήτας ανακατέλαβε και την Κύπρο. Επάξια μάλιστα ο Φωκάς φέρεται να έλαβε και τον τίτλο «Ο χλωμός θάνατος των Σαρακινών». Όταν στα 969 το Φωκά διαδέχθηκε ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, πάλι υπήρχε κίνδυνος από τους Άραβες στην Ανατολή, ακριβώς εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Ο Ιωάννης ο Τσιμισκής απέστειλε λοιπόν τον στρατηγό του θέματος της Μεσοποταμίας Νικόλαο να συνδράμει τις πόλεις που βρίσκονταν σε κίνδυνο εδώ στη Μεσοποταμία, τις Βυζαντινές πόλεις. Έτσι λοιπόν οι Βυζαντινές στρατιές διέτρεξαν όλη την Νότια Αρμενία, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσοποταμία μέχρι τα όρια της Βαγδάτης στα χρόνια του Τσιμισκή, βυθίζοντας το χάος το Χαλιφάτο των Αβασιδών. Ο Άραβας χρονικογράφος Αβελφουδά γράφει πως πάσα η παράλληλος Συρία και οι χώρες του Εφράτη ήσαν εκτεθειμένες και ανυπεράσπιστοι στις επιδρομές των Ελλήνων. Ουδενός πλέον υπάρχοντος προς απόκουσιν αυτών, ουδενός πλέον προστατεύοντος την χώραν ή της ή το γυμνή υπερασπιστών, όπως γράφει ο Αβελφουδά, ένας Άραβας χρονικογράφος. Έτσι λοιπόν η ελληνική, η βυζαντινή κυριαρχία επεκτείνεται και σε αυτήν τη Μεσοποταμία και πάλι κατά το 10ο αιώνα. Μάλιστα στα 973 μια νέα εκστρατεία κατά των μουσουλμάνων έλαβε χώρα υπό τον Αρμένιο στρατηγό Μλέχ. Ο στρατός εισέβαλε και πάλι στη Μεσοποταμία με σφοδρότητα καταστρέφοντας τα πάντα. Οι πόλεις Νίσιβης, Μαγιαφαρίκη, Έδεσα, Μαλάτια ερήμωσαν και ο Βυζαντινός στρατός πολιόρκησε και την Αμίδη. Τότε συνασπίστηκαν όλοι οι Άραβες της περιοχής εναντίον του Μλέχ και τον κατενίκησαν κάτω από τα τείχη της πόλης. Οι Άραβες χρονικογράφοι γράφουν για μια θεομηνία που έπληξε το στρατόπεδο των Βυζαντινών. Ο στρατός του Μλέχ αφανίστηκε, ενώ ο ίδιος ο στρατός με αρκετούς ανώτατους αξιωματικούς εχμαλωτίστηκαν. Ο εμμύρης της Αμίδης Αβού Ταγλίπ, αισθανόμενος εντωμεταξύ τον κίνδυνο των αντιπίνων, προσπάθησε να μεσολαβήσει υπέρ των Μλέχ, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει. Οι Βυζαντινοί αξιωματικοί τότε μεταφέρθηκαν στη Βαγδάτη όπου εκτελέστηκαν. Η ατυχής αυτή εκστρατεία, καθώς και η σπαρακτική επιστολή του ίδιου του Μλέχ, ήταν η αφορμή της εκστρατείας του Ιωάννη Τσιμισκή στη Μεσοποταμία, τη Συρία και την Παλαιστίνη, που μας περιέγραψε ο ίδιος ο βασιλιάς λίγο νωρίτερα στην επιστολή του προς τον Αρμένιο βασιλιά. Καθώς μετά την υποταγή και την απόσυρση των Ρώσων από τη Χερσόνησο του Οέμου, ο αυτοκράτορας Τσιμισκής κατάφερε να απεμπλακεί και να οδηγήσει τις στρατιές του στην Μεσοποταμία, τα πράγματα ήρθαν και πάλι με το μέρος των Βυζαντινών, σε αυτήν εδώ την περιοχή της Μεσοποταμίας. Κατάφερε έτσι λοιπόν ο Τσιμισκής να επανακτήσει τον έλεγχο της Μεσοποταμίας και της Μέσης Ανατολής και να επαναφέρει τα σύνορα στην αρχαία τους κατάσταση, στα σύνορα που είχαν και οι Ρωμαίοι με τους Πέρσες. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί Βυζαντινοί
χρονικογράφοι μπερδεύουν τους Άραβες με τους Πέρσες. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί Βυζαντινοί χρονικογράφοι μπερδεύουν τους Άραβες με τους Πέρσες. Το Αραβικό Βασίλειο της Βαγδάτης

0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Δεύτερο μέρος της σημερινής περιδιάβασής μας, αυτήν την ιστορία, στη σχέση, στην αντιπαράθεση, στη σύγκρουση, αλλά και στη σχέση εν τέλει, ανάμεσα στο Βυζάντιο και στους Άραβες, σε αυτήν εδώ την περιοχή σύνορο, όπως είναι η Άνω Μεσοποταμία, η περιοχή της Νίσιβης και η περιοχή της Δάρας. Εδώ λοιπόν πολλές φορές συγκρούστηκαν οι Βυζαντινοί με τους Άραβες, όπως είδαμε πριν, και υπήρχε αυτή η συνεχής διαμάχη, που πότε έδινε τη νίκη στα όπλα των Βυζαντινών και πότε στα όπλα των Αράβων.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Κερδίσουν κομμάτια από την παλιά ρωμαϊκή επικράτεια στην Ανατολή. Ήταν πάρα πολλές φορές που έχασαν και κέρδισαν οι Βυζαντινοί σε αυτόν τον αγώνα. Στον 9ο και στον 10ο αιώνα, ωστόσο, αυτή η κατάσταση παγιώθηκε εδώ στα σύνορα και έχουμε πια μια πιο σαφή συνοριακή γραμμή, που ωστόσο διαπερνάται και από τις δύο πλευρές και έχουμε πολλούς Άραβες να μετικούν στο Βυζαντινό έδαφος, αλλά και κάποιους Έλληνες να μετικούν αντίστοιχα στο Αραβικό. Έχουμε αυτήν

την εποχή που την εκφράζει όσο τίποτε άλλο καλύτερα το έπος του βασιλείου Διγενεία Κρήτη, που περιγράφει ακριβώς αυτήν την συνοριακή περιοχή, αυτήν την δύσκολη επίσης εποχή, δηλαδή τον 9ο και 10ο αιώνα. Περιγράφει δηλαδή τον εμμύρη, τον άρχοντα των Αράβων που έρχεται στο Βυζαντινό και γίνεται χριστιανός και γίνεται ο γόνος του, ο βασίλειος Διγενής, γι' αυτό Διγενής, γιατί είναι αραβικής και ελληνικής γενιάς, από πατέρα Άραβα και μητέρα Ελληνίδα. Γίνεται λοιπόν ο Διγενής ο νέος υπερασπιστής αυτών των συνόρων. Εκεί που συνορεύει το θέμα της Καπαδοκίας ή της Ανατολής, όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί, με την διοίκηση της Μεσοποταμίας. Εκεί περίπου που βρίσκονται και σήμερα τα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας από τη μια πλευρά και της Συρίας και του Ιράκ από την άλλη. Καθώς σήμερα, στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της Μεσοποταμίας, της κυρίως Μεσοποταμίας, ανήκει στο βασίλειο, στην δημοκρατία σήμερα του Ιράκ. Ενώ η Άνω Μεσοποταμία, εκεί όπου ήταν, όπως είπαμε, το σημείο επαφής άλλοτε των Βυζαντινών με την Ανατολή, με τους Άραβες, αυτήν την εποχή που βρισκόμαστε, ανήκει αυτό το κομμάτι σήμερα στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν σε αυτήν την εποχή ακριβώς τη ρίζα ακόμα και του σύγχρονου, του δικού μας πολιτισμού, με τον Βασίλειο Διγενεία Κρήτη να είναι το πρώτο πολύστιχο τραγούδι στην κοινή γλώσσα, την σημερινή κοινή γλώσσα, το πρώτο τραγούδι του σύγχρονου ελληνισμού. Σε αυτήν λοιπόν τη γραμμή της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Άραβες και τους Έλληνες ή τους Βυζαντινούς αν προτιμάτε, χαράσετε και ένα κομμάτι της σημερινής δικής μας ταυτότητας.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν την περιοχή της Μεσοποταμίας όπου έγιναν πολλές αντιπαραθέσεις. Και όχι μόνο εδώ, στην Νίσιβη που την ακούσαμε πριν, αλλά και στη Δάρα, στην Δούρα Ταυροπό όπως την έλεγαν οι Βυζαντινοί, στην Δούρα, συγγνώμη, Ευρωπό, που ήταν μια οχυρή πόλη χτισμένη από τον στρατηγό Νικάνορα, είναι ο ίδιος μάλλον που ίδρυσε και την Έδεσα λίγο βορειότερα και την Αντιόχεια την Μυγδονική για λογαριασμό του Σελεύκου του πρώτου του Νικάτορος. Από τα χρόνια λοιπόν των Μακεδόνων και τα ελληνιστικά, η Δούρα Ευρωπός, χτισμένη επάνω σε ερείπια παλαιών ασσυριακών και νεοασσυριακών πόλεων, υπήρξε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Πέρσες στην αρχή και ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Άραβες στη συνέχεια. Η Δούρα Ευρωπός, χτισμένη πάνω σε ένα έφορο πεδίο στην δεξιά όχθη του ποταμού Εφράτη, σε ένα βραχώδες ύψωμα που σήμερα ονομάζεται Σαλχυγιές στη Συρία, είναι λοιπόν, υπήρξε και αυτή μάρτης αυτής της αντιπαράθεσης. Η μάχη του Δάρας, όπως την λένε οι Βυζαντινοί, έγινε στα χρόνια των Περσών. Και είπαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Πέρσες με τους Άραβες συγχέονται στους Βυζαντινούς ιστοριογράφους. Σε μια λοιπόν από τις φάσεις αυτής της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ανατολή και τους Βυζαντινούς στα 530, έχουμε λοιπόν και αυτή την μάχη με τον στρατηγό Βελισάριο να κερδίζει εδώ τους υπέρτερους εχθρούς ακριβώς μπροστά στα τείχη της Δάρας. Αλλά και οι άλλες πόλεις όμως, και οι άλλες πόλεις εδώ στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η Αμύδη της Μεσοποταμίας που σας είπαμε πριν, σεμνύνονται για την παρουσία των Ελλήνων ακόμα και στα χρόνια τα Βυζαντινά. Φέρει πίν η Αμύδη που σας λέγαμε πριν, που υπήρξε θέατρο άλλων επιχειρήσεων μεταξύ των Βυζαντινών και των Αράβων, ήταν η πατρίδα του Βυζαντινού ιατρού του Αέτιου, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει αναλυτικά για ιατρικές παθήσεις και για εγχειρήσεις σε κείμενα που μελετώνται ακόμα και σήμερα από τους γιατρούς. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση των Βυζαντινών με τους Άραβες, όπως την περιγράψαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή. Άλλοτε πολεμική και άλλοτε διεισδυτική. Έκφραση αυτών των σχέσεων είναι χωρίς άλλο Κέρια, το έπος του βασιλείου Διγενία Κρήτη. Πόλεμος μεν, αλλά και συνάφεια δε. Πόλεμος για την υπεράσπιση των συνόρων και από τη μια πλευρά και από την άλλη, αλλά και συνάφεια, αφού ο ίδιος ο βασίλειος, ο ήρωας του έπους, είναι διγενής, καρπός δηλαδή ενός Άραβα, ευγενή και μιας Βυζαντινής Ελληνίδας, που μάχεται ακριβώς για την υπεράσπιση αυτού του συνόρου, αλλά μεταδίδει κιόλας τον πολιτισμό από τη μια πλευρά στην άλλη, καθώς ο πατέρας του, έχοντας ασπαστεί το χριστιανισμό, εντάσσεται στις τάξεις των Βυζαντινών, Άραβας, όν.

Η Βυζαντινή Μεσοποταμία λοιπόν είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης διαρκούς με τους Πέρσες στην αρχή και στη συνέχεια με τους Άραβες. Και όπως ακριβώς η αποδιάρθρωση των Περσών που δημιουργήθηκε από τους συνεχούς πολέμους άνοιξε το δρόμο στην αραβική κατάκτηση, έτσι και η αποδιάρθρωση των Βυζαντινών σε αυτήν την αντιπαράθεσή τους με τους Άραβες άνοιξε το δρόμο στην τουρκική κατάκτηση. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στη διοίκηση, όταν η αύξηση του αριθμού των θεμάτων, δηλαδή των διοικητικών περιοχών, σε αυτόν τον 10ο αιώνα, στα εδάφη που ανακαταλαμβάνουν οι Βυζαντινοί σε αυτό το ανατολικό σύνορο, δημιουργεί τα νέα θέματα της Μεσοποταμίας στα 911, το θέμα της Σεβάστιας και το 916 το θέμα Λικανδού. Τότε δημιουργούνται και άλλα θέματα από τις νεοκατακτημένες ή μάλλον τις επανακατακτημένες περιοχές. Αλλά όμως από τα μέσα του αιώνα και μετά, λόγω αυτής της συνεχούς αντιπαράθεσης με τους Άραβες, αρχίζει σταδιακά ο κατακαιρματισμός αυτών των θεμάτων και η αποσάρθρωση διοικητική, που συνδέεται με τον υποβιβασμό του στρατιωτικού ρόλου του θέματος. Τα νέα μικρά θέματα είχαν ως κέντρο μια πόλη κάστρο και διέθεταν ένα μικρό αριθμό πεζών στρατιωτών. Είχαν κυρίως αμυντικό χαρακτήρα, καθώς οι πεζοί στρατιώτες τους, διασπαρμένοι στο σύνορο, μπορούσαν να εμποδίσουν με επιτυχία τις εσβολές των Αράβων. Σε αυτούς τους στρατιώτες ανήκει και ο διγενής Ακρίτης. Η στρατιωτική μεταρρύθμιση του Νικηφόρου Φωκά, που οδήγησε στη δημιουργία δουκάτων στο ανατολικό σύνορο εδώ στην Μεσοποταμία, σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των στρατηγών των πόλεων κάστρων, ολοκλήρωσε το στρατιωτικό αλλά και το διοικητικό υποβιβασμό του θέματος. Έτσι πια εξασθενημένη η διοίκηση είναι ανοιχτή στις καινούργιες προκλήσεις. Οι διοικήσεις των δουκών ή των κατεπάνω βασίστηκαν στον πολλαπλασιασμό ακριβώς του αριθμού των ταγμάτων και κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των επαγγελματιών στρατιωτών. Ο Δούκας ή κατεπάνω είχε στην εποπτεία του μια ευρύτερη περιοχή με την ονομασία Δουκάτο ή κατεπάνω και περιλάμβανε περισσότερα ή θέματα, γεγονός που σήμανε την περαιτέρω ενδυνάμωση των στρατηγών και των δυνατών και την σταδιακή αποδυνάμωση των μικροκαλλιεργητών και της διοίκησης των θεμάτων. Στην έδρα του Δούκα ήταν εγκαταστημένες μονάδες των αυτοκρατορικών ταγμάτων που πολλαπλασιάστηκαν οι μονάδες αυτές στη διάρκεια του 10ου αιώνα λόγω αυτής της αντιπαράθεσης. Αυτά λοιπόν τα τάγματα που λειτουργούσαν για την άμυνα των συνόρων είναι που δημιούργησαν από την άλλη μεριά και την αποδιάρθρωση, όπως είπαμε. Το σύστημα των δουκάτων ή των καπετανάτων ξεκίνησε από την Μικρά Ασία, αλλά στα χρόνια του Ιωάννη Τσιμισκή επεκτάθηκε και σε αυτές τις νέες κτίσεις της αυτοκρατορίας στη Μεσοποταμία. Ο περιορισμός λοιπόν του στρατηγού στον έλεγχο μιας πολύ μικρότερης εδαφικής έκτασης με κέντρο ένα κάστρο από τα μέσα του 10ου αιώνα και μετά σήμαινε τον περιορισμό και της πολιτικής του δύναμης, η οποία πέρασε στα χέρια των πολιτικών αξιωματούχων. Και έτσι σιγά σιγά αποσαρθρώνεται η Βυζαντινή διοίκηση και ανοίγει πια ο δρόμος για την τουρκική κατάκτηση της Μικράς Ασίας. Να λοιπόν που η αντιπαράθεση ανάμεσα στους Πέρσες και στους Βυζαντινούς εξασθένισε αρχικά τους Πέρσες και εποφελήθηκαν από αυτό οι Άραβες για την αστραπιαία διάλυση και κατάκτηση του Περσικού Βασιλείου και στη συνέχεια η αντιπαράθεση των Αράβων με τους Βυζαντινούς εξασθένισε τους Βυζαντινούς για να επέλθει η επίσης ραγδαία κατάκτηση από τους Τούρκους των Βυζαντινών εδαφών. Αντίστοιχα, η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση των Τούρκων με τους Άραβες οδήγησε στην εξασθένιση των Αράβων και την παρακμή τους και την παράδοσή τους εν τέλει στις ορδές του Ταμερλάνου στον 15ο αιώνα. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα δούμε σε μια συνέχεια ή μάλλον θα κάνουμε μια στάση εδώ στην ιστορική μας αφήγηση για να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι της Μεσοποταμίας που έχει να κάνει με την χριστιανική κληρονομιά και παράδοση.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου και ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βρισκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του...
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Ένας εύρυπος ιστορία. Σειρά εκπομπών που επιμελείται και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Βαϊρακτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιάτικης Εκστρατείας στα κύρια συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές της καταστροφής, στον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημαγμένης τότε Ελλάδας. Ένας εύρυπος ιστορία.

Γεια σας. Ένας εύρυπος ιστορία και η διαδρομή μας στην ενότητα αγωνιστές του 1821 και οι δρόμοι τους στον εύρυπο, η οποία διαδρομή σήμερα θα έχει μια παρέκκληση από την αναφορά μας σε κάποιο πρόσωπο ή τόπο της αγλαϊνής εποχής του 1821 που τιμητικά η πόλη του Ευρύπου το όνομά του προς αυτόν σε οδό της έχει δώσει, αλλά θα προχωρήσουμε τώρα σε μία συγγραφική οδή για τη θυσιαστική στάση των Ελλήνων στις ευωικές Θερμοπύλες, τα Ανδριαλά του Παγόντα και την μετά αυτόν παλιουρή της προ της Κοιλάδας του Κυρέα, Στενοπού του Δερβενίου με τα υπερύψηλα βράχια στην προς βόρεια Εύβοια πορευόμενη, αριστερά του τόπου πλευρά και τον διερχόμενο παραπόταμο όπου οι ολίγοι Έλληνες έλπιζαν εκεί σε αυτή την περιοχή πολεμώντας, έλπιζαν να ανακόψουν την ροή και την ορμή των μυριάδων Τούρκων για τα γανοφόρων, πεζών και υπαίων. Εν πρώτης θα περιηγηθούμε στα πρώτερα της μάχης των Ανδριαλών γεγονότα, τα οποία συνέβησαν κατά τον Ιούλη του 1823. Διαφωτιστικά είναι τα όσα ο Ναθαναήλ Ιωάννου στα ευωικά του σημειώνει, λέγοντας πως πέρα από τη μέση του Ιουνίου εισέβαλε ο Μπερκόφσαλης Ιουσούφ Πασάς στη Χαλκίδα με 5.000 στρατό και ακόμη 10.000 ήταν ο αποβιβαστής τουρκικός στρατός στην Κάριστο από τον στόλο του Χορσέφ Πασά που τον είχε αφήσει εκεί, και πλην αυτού υπήρχαν και οι 2.000 ή και περισσότεροι που βρίσκονταν στο φρούριο της Χαλκίδας. Όλος αυτός ο στρατός συγκεντρώθηκε κατά πρώτον έξω από τον Βελίμπαμπα, τη σημερινή δεξαμενή της Χαλκίδας, πιάνοντας μία έκταση μέχρι τη Βρωμούσα, την περιοχή πίσω από τη Λιανή Άμμο της Χαλκίδας, και γέμισε όλο αυτό το μέρος από σκηνές. «Τουρκιστή τσαντήρια», λέει ο αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Ιωάννου, σε αυτά που αναφέρει για τα γεγονότα που εξετάζουμε. Πολλοί υπολογίζουν τον στρατό και τον αναβιβάζουν σε 27.000, αλλά από πού αυτό το συμπεραίνουν δεν ξέρω. Κατά τις αρχές Ιουλίου, αναφέρει ο Ναθαναήλ Ιωάννου, πήρε όλο το στρατό τον Μπερκόφσαλης και μετέφερε αυτόν και στρατοπέδευσε στις πεδιάδες της Καστέλας και των Ψαχνών. Αυτό αφού είδε ο Γενικός Αρχηγός της Εύβοιας Διαμαντής Νικολάου και οι άλλοι που ήταν γύρω από αυτόν, άφησαν τα βρυσάκια και αποσύρθηκαν πριν ακόμα χτυπηθούν από τους Τούρκους, και ο μεν Διαμαντής κατέλαβε τον Άγιο, ιδέο πλαρχηγή Σταύρος Βασιλείου, Αργυροκαστρίτης, Αθανάσιος Χονδροβασίλης, Χαλκιδαίος, και Ευαγγελινός Αργυροκαστρίτης και αυτός όπως ο Βασιλείου, έχοντας 300 μαζί τους μόνον στρατιώτες, κατέλαβαν τα Ανδριαλά που βρίσκονται κοντά στον Παγόντα, στα οποία οχυρώθηκαν καλώς. Τα Ανδριαλά απέχουν περίπου μία ώρα από τον Άγιο, όπου βρισκόταν ο πολέμαρχος της Εύβοιας Διαμαντής. Οι δε Τούρκοι, αφού κατέλαβαν τα βρυσάκια, έφεραν εκεί από τη Χαλκίδα 12 κανόνια και τα έστησαν επάνω στον λόφο των βρυσακίων. Την ίδια περίοδο, ο έπαρχος Ευρύπου Ιωάννης Κολέτης διορίζει ναύαρχο της πολιορκίας του Γρηπονησιού τον ιδραίο ναυμάχο Ανδρέα Κοσμά Μανιάτη ή Κολεμανιάτη, ο οποίος έρχεται και ναυλοχεί στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας, όπου και κάποια πλοιάρια ενισχύουν τον στολίσκο του. Σχετικά, ο Ναθαναήλ Ιωάννου στα ευωικά του, αφού καταρχήν
τονίζει πως το ίμιση μέρος της δυστυχισμένης ευβίας υπέγειτο είχε τραβήξει τον όλεθρο, την καταστροφή, τη μέγιστη καταστροφή που έχουμε πει, διότι το άλλο μέρος της Ευχαριστίας είχε αναμειχθεί πυρί και σιδήρο από τους αποβιβαστέντες στην Κάριστο Τούρκους στρατιώτες. Δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο. Και αυτά λέει ένεκα των διχονιών και των παθών των τετυφλωμένων οπλαρχηγών υπέστη η Εύβοια. Τόσες και τρομερές και φρικώδεις καταστροφές και λαιλασίες. Στη συνέχεια ο Ναθναήλ Ιωάννου μας πληροφορεί πως αφού έγινε η κατάλληλη προετοιμασία, ο Ανδρέας Κοσμάς, ο ναύαρχος πλέον Ευρύπου, πήρε μαζί του τον Οδυσσέα Ανδρούτσο με τα 500 παλικάρια του και τράβηξαν στα Βρυσάκια, τα οποία πλέον κατέχονταν από τους Τούρκους και μάλιστα στη ράχη του Λοφίσκου, όπως είπαμε, είχαν τοποθετήσει και 12 κανόνια. Λέει ο Ναθναήλ Ιωάννου πως ο ναύαρχος Κοσμάς, αφού έλαβε τα έγγραφα του διορισμού του, τις διαταγές και τις οδηγίες, σήκωσε την άγκυρά του αμέσως και έσπευσε στη λίμνη, όπου και αγκυροβόλησε. Εκεί βρήκε 15 άλλα μικρά και μεγάλα πλοία από διάφορα μέρη. Ψαριανές γολέτες 3, από τη μεγάλη λίμνο Ιμβρίκια, Μπρίκια τύπος πλοίου 7, του Θεοδωράκη, του Κούμα κτλ. Από δε την Εβοϊκή λίμνη 5 μικρογολέτες, στις οποίες προστέθηκε και η ναυαρχίδα και η γολέτα του καπετάν Γκίκα και γίνανε όλα μαζί 17. Αλλά και τον Οδυσσέα βρήκε εκεί στα πλοία με 500. Έμενε σε μια ψαριανή γολέτα, τον οποίο παρέλαβε ο Κοσμάς στην ναυαρχίδα, όπου έμεινε 8 ημέρες. Αφού αφήχθηκε ο ναύαρχος στη λίμνη, έγινε συμβούλιο με όλους τους πλοιάρχους. Αφού διαλύθηκε από τα πολλά το συμβούλιο, σήκωσαν τις άγκυρες και τράβηξαν προς τα Βρυσάκια, όπου αγκυροβόλησαν, έχοντες μαζί τους και τον Οδυσσέα με τους 500 του στρατιώτες, οι οποίοι άρχισαν το πυρ ζωηρός, έντονα, κανονιοβολούντες την επί των Βρυσακίων εχθρική κανονιοστοιχεία. Και αυτό γινόταν από το πρωί μέχρι το βραδάκι. Από αυτόν τον κανονιοβολισμό κατέστρεψαν και την κανονιοστοιχεία και τους Τούρκους κατεσκόπησαν από εκεί. Από δε τα πυρά των Ελλήνων αποτεφρώθηκαν, κάηκαν και όλες οι σκηνές των Ελλήνων. Αυτοί οι Τούρκοι επιπόλησαν, λέει, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, όταν φύγαν και σκορπίστηκαν προς την Καστέλα ή σε άλλα μέρη της περιοχής. Ο δε Οδυσσέας δεν κατέβηκε στην ξηρά, αλλά επέβλεπε μόνο από την ναυαρχίδα. Γύρω στο βραδάκι, στο Εσπέρας, απέπλεψαν από τα Βρυσάκια τα πλοία και τράβηξαν προς τη λίμνη για να αποβιβάσουν τον Οδυσσέα και να κινηθεί από εκεί προς το Δερβαίνι. Αλλά πριν ή τον αποβιβάσουν αυτόν, έμαθαν ότι οι Τούρκοι πέρασαν χωρίς μάχη από το Δερβαίνι και έτσι όλα αιματιώθησαν. Εδώ θα κάνουμε μία παύση των ιστορήσεων, αναζητώντας τη συντροφιά ενός άσματος για τη μάχη των Δερβενακίων, όπου ο πολυάριθμος στρατός του Δράμαλη στις 26 Ιουλίου 1822 υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από τις ελληνικές δυνάμεις υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Νικηταρά Σταματελόπουλο και άλλους οπλαρχηγούς. Ο Μπερκόψαλης που βλέπουμε εδώ στην Εύβοια ήταν ένας από τους στρατηγούς του Δράμαλη, ο οποίος Δράμαλης όμως μετά την καταστροφή έχασε και τη ζωή του λίγους μήνες αργότερα το 1922. Τα γεγονότα αυτά συμπυκνώνονται
στο τραγούδι που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι και θα το ακούσουμε σε μια εγγραφή του 1934 με Αηδό, τον στιχουργό, συνθέτη και ερμηνευτή Γιώργο Παπασιδέρη 1902-1977, τον οποίο συνοδεύει με το βιολί ο Ιάκωβος Ηλίας.

και συνεχίζουμε τα αφηγούμενά μας με την απόφαση των Ελλήνων για αντίσταση στον Ανδριαλόν τα μετερίζια και την προσπάθειά τους στις στενοπούς των Εβοϊκών βουνών να φράξουν ή να καθυστερήσουν τη διέλευση των Τούρκικων ασκεριών. Κατά πως ο Αρχιμανδρίτης Ναθναήλ Ιωάννου στα Εβοϊκά του αναφέρει, οι δε Τούρκοι μετά την υπό των πλοίων καταστροφή της κανονιοστοιχίαστων και εκδίωξη εκ των Βρυσακίων, 17.000 συγκείμενοι αποτελούνταν από 17.000 λέει οι Τούρκοι, κινήθηκαν όλοι αυτοί μαζί κατά των οχυρωμένων 300 Ελλήνων στα Ανδριαλά του Παγόντα. Αφού έφτασαν δε εκεί την πρωία της 27ης Ιουλίου του 1823, όρμησαν αμέσως ώστε με έφοδο να τους αρπάξουν όλους ζωντανούς και να τους εχμαλωτήσουν. Αλλά οι γενναίοι οπλαρχηγοί, Σταύρος Βασιλείου, Αθανάσιος Χονδροβασιλείου και Ευαγγελινός, ανθίσταντο μέσα από τα χαρακώματα με απαραδειγμάτιστη καρτεροψυχία και αντέκρον αυτούς τους αντιμετώπιζαν και τους έδιναν πίσω τους χιλιάδες Τούρκους, αλλά και τα στήφη των βαρβάρων αμιλόμενα προς τους ολιγαρίθμους Έλληνας ηγονίζοντο πεισματοδέστατα και πολλάς αλλεπαλλήλους εφορμήσεις έκαμον, αλλά εις μάτιν χωρίς αποτέλεσμα, διότι δεν ειδηνήθησαν να βλάψουν τους ολίγους οχυρωμένους Έλληνες και να διώξουν αυτούς από τα οχυρώματά τους. Από το πρωί μέχρι που έπεσε το φως, ηγονίζοντο πεισματοδός και από τα δύο μέρη, και πολλές και αλλεπάλληλες εφορμήσεις έγιναν από τους Τούρκους κατά των Ελλήνων, τις οποίες αντιμετώπισαν οι Έλληνες, και οι Τούρκοι είχαν περισσότερους από 300 νεκρούς και πολλοί ακόμη επληγώθησαν, τραυματίστηκαν. Με τη δύση του ηλίου αποσύρθηκαν κατά αντικρή του στρατοπέδου των Ελλήνων των οχυρών που είχαν φτιάξει οι Έλληνες και εκεί εστρατοπέδευσαν οι Τούρκοι. Και αν μικρά λέει ερχότανε βοήθεια από τον Διαμαντή, ο οποίος βρισκόταν στον Άγιο, σε κοντινή περιοχή, ήθελαν να τους πετάξουν στον κρεμό την επομένη και να τους καταδιώξουν και ως τη Χαλκίδα. Και ο τόπος δεν θα αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα της Βόρειας Εύβοιας και το στρατόπεδο δεν θα διαλυόταν, αλλά ήθελε έλθει στα Βρυσάκια και να ξανασχηματιστεί ακόμα πιο δυνατό, πιο θαλερό, λέει ο Ναθναήλ Ιωάννου. Αλλά ο Διαμαντής σημειώνει, αντί να τρέξει προς βοήθεια των Ελλήνων τη νύχτα, όπως τους ενθαρρύνει και εμψυχώσει τους οπλαρχηγούς, εγκατέλειψε και τη θέση του στον Άγιο και ανεχώρησε τρέχοντας για το ξηροχώρι προς σωτηρία της γυναικός του, η οποία ως λέγεται, φήμες ήταν αυτές, απειλείτο να συλληφθεί με κακό σκοπό από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Δια τούτο αδιαφόρησε περί μυριάδων άλλων γυναικών, ανδρών αγαθών, αθώων και ακάκων τέκνων και αφήκεν εις απώλειαν και φθοράν όλους αυτούς, λέει ο Ναθναήλ Ιωάννου. Εφρόντισε όμως περί της σωτηρίας μιας μόνης, παραλαβών λοιπόν αυτήν από εκεί, πέρασε στις γειτονικές νήσους Σκιάθο ή Σκόπελο. Οι δε υπόλοιποι οπλαρχηγοί, δυσαρεστηθέντες από τον τρόπο, από τη συμπεριφορά του Διαμαντή και από τη διαγωγή του, εγκατέλειψαν τη θέση τους και αποσύρθηκαν τη νύχτα από τα μετερίζια τους και ανεχώρησαν. Κάποιοι δε εξ αυτών ζήτησαν να καταλάβουν το Δερβαίνι, το στενό πέρασμα δηλαδή, κάτω από την Παλιουρή και
πάνω από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και να πολεμήσουν εκεί τον εχθρό στο στενότερο μέρος της περιοχής που υπάρχει. Αλλά πού πλέον, ποιος άκουε τον άλλο, κανείς δεν υπάκουε στον άλλο. Κατέλαβαν ένα μέρος εκεί ολίγοι υπό τον Λιάκο, αλλά τι ήθελαν να κάνουν αυτοί οι ολίγοι σε τέτοια μεγάλα στήφη βαρβάρων, εφωνεύθησαν και άνευ πολέμου και βλάβης διήλθον το Δερβαίνη οι βάρβαροι, λέει ο Αθανάλη Ιωάννου. Πριν συνεχίσουμε θα αναφερθούμε σε αυτούς τους άγνωστους στους πολλούς τόπους όπου εκείνα τα τραγικά και συγχρόνως επικά γεγονότα κατά τις εσχατιές του Ιούλη του 1823 συνέβησαν. Η Καμαρίτσα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, δεξιά της σε κοντινή απόσταση υπάρχει το χωριό Κυπαρίσι, δεξιότερα και λίγο πιο βόρειά του ο Σταυρός ή Βέρτουρα και το Κοντοδεσπότη σε μια γειτονική περιοχή. Βορειότερά τους υπάρχουν οι Άκρες, ο Άγιος, ο Νέος Παγώντας, η Κλεισούρα που βρίσκεται μεταξύ του όρους Καντήλη και του Πηξαριά. Ο Άγιος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του δρόμου προς τη Βόρειο Εύβοια και ανήκει στην Καμαρίτσα. Μεταξύ των δύο οικισμών υπάρχει το Κλιμάκι και το Βυσί. Κοντά στον Άγιο, σε δυσπρόσιτο και δύσβατο μέρος, σε υψόμετρο 480 μέτρα, βρίσκεται το κάστρο της Κλεισούρας ή Σιδερόπορτα ή Σιδερόκαστρο. Ο Αλέξανδρος Καλέμης, στο σύγγραμμά του, η αποκάλυψη της Εύβοιας και στο λίμα Σταυρός αναφέρει πως ψηλότερα από το χωριό βρίσκονται οι ιστορικές τοποθεσίες Ανδριαλά και Μνήματα. Τα Μνήματα είναι ορεινή περιοχή βόρεια του Σταυρού και ανατολικά των Ανδριαλών. Η μάχη στα Ανδριαλά έγινε στις 27 Ιουλίου του 1823 μεταξύ 600 λέει, Ελλήνων υπό την καθοδήγηση των Λιάκου, Βασιλείου, Κονδροβασίλη και Αργυροκαστρίτη και 10.000 Τούρκων του Ιουσούφ Πασά Περκόφτσαλη. Η μάχη κράτησε 6 μέρες και κόστησε πολλές ζωές. Ο Ναθναήλ λέει μία ημέρα, συνολικά όλες οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να διήρκησαν 6 ημέρες ή λίγο περισσότερο. 16 Έλληνες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 Τούρκοι, λέει ο Αλέξανδρος Καλέμης. Μεταξύ των Τούρκων ήταν και ο Ευλιάς που θεωρούνταν από τους ομοθρίσκους του Άγιος και άτρωτος προς τα Βόλια. Ο Γιάνγκος Τσαούσης στην Εβοϊκή του Εγκυκλοπαίδεια στο λίμα Κονδροβασιλείου Αθανάσιος αναφέρει πως η οπλαρχηγή Θανάση Κονδροβασιλείου, Σταύρος Βασιλείου Ευαγγελινός, Αργυροκαστρίτης, Κώστας Βασιλείου ή Κοντοκώστας και Λιάκος για να περισσώσουν τα γυναικόπαιδα από βέβαιη σφαγή και εχμαλωσία μετά τη διάλυση του στρατοπέδου των Βυσακίων οχυρώθηκαν στην επίκαιρη θέση Ανδριαλά που βρίσκεται μεταξύ Σταυρού Βέρτουρα, αλλιώς το λένε το χωριό Σταυρός, και Παγόντα λεγόταν τουλάχιστον. Μια ολόκληρη μέρα έδωσαν σκληρή μάχη κατά των Τούρκων, αποκρούοντας 5 επιθέσεις και προξενώντας τους μεγάλη ζημιά. Ο Ναθναήλ Ιωάννου προσδιορίζει και τη μεταξύ Αγίου και Ανδριαλών απόσταση, δηλώνοντας πως ο μεν Διαμαντής κατέλαβε τον Άγιον, η δε άλλη οπλαρχηγή τα παρά τον Παγόντα Ανδριαλά ενείς, στα οποία δηλαδή, οχυρώθησαν και μάλιστα καλώς μία ώραν απέχοντας τα Ανδριαλά του Αγίου. Η δε παλιουρή που αναφέραμε είναι η οικισμός της κεντρικής Εύβοιας κοντά στο Δερβαίνη, που σημαίνει στενοπός ή πέρασμα, στην ευρύτερη περιοχή του Παγόντα, του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων. Ο Ναθναήλ Ιωάννου στα Εβοϊκά του αναφέρει
ότι εζήτησαν να καταλάβουν το Δερβαίνη κάτω από την παλιουρή και άνωθεν πάνω από το εκκλησίδιον του Αγίου Γεωργίου, το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, και να πολεμήσουν τον εχθρόν στο στενότερο της περιοχής μέρος. Άρα η παλιουρή βρίσκεται πιο ψηλά από το Δερβαίνη και πάνω από την κοιλάδα με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Το κάστρο της κλεισούρας βρίσκεται στην βορειοκεντρική Εύβοια, πάνω από την κλεισούρα, όπως είπαμε, η Δερβαίνη. Το δε εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που καλωσορίζει τους περαστικούς και τους προσκαλεί ένα κεράκι να ανάψουν, να ευλογηθούν, λίγο να σταθούν εκεί στο δεξιό άκρο του δρόμου με κατεύθυνση το Προκόπη, δροσιστούν, λίγο να σταθούν εκεί στο δεξιό άκρο του δρόμου με κατεύθυνση το Προκόπη, δροσιστικό νερό να πιούν,

0: ταύλιο της Εκκλησίας.
1: Αγέ μου γιο, Αγέ μου γιο, Αγέ μου γιο, για παιδί μου.
2: Και γρήγο τα βάλα μου, και γρήγο τα βάλα μου.
3: Σε μποδίζω.

0: στρατιώτη.
1: Άγιε στρατιώτη. Άγιε στρατιώτη.
2: Και συνεχίζουμε με τα όσα ο Καρίστιος ιατρός και ιστορικός Κωνσταντίνος Γοναρόπουλος στην ιστορία νήσου Ευβίας ιστορεί, λέγοντας πως αφού σήκωσαν τη γέφυρα του Ευρύπου, πέρασαν προς τα Βρυσάκια 7 τουρκικά πλοία, τα δε εκεί 3 ελληνικά πλοία που βρίσκονταν απέπλευσαν αμέσως. Ο δε Πρεκόφτσαλης τον αναφέρει, στην αρχή του Ιουλίου μετέβη στις πεδιάδες της Καστέλας και των Ψαχνών. Οι δε Έλληνες, αφήνοντας χωρίς μάχη το στρατόπεδο των Βρυσακίων, βλέποντας το πλήθος των εχθρών, απομακρύνθηκαν. Ο μεν αρχηγός Διαμαντής Νικολάου πήγε στον Άγιο, στον Άγιο του Παγόντα, γιατί υπάρχει και ο Άγιος της Ιστίας, να ακριβολογούμε. Ο δε υπαρχηγός Σταύρος Βασιλείου, πιστός στο καθήκον του και μη λιποταχτήσας όπως ο αρχηγός, με 400 ή 500 παλικάρια και με τους αξιωματικούς Κώστα Βασιλείου, τον αδερφό του, Αθανάσιο Χόντρο Βασιλείου, Χαλκιδαίος, Ευαγγελινό Άργυρο Καστρίτη και του Ατρομήτου Ηλιάκου, τον Λιάκο τον αναφέρει ως Ηλιάκο ο Γουναρόπουλος, μετέβη και οχυρώθη κοντά στα Ανδριαλά που βρίσκονται στην περιοχή του Παγόντα. Οι δε Τούρκοι μετά την καταστροφή του τηλεβολίου τους στα Βρυσάκια πορεύτηκαν κατά των Ανδριαλών εναντίον των εκεί ευρισκόμενων Ελλήνων. Ήταν δε οι Τούρκοι, λέει, 12.000 περίπου. Αυτό έγινε την πρωία της 27ης Ιουλίου. 5 φορές όρμησαν οι Τούρκοι εναντίον των οχυρωμένων Ελλήνων. Ο δε Ανδρίος αρχηγός Σταύρος Βασιλείου, περιερχόμενος στα οχυρώματα, ενθαρρύνει και ενθουσιάζει τους ολίγους στρατιώτες του. Αυτοί δε, αν και πολεμούσαν εναντίον πολλαπλασίων εχθρών, με καρτερία απέκρουαν τις συχνές επιθέσεις τους και αναδείχθηκαν νικητές. Της μάχης αυτής, λέει, διαρκεσάσεις που διήρκησε από το πρωί μέχρι την πρώτη νυχτερινή ώρα. Μόλις είχε νυχτώσει, σταμάτησε η μάχη. Οι Τούρκοι εκτός των τραγούδων

0: τραυματιών έχασαν, απόλεσαν, σκοτώθηκαν οι επισημότεροι, οι σημαντικότεροι αξιωματικοί τους και 300 στρατιώτες ή 2.500 κατά των Κάρπων. Ο Κάρπος είναι ο πλαρχηγός Πολύκαρπος Παπαδόπουλος από τον Ένο της Θράκης που αργότερα ήταν και αξιωματικός στον τακτικό στρατό του Φαβιέρου, συγγραφέας, είχε πολεμήσει και εναντίον των Τούρκων μαζί με τον Φαβιέρο στην Κάριστο. Αλλά να σκοτωθούν 2.500 μου φαίνεται όχι και πιστευτό, λέει ο Γουναρόπουλος. Από τους Έλληνες σκοτώθηκαν 16. Ο δε Ανδρίος Ηλιάκης, με γιώτα το γράφει το Κις, ο Λιάκος δηλαδή, μετά των δικών του συμπολεμιστών, αφού περικυκλώθηκε από πάρα πολλούς εχθρούς και ηρωικός πολεμήσας και αφού πολέμησε με ηρωισμό και πολλές φθορές στους βαρβάρους προξένησε, εννοεί τους Τούρκους, έπεσε νεκρός μετά των ολίγων συμπολεμιστών του. Οι Έλληνες χαίροντες για την λαμπρή ετούτη νίκη περίμεναν αύριο να πολεμήσουν. Ατυχώς όμως, γιατί η αντιζηλία που υπήρχε μεταξύ των αρχηγών δεν έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Από τη Λιβαδιά υπαρχηγή των προαναφερθέντων Δημήτριος Τριανταφύλου ή Μήτρος ή Μίτσος Τριανταφυλίνας που είχε πολεμήσει το Χάν της Γραβιάς και το 25 ήταν ένας από αυτούς που εξολόθρεψαν τον άλλοτε αρχηγό του Οδυσσέα Ανδρούτσο, αλλά και ο Βασίλειος Μπούζγος που ήταν συμπολεμιστής του Αθανασίου Διάκου στη Λιβαδιά κατά την έναρξη της Επαναστάσεως και την απελευθέρωση της πόλης, φθονήσαντες, λέει, τον νικητήν Σταύρον Βασιλείου, κατόρθωσαν σε εκείνη τη νύχτα τη διάλυση του μικρού σώματος των Ελλήνων, των 300 ή 500 όσοι ήταν αυτοί οι Έλληνες. Διότι οι στρατιώτες, στερούμενοι πολεμοφοδίων και αυτά παρά του επάρχου της έβοιας διαμαντή από το ξηροχώρι που είχε καταφύγει περίμεναν, αλλά αυτός δεν φρόντισε τίποτα και όσο γίνονται αυτά τα γεγονότα, στον Άγιο απλώς θεατής ήταν και έβλεπε τα όσα συνέβησαν λίγο πριν στα Βρυσάκια, αλλά ο Δημήτριος Τριανταφύλου πρόλαβε και αποτρέπει αυτόν να βοηθήσει, να στείλει πολεμοπόδια και παραγγέλνει στον Μπούζγο όπως μετά από 3 ώρες να αποχωρήσει. Αυτός δεν πίστηκε και μεταφέρει τον φόβο του στο στρατό ότι το πρωί θα καταστραφούν από έλλειψη εφοδίων μόλις τους επιτεθούν οι εχθροί. Και πρώτος φεύγει εγκαταλειπώντας την θέση που είχε αναλάβει να υπερασπιστεί ο Βασίλειος Μπούζγος. Πολλοί δε στρατιώτες ακολούθησαν αυτόν γιατί μπερδεύτηκαν με όλα αυτά που συνέβησαν. Άλλοι νόμιζαν ότι γίνεται μετάθεση του στρατοπέδου, θα πολεμήσουν σε άλλο σημείο. Απορούντες όμως περί της συγχύσεως αυτή και φοβηθένες αναχώρησαν, έφυγαν, πήραν τα βουνά. Ο δε Φιλότιμος Σταύρος Βασιλείου βλέποντας αυτά ασχολήθηκε να αναχαιτήσει, να συγκρατήσει τη διάλυση του στρατεύματος χωρίς να το καταφέρει αυτό και εξ ανάγκης παίρνει τους τραυματίες και αποχωρεί. Μερικοί από τους Έλληνες που δεν έφυγαν από το σημείο θέλησαν να καταλάβουν το μέρος κάτω από την Παλιουρή και πάνω από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, εκείνο το στενό σημείο, και να πολεμήσουν τους Τούρκους. Αυτοί δε, αφού είδαν το πρωί τους Έλληνες να απέρχονται να φεύγουν, κατά πρώτον νόμισαν ότι τούτο ήταν στρατήγημα, ότι ήταν κόλπο, ότι να πιάσουν κάποιο άλλο σημείο, προφανώς τα θεώρησαν. Έπειτα δε πολέμησαν τους κατέχοντες το στενό ολίγους ετούτους που θέλανε οι πολλοί οι Τούρκοι να εισβάλλουν προς την επαρχία του ξηροχωρίου, αλλά οι ολίγοι υπό τον Ηλιάκη, υπό τον Λιάκο προσπαθούσαν να φράξουν όσο μπορούσαν τον δρόμο τους. Και αφού πέρασαν από εκεί οι χιλιάδες Τούρκοι, πόνευαν, ανασκολόπιζαν, έκαιαν τα πάντα και 2.000 περίπου εχμαλώτησαν. Ο δε Πρεκόφτσαλης απήλθεν ύστερα στη Λάρισα, φοβηθείς μήπως πάθει αυτά που έπαθε λίγους μήνες πριν ο Δράμαλης. Και αυτά ως εμποδιζομένων, λέει, των απαραίτητων της εκστρατείας που ήθελε να κάνει για να κατηστρέψει τα πάντα στην Εύβοια, από τον δραστήριο και στρατηγικότατο, στρατηχηματικότατο, όπως τον λέει, Οδυσσέα Ανδρούτσο. Αυτόν έτρεμε ο Μπερκόφτσαλης. Τη συμφορά δε αυτή της Εύβοιας θρηνεί και το εκτελεστικό σώμα από τη Σαλαμίνα στις 10 Αυγούστου του 1823 ως εξής. Μια φρασούλα. Η Εύβοια απόλετο χάθηκε. Οι αδελφοί ημών κατεσφάγησαν, ηγμαλωτίστησαν. Διαφωτιστικά των γεγονότων είναι τα όσα ο δάσκαλος Αγίας Άννας Γεώργιος Αφένδρας στην εφημερίδα Εύρυπος του 1930 έγραφε για τον καιρό του χαλασμού. Καθώς χαλάσανε οι Τούρκοι τον κόσμο, ούτω πως χρονολογούσανε οι παππούδες μας την Επανάσταση του 1921. Χαλασμός κόσμου από τον Τούρκο και ήταν πραγματικός χαλασμός και δεν διέφερε καθόλου ο χαλασμός αυτός από τον χαλασμό των ψαρών και της χείου. Σφαγή, φωτιά, ρεμούλα, το σύνθημα των Τούρκων. Ο καπετάν Διαμαντής έφυγε με τα παλικάρια του από το στρατόπεδο. Μόλις το έμαθε αυτό ο τρομερός, ο Μερβριόνς λέει, αλλά το στό είναι ο Μπερκόφσαλης, αμέσως διατάσσει τους υποστρατήγους του να κάνουν γιουρούσι. Το γιουρούσι έγινε, το στρατόπεδο έσπασε και τα παλικάρια σκόρπισαν στις πλαγιές του ορεινού όγκου, του Άγιου, του όρους Πηξαριάς και της Δάφνης. Οι υπείς Τούρκοι όρμησαν προς καταδίωξή τους ακάθεκτοι. Ομοιρικές συμπλοκές γίνονταν τότε μεταξύ μεμονωμένων παλικαριών και Τούρκων υπαίων. Οι ευωείς σπιθαμοί προς σπιθαμοί διεκδικούσαν το έδαφος τους και έριπτον τα πτώματά τους ως οδοφράγματα των Τούρκων υπαίων για να σώσουν τις γυναίκες τους, τα τέκνα τους. Επάλευαν με άνισον εχθρό και με τη γνώση ότι έπιπταν υπέρ βωμών και εστιών. Οι πλαγιές του πεθαμένου, το κλιμάκι, οι άκρες εγέμισαν από πτώματα καταδιωκόντων και καταδιωκωμένων. Τα χωρία των μερών αυτών, τα χωριά, έγιναν τα πρώτα αναλώματα της φωτιάς, οι δε κάτοικοι αυτών οι πρώτοι μάρτυρες της ελευθερίας. Και είδαμε ότι κάποιοι αποφάσισαν να αντισταθούν στον Άγιο και οχυρώθηκαν πρόχειρα στα ντροελά, όπως τα λέει ο Αφένδρας, δηλαδή τα ανδριαλά. Ο Μπερκόφσαλης μας αναφέρει, αφού έγιναν όλα αυτά και άφησε το στρατότυπο τις οδηγίες δευτερευόντων πασάδων, επέστρεψε στη Χαλκίδα, φοβότανε τα στενά. Η Τατιάνα Μελετιάδου, συνεργασία της Οδυσσέας Ανδρούτσος, αναφέρει πως ο Κολέτης, που ήδη από τον Μάιο του 1823 είχε διοριστεί έπαρχος Ευβοίας, επιδίωκε να κάνει το στρατηγό. Αρχές Ιουνίου έφτασε ο τουρκικός στρατός στην Κάριστο, διασκόρπισε το στρατόπεδο. Λίγες μέρες μετά ο Οδυσσέας Ανδρούτσος έδωσε εντολή στον υπό την οδηγία του Σταύρου Νικολάου, εννοεί τον Σταύρο Βασιλείου, να πιάσει τα στενά της Παγώνας, είναι τα στενά του Παγώντα, το σωστό, για να αποκρούσει τον Μπερκόφσαλη. Ο ίδιος θα τους χτυπούσε, ο Οδυσσέας, από τα νότα, από το πίσω μέρος, αποβιβαζόμενος στα βρυσάκια. Στη μάχη που διεξήχθη σύμφωνα με το σχέδιο στις 22 Ιουλίου, είναι 27, είναι λάθος, και ενώ έκλεινε υπέρ των Ελλήνων, ο Μήτρος Τριανταφυλλίνας, αποτρέποντας τον Διαμαντή Νικολάου να στείλει εφόδια, και ο Βασίλης Μπούζγος, διαδίδοντας ότι έρχεται πλήθος Τούρκων, συνετέλεσαν από ζηλοτυπία προς τον Σταύρο Βασιλείου στη διάλυση του στρατοπέδου και έγιναν η αιτία να ματαιωθεί το εγχείρημα. Έτσι όλο το νησί σε λίγο πέρασε στα χέρια των Τούρκων. Ο Λάμπρος Κουτσονίκας, ο πλαρχηγός του 21, σουλιώτης και συγγραφέας συγγραμμάτων για τα γεγονότα του 1821, αναφέρει πως στη μάχη των Ανδριαλών έλαβαν μέρος οι υπηρώτες, τους οποίους είχε φέρει μαζί του ο επίσκοπος Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης. Και αυτοί ήταν ο Σταύρος Βασιλείου με τον αδερφό του Κώστα και τον γενναίο Αργυροκαστρίτη Λιάκο με 300 παλικάρια. Ο Λιάκος στη μάχη αυτή περικυκλώθηκε από τους εχθρούς και ηρωικότατα μαχόμενος ως άλλος Λεωνίδας εφωνεύθη με όλων των συντρόφων του «Μεγίστην φθοράν προξενήσας εις τους εχθρούς». Εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με συντροφιά το δημοτικό τραγούδι της Λιάκαινας που ο Λιάκος προσπαθούσε να σώσει και τη γυναίκα του και τις άλλες γυναίκες που κινδύνευαν από τους Τούρκους και βρίσκονταν στην περιοχή. Προέρχεται από το σχεδόν έρημο σήμερα χωριό αυτό το τραγούδι, Σαλονίκη, της παραμυθιάς Θεσπρωτείας, το οποίο άδει μια ιδιαιτέρως καλήφωνη κυρία του συλλιώτικου τόπου, η Ευαγγελία Τσακίρη Μπέση. Ως ιστορικό πρόσωπο η Λιάκαινα, ίσως να είναι η γυναίκα του κλέφτη Λιάκου Παναρίτη, που ήταν αρχηγός του καπετανάτου του Ολύμπου. Ωστόσο, την ίδια χρονική περίοδο, στην περιοχή των Αγράφων, προ και κατά το 21 και μετά, δρούσε και ο αρματολός, εδώ μιλάει για την προ του 21 περίοδο, ο αρματολός Λιάκος, οπότε δεν είναι καθόλου σίγουρο ποιανού γυναίκα ήταν η Λιάκαινα του τραγουδιού. Θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποιος ήταν και ο Λιάκος που πολέμησε εδώ στην Εύβοια. Το σίγουρο είναι πως ήταν Ήλιος ο Λόλαμπρος που και στα ακρόραχα του Πηξαριά πολέμησε, δίχως ποτέ τη ράχη του σε Τούρκο να σκύψει, και για την τιμή των γυναικόπαιδων και της Λιάκαινάς του βεβαίως την πίστη την Αγία και την πανόργια λευτεριά της πατρίδας μας, την αρκή της νιώτης του, το πυρφόρο θέρος του 1823, ηρωικά προσέφερε της Λιάκαινας.
1: Άιτε μωρέ και λάμπουν τα άλλα αγκάδια, έτσι

Αχ, παιδιά μικρή, ηλάκαινα.

Εδάζουν και ένα μη μικρό τουρκό που

Ρκόπουλο γυρίζει και χέτη, εις λέγει γίνεσαι ετούρκα λαγένα.

Ο Γεώργιος Κουλόπουλος αναφέρει πως από τα Βρυσάκια ο Μπερκόφσαλης βαδίζει προς βορρά, καταστρέφουν τα πάντα. Εν τω μεταξύ ο Χονδροβασίλης και ο Κόκαλης έρχονται με ταχύτατη πορεία στον Άγιο και εκεί αφού ενώθηκαν με κάποιον Λιάκο εκ Μαντουδίου, καταλαμβάνουν μετά των 300 παλικαριών τους τη θέση Τριαλά, τα Ανδριαλά, που βρίσκεται ανάμεσα στο σημερινό χωριό Άκρης και τον Παγόντα, με σκοπό να διασώσουν τα εκεί καταφυγόντα γυναικόπαιδα. Συνάπτουν, λέει, σκληρή μάχη που διήρκησε 6 ολόκληρες ημέρες, φέροντας μεγάλη φθορά στον εχθρό. Έτσι, χάρη στους δύο αυτούς χαλκιδείς ήρωες και στον εκ Μαντουδίου Λιάκο, που εφωνεύθη όμως κατά τις συναυθήσεις εμαρτυρότατες μάχες στα Δερβένια, έγιναν αυτά τα γεγονότα που αναφέραμε. Ο Γιώργος Παπαστάμος αναφέρει πως 27 Ιουλίου 1823 στα Ανδριαλά του Παγόντα ο καπετάν Λιάκος με καμιά πενινταριά γενναίους του αποφάσισε να σταματήσει το τουρκικό λεφούσι. Αυτός ο Λεβέντης, αποφασισμένος να πεθάνει, αντέταξε με 50 γενναίους του τα στήθια ενάντια μιας απέραντης στρατιάς. Οχυρωμένος πίσω από τα ταμπούρια και τα μετερίζια του, ξάπλωσε στρώμα τους εχθρούς στο σκοτεινό πέρασμα και η αιματηρή μάχη κράτησε πολύ, μέσα σε παρένθεση 3 ημέρες. Ο καπετάν Λιάκος, μην μπορώντας να αποσυρθεί, γιατί είχε κυκλωθεί, έπεσε με μερικούς συμπολεμιστές του σαν τον Διάκο και τον Λεωνίδα, κλείνοντας έτσι την αυλαία των τελευταίων τραγικών γεγονότων της Εβοϊκής Επαναστάσεως. Ο τουρκικός στρατός περνά το Δερβένι και φτάνει στο χωριό Αχμέτ Αγά, το σημερινό Προκόπη. Πρώτοι οι καβαλάριδες καλπάζοντας διαβαίνουν την κοιλάδα του Αχμέτ Αγά, καίνε το χωριό και τραβούνε προς το Μαντούδι. Είδαμε τα όσα λέει και ο Κουτσονίκας, ο οποίος, ξαναφέρουμε τη φράση, ο Λιάκος δεν είναι δύνατο να αποσυρθεί από την θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί, διότι ήτο περικυκλωμένος πανταχώθεν από εχθρούς και έτσι ηρωικότατα μαχόμενος ως άλλος Λεωνίδας εφωνεύθη με θόλων των συντρόφων του, με γη στην φθοράν προξενήσας εις τους εχθρούς. Ο Κώστας Βέτας στο βιβλίο του για το Μαντούδι αναφέρει πως το στράτευμα των Ελλήνων υποχώρησε και στη θέση Ανδριαλά του Παγόντα έδωσε νικηφόρα μάχη με τους Τούρκους. Αλλά και εδώ πάλι η διχόνοια πέτυχε, ώστε οι αγωνιστές να εγκαταλείψουν και πάλι τη θέση τους. Πιο κάτω, πάλι στο Δερβένι, λέει ο εκπαιδευτικός Κώστας Βέτας, λίγοι στρατιώτες μαζί με τον καπετάν Λιάκο, που κατήχε τη δεξιά πλευρά των στενών, πολέμησαν γενναία, αλλά υποχώρησαν όταν σκοτώθηκε ο Λιάκος. Γι' αυτόν η παράδοση λέει ότι ήταν από την Ήπειρο ή τον Παγόντα, αλλά και από το Μαντούδι. Ο τουρκικός στρατός περνά το Δερβένι και καίγοντας τα Χμέταγα κατευθύνεται προς το Μαντούδι. Οι Τούρκοι μετά από αυτά τα γεγονότα επέσεψαν στη Χαλκίδα στις 10 Αυγούστου, στο σημείο που συνέβησαν τα τραγικά γεγονότα της μάχης των Ανδριαλών. Έχει σε ένα ξέφωτο του βουνού τοποθετηθεί μεγάλος βράχος και επ' αυτού μία επιγραφή δηλώνουσα το ιστορικό γεγονός. Εκεί κατέτος, την τελευταία δεκαετία, καταλήγουν πεζοπόροι με αφετηρία το χωριό Κυπαρίσι και προορισμό τον τόπο της θυσίας των ηρωικών Ελληνόπουλων, όπου λυτή τελετή πραγματοποιείται. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας ακούγοντας το μετίτλο «Ο Λιάκος», δημοτικό τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Ηλίας Παπαγεωργίου και τον συνοδεύουν η μουσική Βασίλης Σκαλιώτης, σίγμα
Κυριακάκης στο κλαρίνο αυτοί δυο και Βασίλης Αραπάκης στο βιολί. Γεια σας.

Έθνας Εύρυπος Ιστορία. Σειρά εκπομπών που επιμελείται και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλειος Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Βαϊρακτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιάτικης Εκστρατείας στα κύρια συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές της καταστροφής, στον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της χαθυμαγμένης τότε Ελλάδας. Ένας Εύρυπος Ιστορία.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
2: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
1: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερο, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά έκθεση υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
2: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
1: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπάβεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
2: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
1: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμπελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους Του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
2: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινο θυμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
1: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας, μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
2: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο Σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
1: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο Σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλαφτους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η Θεία Παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή Θεία Κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε. Και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάβνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότηση λογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και η πραότης που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενώ μνήσει κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυ συντετριμένο.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετείς τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα, δηλαδή μην κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου, το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέ καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντος εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει τον νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην κενοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Η ψυχή φωτιζόμενη από το Θεό γίνεται φωτεινή και καθαρή. Τα πάθη είναι κάτι σαν ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή όταν πάσχει το σώμα συμπάσχει με αυτό και το σώμα συμπάσχει και συνεφραίνεται απολαμβάνοντας τις λύπες και τις χαράς της ψυχής.
0: Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής. Τα πάθη είναι ασθένειες που αφαιρούν την υγεία της ψυχής. Η ψυχή όταν πλησιάζει στη φυσική της υγεία γεμίζει από ευφροσύνη και αγαλίαση.
1: Όταν η ψυχή απαλλαγεί από τις φροντίδες του σώματος, τότε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος επιστρέφει στα δικά της ουράνια κινήματα. Καθαρός νους δεν είναι αυτό. Η βοήθεια του Αγίου Πνεύματος επιστρέφει στα δικά της ουράνια κινήματα. Καθαρός νους δεν είναι αυτός που δεν γνωρίζει το καλό.

0: λογισμούς, οι δε δαίμονες βρώμικους λογισμούς. Καθένας ό,τι έχει δίνει στους άλλους.
1: Οι ασώματοι νόες φωτίζονται διαδοχικώς από το Άγιο Πνεύμα. Ομοίως και οι καθαροί από τα πάθη χριστιανοί και υπηρετούν και δοξάζουν τον Θεό. Χωρίς τη μεσητεία των αγγέλων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού, που και στις τάξεις όλων των αγγέλων δεν αποκαλύπτονται.
0: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, πώς κολλάζει? Εκείνοι που έφτεξαν την αγάπη του Θεού έχουν τη μεγαλύτερη κόλαση, διότι η λύπη από μεταμέλεια στην αγάπη του Θεού είναι αφόρητη στους αμαρτήσαντες στην αγάπη του Θεού. Το ίδιο δεν έπαθε και ο Ιούδας. Γιατί ο Θεός που μ' αγάπησε τόσο πολύ να το λυπήσω τόσο πολύ? Αυτή είναι η κόλαση του αμαρτωλού.
1: Οι ψυχές των αμαρτωλών, χωρίς να στερούνται την αγάπη του Θεού, κολλάζονται από τη μεταμέλεια που ισοδυναμεί με το πυρ της γένειας. Πώς βεβαιούμεθα ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας? Πρώτον, όταν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει μέσα μας για τις αμαρτίες μας. Και δεύτερον, όταν μόλι μας την καρδιά εμισήσαμε τις αμαρτίες μας και φανερά κάνουμε τα ενάντια έργα των αμαρτιών μας.
0: Δυνατός είναι εκείνος που ευχαριστείται στις πρόσχερες θλίψεις και στενοχώριες, διότι σε αυτές κρύβεται η ζωή και η δόξα της νίκης του. Φωτισμένος είναι εκείνος που γνώρισε την πίκρα που υπάρχει στα γλυκαία αυτού του κόσμου και ασχολείται πάντοτε με τη σωτηρία της ψυχής του.
1: Φρόνιμος είναι εκείνος που προσπαθεί να εξέλθει από την παρούσα ζωή κερδίζοντας την αιώνια. Ανόητος είναι εκείνος που προσπαθεί διαρκώς πώς θα κερδίσει τα της πρόσκαιρης ζωής.
0: Απάρνηση αυτού είναι το να μισήσουμε αυτή τη ζωή, ανεβαίνοντας στο σταυρό για να αποθάνουμε για την επιθυμία της μέλουσα ζωής. Κόσμος είναι μία πόρνη που προσπαθεί με τα κάλλη της να μας ελκύσει κοντά της και να μας γυμνώσει από κάθε αρετή, πετώντας μας έξω από την οικία την ώρα του θανάτου.
1: Χαυνώνεται η θέληση της επιθυμίας του καλού όταν δεν χωριζόμαστε από τα πράγματα του κόσμου. Αρχή της οδού του Θεού είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερο η αγρυπνία και τρίτον η αδιάλειπτη ευχή.
0: Χάυνος είναι εκείνος που αμελεί την νηστεία και τους λοιπούς αγώνες. Η νηστεία είναι ο δρόμος ο Άγιος του Θεού για το θεμέλιο κάθε αρετής. Είναι ο στέφανος αυτών που εγκρατεύονται, το κόσμο της παρθενίας και αγιότητος, η μητέρα της προσευχής, ο πρόδρομος κάθε αγαθοεργίας.
1: Μόνο οι σωματικοί κόποι δεν διορθώνουν τα ψυχικά πάθη και δεν προκαλούν ειρήνη και αταραξία στη ψυχή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάθη μας αν δεν αρνηθούμε τη συναστροφή του κόσμου και τα σκορπίσματα των λογισμών.
0: Όσο αυξάνουν τα δάκρυα, τόσο προκόπτει ο χριστιανός την αγάπη του Θεού. Όσο πλησιάζουμε τον κόσμο, τόσο στερεύουν τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα ξηραίνουν το σώμα και άλλα το τρέφουν και το εφραίνουν.
1: Συνανίσταται με τον Χριστό όποιος αποκτά νέα καρδιά και νέο πνεύμα, δηλαδή νέες επιθυμίες και πόθους πνευματικούς. Αίτια των οράσεων και αποκαλύψεων είναι πρώτον αυτές που γίνονται χάρη του λαού του Θεού και δεύτερον αυτές που γίνονται προς παρηγορία, θάρρος και διδασκαλία των ασθενών. Οικονομούνται δε από το έλεος του Θεού για τρεις τάξεις ανθρώπων. Πρώτον, για τους απλούστερους και πολύ άκακους, για τους τέλειους και αγίους και τρίτον για εκείνους που έχοντας θερμό ζήλο προς το Θεό ελισμόνησαν και απαρνήθηκαν τελείως τον κόσμο για να μην πέσουν σε απελπισία όταν φτάσουν στο θάνατο από πείνα ή ανίατη ασθένεια.

0: Καθαρός στην καρδιά είναι εκείνος που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά. Επίσης και αυτός που από απλότητα και ακακία ομοιάζει με νήπιο. Η ψυχή μας είναι νεκρή και πρέπει να κλαίμε για αυτήν. Ας ζητούμε από τον Κύριο να μας δώσει τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
1: Όταν δεν μπορεί κανείς να πενθεί για να είναι απαθής, πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη των θείων γραφών. Όποιος αξιωθεί την αδιάκοπη ευχή, έφτασε στο τέλος όλων των αρετών και γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα όταν κατοικήσει μέσα μας δεν πάβει να προσεύχεται, είτε τρώγουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε κάτι άλλο κάνουμε και κυρίως όταν σιωπούμε.
0: Αξιώνεται της πνευματικής προσευχής όποιος φυλάσσει τις εντολές του Θεού, διότι κατοικεί μέσα του ο Χριστός. Φτάνουμε στην τελειότητα των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, όταν αξιωθούμε της τελείας αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στην τελεία αγάπη του Θεού όταν καθώς κινείται μέσα μας η ενθύμηση του Θεού, τον αγαπάμε πολύ και τα μάτια μας από την πολλή αγάπη τρέχουν δάκρυα, διότι όποιος αγαπά το Θεό ποτέ δεν στερείται τα δάκρυα. Χάρισμα Θεού είναι το να αφιερώσει κανείς τον εαυτό του στο Θεό και να πολιτεύεται ενάρετα. Όταν όμως στοχαστούμε ότι κάνουμε χάρη στο Θεό με το να τον δουλεύουμε, τότε μας απορρίπτει ο Θεός και παραδεινόμαστε σε πάθη ατιμίας.
0: Φανερό είναι ότι δεν νικάμε εμείς στον λογής λογής αγώνα, αλλά ο Κύριος διημών και εμείς λαμβάνουμε τη νίκη δωρεάν. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που μας εχώρισε από τον κόσμο και γνωρίσαμε τη χάρη των αχράντων μυστηρίων Του, για να μην πέσουμε και πάλι στην υπερηφάνεια και τα πάθη ατιμίας. Πρέπει να αποφεύγουμε όλες τις αιτίες των παθών και να εμένουμε στις προσευχές και τη συχνή Θεία Κοινωνία μέχρι ότου ανδρωθούμε πνευματικά.
1: Όταν αποφεύγουμε τις αιτίες των παθών και οι άλλοι που δεν γνωρίζουν το σκοπό μας σκανδαλίζονται, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι του σκανδαλισμού τους. Διότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και συγχρόνως να αρέσει σε όλους τους ανθρώπους. Η κάθαρση από τα πάθη δίνει την υγεία της ψυχής, με αποτέλεσμα την πνευματική χαρά, όταν κοινωνάμε, ευχόμεθα και μελετάμε τα λόγια του Κυρίου.
0: Κανένα πράγμα δεν μας ελευθερώνει από το δαίμονο της πορνείας, όσο το να περιποιούμε θα τους ασθενείς τις ανάγκες τους. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της ησυχίας, αποφεύγει τις συνομιλίες με τους ανθρώπους.
1: Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και αν πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά σε σένα δεν ωφελεί τόσο η συντυχία μαζί τους, όσο η φυγή από αυτούς. Θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη του πλησίον? Απομακρύνσου από αυτόν και τότε κατακαίεται η καρδία σου από την προς αυτόν αγάπη και τον βλέπεις σαν άγγελο φωτός. Θέλεις να σε επιθυμούν? Ορισμένες μέρες να πλησιάζεις όσους σε αγαπούν.
0: Ω, πώς η γλυκύτητα προξενεί στην ψυχή η προσοχή με την ευχή και την ανάγνωση, και πόσο εφραίνει και χαροποιεί και καθαίρει την ψυχή μόνο όσοι καταγίνονται με αυτά γνωρίζουν. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η δε λόγη όργανο του κόσμου αυτού. Η σιωπή και η προσευχή μας εξομοιώνουν με τους αγγέλους.
1: Η αγάπη μετά την υγεία της ψυχής μπορεί να αποκτηθεί. Η δε ψυχή δεν υγιένει εάν δεν φυλάξει τις εντολές. Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι και εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Πρέπει να γίνει υγιής η ψυχή για να γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Άλλοι αποκτούν την καθαρότητα της ψυχής με την τήρηση των εντολών και άλλοι με τη Θεία Χάρη, όπως ο ληστής επί του Σταυρού.
0: Όσοι ζουν κατά σάρκα, τα τη σαρκός φρονούν και δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ο παλαιός δηλαδή, ο εμπαθής άνθρωπος, δεν μπορεί να περιπατήσει στην οδό του Χριστού, διότι το υγιεινό φρόνημα είναι εχθρός του Θεού, επειδή δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού.
1: Ψυχή που δεν ενίκησε τα πάθη, δεν έχει παρησία στην προσευχή. Να ζητάμε με συντριβή τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ταπείνωση της ψυχής μας. Εάν δεν θεραπευτεί η ψυχή από την ασθένεια της κακίας και δεν αποκτήσει τη φυσική της υγεία, αδύνατον είναι να επιθυμήσει τα πνευματικά χαρίσματα.

0: όπως ο τυφλός, όσο και να του μιλάς για τη λάμψη του ήλιου και των διαμαντιών, δεν μπορεί να τα κατανοήσει όπως αυτός που έχει οφθαλμούς, έτσι και εκείνος που βλέπει εσωτερικώς τη δόξα και θεωρία του Θεού και εντρυφά σε αυτά με ειδονή, δεν ερωτά για αυτά τους άλλους. Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελειότητα. Πού φάνηκε τελειότητα σε αυτόν τον κόσμο, όπου ο ήλιος της ψυχής ανατέλλοντας και δίοντας ευρίσκεται στο μέσον των εφελών των παθών, και όπου άλλοτε μεν είναι καιρός εύδιος και καλοσύνη και άλλοτε συννεφιά, και πότε μεν χαρά, πότε δε λύπη και κατήφια, και όποιος φρονείται ενάντια αυτών, αυτός ομοιάζει με λύκο, ο οποίος δεν περπατεί την πεπατημένη και βασιλική οδό.
1: Το Σάββατο το αληθινό και ασύγκριτο ο τάφος είναι. Όλη η ανθρωπότητα εκεί σαββατίζει και η ψυχή μας και το σώμα μας. Στον τάφο αληθινά σαββατίζει, καταπάβουσα από κάθε λύπη και διαβολική προσβολή η φύση μας.
0: Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Κύριός μας. Εάν δεν στραφείτε και αποκτήσετε παιδικό πνεύμα μαθητείας, δεν θα ενστερνιστείτε τα διδάγματά μου. Θα μπορούσε να μας πει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Κατά τον Αβά Ισαάκ, ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό είναι πανευτυχής, γεμάτος από χαρές και γλύκες πνευματικές. Εκείνος δε που ζει μακριά από το Θεό είναι δυστυχής, όνειδος ανθρώπων και εκουθένωμα λαού, γεμάτος από λύπες και πίκρες ψυχικές.
1: Η γη είναι ο τόπος της υπομονής, στους πειρασμούς και της θλίψης. Εκείνος που φέρει το σταυρό του με προθυμία και υπομονή, σώζεται. Όποιος δε με ανυπομονησία και εγωγισμό χάνει τη σωτηρία της ψυχής του. Ήθε ο Πανάγιος Θεός να στηρίζει όλους τους χριστιανούς εις την Αγία του διδασκαλία, εις τον οποίον πρέπει δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια, νυν και αΐ και στους τελευταίους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Πνευματικές νουθεσίες τώρα του Ιλαρίων Ιερομονάχου. Η προσευχή. Αρχή και ταυτόχρονα συγκεφαλαίωση όλων των αρετών είναι η προσευχή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει «Αδιαλείπτως προσεύχεστε», δηλαδή να επικαλείστε το όνομα του Θεού χωρίς διαλύματα, χωρίς διακοπές, αδιάκοπα πρέπει να προσευχόμαστε. Είτε συνομιλούμε, είτε καθόμαστε, είτε περιπατούμε, είτε εργαζόμαστε, είτε τρώγουμε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο, όπου και να βρισκόμαστε, παντού και πάντοτε πρέπει να επικαλούμεθα το όνομα του Θεού. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μόνο έτσι, δηλαδή μόνο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, αντικρούονται οι πειρασμοί που μας προκαλεί ο εχθρός μας.
1: Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας τα λέγει πιο παραστατικά. Όταν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού, μαστιγώνεις τους εχθρούς σου. Να το χρησιμοποιείς το όπλο που έχεις στα χέρια σου. Μαστίγωνε τους εχθρούς σου. Με όπλο το όνομα του Ιησού. Πιο αποτελεσματικό όπλο δεν θα έβρεις πουθενά. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Τη λύπη και την αθυμία, κακοκεφιά, μόνο η προσευχή την διώχνει από την καρδιά. Μόνο αυτή κάνει την ψυχή να γεμίζει με γαλήνη και πραότητα. Μόνο αυτή κάνει να λάμπει στο πρόσωπό μας η χαρά και η ευχάριστη καλή διάθεση. Με την προσευχή, ναι, μόνο με την προσευχή θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τα διάφορα πνευματικά αγαθά και μόνο με την προσευχή θα μπορέσουμε να τα αυξήσουμε.
0: Η αυτομεμψία. Η αυτομεμψία είναι μια επιστήμη. Για να την μάθεις πρέπει να τη σπουδάσεις. Με άλλα λόγια, πρέπει να φροντίσεις να το κάνεις πιστεύω σου και δουλειά σου κάθε στιγμή μέσα σου να κατηγορείς τον εαυτό σου, όχι τους άλλους. Φρόντισε να ρίχνεις το άδικο στον εαυτό σου, όχι στους άλλους. Τον εαυτό σου πρέπει να ονομάζεις βλάκα, ανόητο, τρελό, κοιμισμένο, αδιάφορο, τεμπέλι, ακατάστατο. Τον εαυτό σου, όχι τους άλλους.
1: Ο Αββάς Δωρόθεος γράφει «Όποιος έχει αυτομεμψία έχει ησυχία και δεν ταράζεται ποτέ». Ο άνθρωπος που έχει αυτομεμψία, ό,τι και αν του τύχει, δεν ταράζεται, έστω και αν έχει αρρωστήσει, έστω και αν τον βρίζουν, έστω και αν τον στενοχωρούν, οτιδήποτε και αν του συμβαίνει, και γι' αυτό ποτέ δεν γονγίζει εις βάρος του Κυρίου. Εκείνος που έχει αυτομεμψία, ακόμη και αν ο προεστός του τον τιμωρήσει ή τον επιπλήξει, όλα τα δέχεται ήρεμα και ήσυχα, γιατί ξέρει πως όλα είναι για το καλό του και συνεπώς ευεργεσίες του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει να έχει αυτομεμψία, δεν είναι δυνατόν να ξέρει σωστά τον εαυτό του και τότε έρχεται και κατοικεί στην καρδιά του η υπερηφάνεια. Φρόντισε να μάθεις τον εαυτό σου και φυλάξου όσο πιο πολύ μπορείς από τις δυο μεγάλες πνευματικές συμφορές, την υπερηφάνεια και την ματαιοδοξία. Και βάλε το βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Αυτές οι δυο μεγάλες πνευματικές συμφορές δεν θα μπορέσεις να τις διώξεις από κοντά σου παρά μόνο αν συνεχώς κατηγορείς τον εαυτό σου, αν σε κάθε περίσταση λες ότι φταίς εσύ.
0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018. στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείος Ποράδων, Καπαδοκία Αγή Προγονική, ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, τρεις αιώνες μια ζωή, γιαγιά, φιλιό, η Μικρασιάτισσα. Η πρόεδρος του Πανευωικού Συλλόγου Καπαδοκών, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κίκη Βογιατζή, καλώς ήρθες και εκεί.
1: Καλώς
0: και η Μαρία Κατσικούλη, γραμματέας του Συλλόγου.
2: Γεια σας και από μένα, καλώς σας βρήκα.
0: Ο Βαγγελής ο Κρητικός στην Πολυεδρική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Νομίζω, κυρίες μου, έχουμε ακόμα τέσσερις εκπομπές από ό,τι βλέπω έτσι χονδρικά. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το υπέροχο πόνημα.
1: Της Φιλιός Χαϊδεμένου, της Γιαγιάς Φιλιός, τρεις αιώνες μια ζωή.
0: Αν και δεν μου αρέσει ποτέ να αποκαλώ τον ηλικιωμένο παππού ή γιαγιά, δεν ξέρω γιατί.
1: Εμένα μου αρέσει, με συγκινεί όμως.
0: Είναι λίγο πιο συναισθηματικό. Αλλά από την άλλη όμως, φανταστείτε και εσείς να φτάσετε 90 ή 107.
1: Μακάρι.
3: Όπως κάναμε τα χρόνια τους.
0: 105 νομίζω η γιαγιά Φιλιό, η οποία έφυγε πλήρης ημερών βέβαια, γεννημένη το 1899 στα Βουρλά της Μύρνης, ένα... Θα το λέγαμε όχι προάστιο, αλλά ήταν γύρω στα 35 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά.
1: Καλά θα το πεις, προάστιο ήταν.
0: Και η Φιλιό Χαϊδεμένου, κορίτσια, κυρίες, έζησε από κοντά την καταστροφή της Μύρνης το 22.
3: Οπότε καταλαβαίνουμε τι κουβάλαγε στις αποσκευές της αυτή η γυναίκα, έτσι, σαν
0: στην
3: μνήμες.
0: Ψυχή της, ρε Μαρία, στην ψυχή της.
3: Στην ψυχή της,
0: βέβαια. Και κυρίως αυτό που θέλω να πω προς τους ακροατές μας είναι ότι τη γιαγιά Φιλιό Χαϊδεμένου θα την ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής ζωντανά να αφηγείται. Πώς κρύφτηκε σε ένα πηγάδι, στεγνό, χωρίς νερό, και έζησε πολλές ώρες για το φόβο των Τούρκων, και πώς μαζεύαν τις κοπελιές, τις αφαιρούσαν τα χρυσαφικά, και από τη διπλανή κοπέλα, επειδή βιαζόταν και δεν μπορούσε να βγάλει το σκουλαρίκι, της έκοψαν το αυτί. Και μέσα σε ένα σακούλι πέταξε ο Τούρκος το αυτί με το σκουλαρίκι μαζί. Και η Αγία Φιλιό παρακαλούσε την Παναγία την Ευαγγελίστρια, τη Ευαγγελίστρια όπως λέει και ήδη, μια που είχε ναό κοντά στο σπίτι της του Ευαγγελισμού, να τη βοηθήσει να βρει την άκρη, να βγάλει το χρυσό σκουλαρίκι από τα αυτή, χωρίς να χρειαστεί ο Τούρκος να της κόψει το αυτή.
1: Και να πούμε, Γιώργο μου, ότι γεννήθηκε 28 Οκτωβρίου η Αγία Φιλιό το 1899, κοντεύουμε δηλαδή.
0: Την 28 Οκτωβρίου, που είναι και η Εθνική Επέτειος, νομίζω χρειάζεται μια ειδική μνήμα στη Φιλιό Χαϊδεμένου. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Ναι. Το οποίο θα έλεγα.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια, σωστά. Προσφυγική περιοχή, μικρασιάτικη περιοχή στην Αθήνα. Να πω ότι μοιάζει πολύ με το δικό μας μουσείο. Έκανα μια εικονική περιήγηση στο μουσείο της Φιλιός Χαϊδεμένου. Κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε και μια εκδρομή εκεί. Και είδα πολύ ωραία ενδιαφέρουσες φορές, σχές, πολύ ωραίο φωτισμό. Νομίζω έχουν επιληφθεί ειδικοί επιστήμονες και μουσιολόγοι. Όπως βεβαίως είναι και πάρα πολύ ωραίο το δικό μας μουσείο στο Νέο Προκόπιο.
1: Βέβαια, εξαιρετικό, με εξαιρετικά κοιμήλια.
0: OIR.gr είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας, της καινούργιας ιστοσελίδας, της νεόκοπης ιστοσελίδας του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Αν το ξεχάσατε, να θυμηθείτε τις λέξεις Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος και να βάλετε τα αρχικά στα αγγλικά. Μάλλον, ναι, σε λατινική γραφή. Όμικρον λοιπόν, ας το πούμε, σε λατινική γραφή, γιώτα και ρο, Όσιος Ιωάννης Ρώσος, .gr. Και εκεί είναι πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα η εικονική περιήγηση.
1: Δείχνει
0: στο
1: το
0: μουσείο.
1: Ναι.
0: Το οποίο γενιάστηκε πριν από κάποιους μήνες, έτσι. Λοιπόν, Φιλιό Χαϊδεμένου, θα την ακούσουμε στη συνέχεια, ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο και ξεκινάμε λοιπόν την αφήγησή μας. Να πούμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή περιέγραφε με πολύ εύλογο τρόπο το πλιάτσικο, τα φωνικά, τα όλα όσα έγιναν. Αλλά θέλω για μία ακόμη φορά να πω και να τονίσω αυτό το οποίο βιώνουμε και σήμερα, σχεδόν 100 χρόνια μετά από τα γεγονότα αυτά, ότι ας σκεφτούμε πριν ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι όπλησαν τα χέρια αυτών των ανθρώπων και έκαναν αυτά που έκαναν. Ποιοι είναι αυτοί που οπλίζουν τα χέρια αυτών των ανθρώπων ακόμη και σήμερα, τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος γεννιέται από τη φύση του κακός. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι,
3: όχι,
0: έτσι.
3: Βέβαια, όχι,
0: ουδείς
3: βέβαια.
0: Κακόν, κακός, Μαρία.
3: Έτσι ακριβώς. Απλά το έχουμε πει και κιόλας ότι ο άνθρωπος γεννιέται φύση καλός και κτίσιν κακός. Έτσι είναι. Δυστυχώς στη ζωή.
1: Είχαμε από την προηγούμενη μαζέψει ό,τι χρυσαφικά και τη μαλφή μπορούσαμε να κουβαλήσουμε. Πήραμε και μια λαξιά ρούχα ο καθένας και τα βάλαμε σε ένα μποξά, ένα μεγάλο μαντίλι δηλαδή, που το έδαιναν σταυρωτά για να μεταφέρουν πράγματα. Εγώ πήρα και τα βιβλία μου και τα τετράδιά μου. Πάντα είχα δυναμία στο σχολείο και στα γράμματα, και ας πήγα μόνο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Γιατί έλεγε ο πατέρας μου πως δεν χρειαζόταν να συνεχίσω, αφού θα γινόμουν αφαντίνα, νοικοκυρά. Βέβαια, αυτή είναι η δικαιολογία που βρήκε, γιατί όταν έγινε το τουρκικό σύνταγμα, τα ελληνικά σχολεία έκλεισαν. 23 χρονών κοπέλα, ακόμα ονειρευόμουν να μπορούσα να ξαναπάω στο σχολείο. Οι στιγμές εκείνες που αναγκάστηκα πολύ βιαστικά να αποφασίσω τι θα μπορούσα να πάρω μαζί μου και τι να αφήσω πίσω μου, ήταν από τις δυσκολότερες της ζωής μου. Έπρεπε να διαλέξω ποιο κομμάτι της ζωής μου χρειαζόμουν και ποιο όχι. Μπορείτε να έρθετε στη θέση μου και να κάνετε ένα κατάλογο από λίγα πράγματα που πρέπει να ξεχωρίσετε και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να αντιπροσωπεύουν για σας, να τα αφήσετε να χαθούν για πάντα. Φτάσαμε στα Βουρλά. Την άλλη μέρα ήρθαν και οι γονείς μας. Ο Γεωργής είχε φύγει για να βρει κάποιο πλεούμενο να διαφύγουμε στα ελληνικά νησιά. Στο μεταξύ είχε αρχίσει να έρχεται κόσμος στο σπίτι μας, φίλοι από τα γύρω χωριά, συγγενείς, κουμπάροι, για να προστατευτεί, γιατί είχε ήδη αρχίσει η φωτιά και όλοι προσπαθούσαν να βρουν ένα προσωρινό καταφύγιο μέχρι να καταλαγιάσει το κακό. Ακόμα πίστευαν οι περισσότεροι ότι αυτή η κατάσταση ήταν προσωρινή και όλα θα ξαναέβρισκαν τους κανονικούς τους ρυθμούς σε λίγες μέρες. Κάτι τέτοιες στιγμές τα λόγια δεν φτάνουν για να περιγράψεις το τι νιώθεις. Ο πατέρας μου, πάντα ψύχρεμος, έσφαξε μια κατσίκα και είπε στη μάνα μου να τη βράσει. Τόσος κόσμος έπρεπε να φάει και έπρεπε να έχουμε και κάτι να φάμε στο δρόμο. Μπορεί να μην κατέβαινε μπουκιά κάτω, αλλά έπρεπε να έχουμε δύναμη για να αντέξουμε. Γύρισε ο αδερφός μου, δεν είχε βρει το καϊκί που τον είχε φέρει, ούτε κανένα άλλο πλεούμενο να πληρώσει, και δήλωσε πως θα πάει να βρει το τάγμα του πλαστήρα στα Βουρλά. Θα εντασσόταν στις τάξεις του για να βοηθήσει στην άμυνα. Όλοι οι αξιωματικοί είχαν ξυλώσει τα γαλόνια τους και άλλος τραβούσε από εδώ και άλλος από εκεί. Μόνο το τάγμα του πλαστήρα κράτησε κάπως τους μανιασμένους Τούρκους. Ένας λόγος που στα Βουρλά έγινε μεγάλη σφαγή ήταν γιατί οι Βουρλιώτες αντιστάθηκαν. Μια αντιπροσωπεία από Έλληνες, όπως έμαθα αργότερα, είχαν πάει μαζί με τον Δεσπότη και βρήκαν τους προύχοντες της πόλης και τους παρακάλεσαν, στο όνομά της μέχρι τότε αδελφοσύνης μας, να μας βοηθήσουν όσο μπορούσαν να φύγουμε από την Τουρκία και να μην γίνει σφαγή. Βγήκε όμως μια διαταγή που έλεγε πως δεν υπήρχε λόγος να φύγει κανείς και αν επιμέναμε να φύγουμε, δεν θα δημιουργούσαμε παρά περισσότερη αναστάτωση στην έκθεσμη αυτή κατάσταση. Ήδη είχαν φύγει αρκετοί Έλληνες στο Εγκλεζονήσι, στο Γαϊδουρονήσι, στους Αγίους Θεοδόρους και σε άλλα νησιά, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς γύρισαν πίσω εμπιστευόμενοι τις δηλώσεις Ελλήνων και Τούρκων που έλεγαν πως τα πράγματα θα ηρεμούσαν. Πιστεύω πως αυτό δεν έγινε επίτηδες. Πράγματι πίστευαν πως τα πράγματα θα έφτιαχναν. Και μην ξεχνάτε πως μιλάμε για την πατρίδα μας και για κανέναν δεν είναι εύκολο να αφήσει τον τόπο του. Λίγοι ήταν αυτοί που δεν γύρισαν πίσω και έτσι γλίτωσαν από το μαχαίρι του εχθρού. Πολλοί ξεκίνησαν από τις εξοχές για να πάνε στα σπίτια τους στα Βουρλά, αλλά τους περισσότερους τους σκότωσαν στο δρόμο. Στη Σκάλα υπήρχε ένα σπίτι του Εγκλέζου, το ξέραμε, όπου είχαν αμπαρωθεί πάρα πολλοί Έλληνες. Νόμιζαν πως δεν θα κινδύνευαν σε ένα σπίτι τόσο ωραίο και πλούσιο, σωστό κομψοτέχνημα. Οι αλήτες όμως έσπασαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα και το αίμα που έρεε σαν νερό στο δρόμο ήταν η απόδειξη πως δεν θα μας γλίτωνε τίποτα και κανείς.
0: Θέλω να κάνω μια επισήμανση εδώ, πριν δώσουμε τη σκητάλη στη Μαρία για να συνεχίσει το πολύ ωραίο αυτό βιβλίο. Μπορεί η εκπομπή να λέγεται Καπαδοκία Αγία Προχρονική, αλλά οι αναφορές μας τις τελευταίες εκπομπές είναι στην Ιωνία. Η Ιωνία είναι επίσης Μικρά Ασία, έτσι. Και εμείς λοιπόν ως απόγονοι Μικρασιατών οφείλουμε να αναφερόμαστε στην ευρύτερη περιοχή, η οποία λέγεται Ανατολού σήμερα ή Κιουτσούκ Αζία, δηλαδή Μικρή Ασία, Μικρά Ασία, έτσι. Όλο το κομμάτι λοιπόν της σημερινής Τουρκίας είναι η Μικρά Ασία, αν εξαιρέσει βέβαια την Κωνσταντινούπολη, ειδικά το ευρωπαϊκό κομμάτι, το οποίο δεν υπάγεται στο κομμάτι της Μικράς Ασίας. Άρα λοιπόν, τι και αν είμαστε Καπαδόκιος, θέλω να πω, η Ιωνία δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, γιατί τα χώματα τα Ιωνικά είναι αυτά τα οποία περιγράφουμε, και ο καπαδοκικός ελληνισμός δεν βίωσε την έξοδο με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο όπως τη βίωσαν κυρίως οι Σμυρνοί και οι κάτοικοι των παραλίων. Μαρία.
3: Στα παράλια, βέβαια. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο πιο προσωπικό πόνο. το δικό μου και της οικογένειάς μου, που τον έζησα και τον ζω ακόμα και σήμερα και ας έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Η νύχτα πια είχε πέσει για τα καλά. Όμως οι φωτιές που είχαν ανάψει οι Τούρκοι για να κάψουν κάθε τι ελληνικό, φώτιζαν με ένα φως απόκοσμο. Το σπίτι μας ήταν γεμάτο από τρομοκρατημένους ανθρώπους. Γυναίκες που έκλαιγαν, παιδιά που φώναζαν, άντρες που προσπαθούσαν να αμπαρώσουν τις πόρτες και τα παράθυρα με τσουβάλια σταφίδας για να εμποδίσουν τους Τούρκους να τα σπάσουν. Ένα βογκιτό και μια προσευχή στα χείλη όλων. «Αχ Παναγιά μου, σώσε μας! Αχ Αλέκο μου, αχ Αφέντη μου, τον άντρα μου, το παιδί μου!» Πώς είναι δυνατόν να ξεχάσει τέτοιο τρόμο ένας άνθρωπος? Πώς είναι δυνατόν να μπορέσει να σβήσει τέτοιες εικόνες από τα μάτια του και τέτοιους ήχους από τα αυτιά του? Όλοι οι άντρες ήταν οπλισμένοι, αλλά δεν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους για να μην προκαλέσουν κι άλλο τους Τούρκους και την πληρώσουν τα γυναικόπαιδα. Απ' έξω άκουγες «Γιαούρ, παραϊστιόρ, ατσκάπουι, γιαούρ, παραϊστιόρ», που θα πει «Άνοιξε την πόρτα, άπιστε, λεφτά θέλω».
0: Παραϊστιόρου, βέβαια.
3: Απίστευτα. Για περισσότερες από 15 μέρες, τόσο κράτησε τελικά η καταστροφή, χτυπούσαν τις πόρτες μας και φώναζαν «Τσικάρ παρά, δώσε μας λεφτά». «Και βέρ παρά, τσικάρ παρά, παραϊστιόρ, λεφτά, λεφτά, λεφτά». Όλη αυτή η αγριότητα γινόταν τελικά για τα λεφτά. Ένας άλλος ήχος που με στοιχιώνει ακόμα και τώρα είναι τα μουγκανίσματα και τα μουγκριτά των ζώων. Σκυλιά, γάτες, κατσίκια, γαϊδούρια, μουλάρια βογκούσαν μαζί μας. Δύο νύχτες μείναμε μπαρωμένοι μέσα στο σπίτι μας. Τη δεύτερη, ο μουχτάρης της περιφέρειας αρχίσει να περιφέρεται και να φωνάζει. «Μαστροδημήτρη, Νικόλα, Μανώλη, βγάτε έξω. Μη φοβάστε. Δεν θα σας πειράξει κανείς. Παραδέστε τα όπλα σας και όλα θα ησυχάσουν». Βέβαια αυτό δεν το πίστευε πια κανείς. Ξέραμε πως αν ανοίγαμε θα μας σκοτώνανε. Αποφασίσαμε να κρύψουμε τα όπλα μας στο πηγάδι του σπιτιού και να δηλώσουμε πως είμαστε άοπλοι. Έτσι πιστεύαμε πως θα είχαμε μία ευκαιρία να αντισταθούμε για να σώσουμε τις ζωές μας. Είπαμε λοιπόν στο μουχτάρι πως ήμασταν άοπλοι και ας είχε γεμίσει το πηγάδι με όπλα, μάλιστα Μάουζερ, γκράδες και χειροβομβίδες. Στο πηγάδι επίσης είχαμε κρύψει και τα χρυσαφικά και ό,τι χρήματα είχαμε πάνω μας. Το ξέρω γιατί και εγώ βοηθούσα, επειδή ήξερα τα κατατόπια και τα κατέβαζα στην κρυψώνα σακουλάκι-σακουλάκι. Ήμουν τρομοκρατημένη και ενώ προσπαθούσα να μην κάνω κανένα θόρυβο πηγαίνοντας προς το πηγάδι, πέρασα από μια αποθηκούλα που αποθηκεύαμε σακιά και τσουβάλια με διάφορα αμύγδαλα. Δεν πρόσεξα μέσα στο σκοτάδι και έπεσα πάνω τους. Αυτά κύλησαν και άνοιξαν και το περιεχόμενό τους κατρακύλησε με τόση φασαρία που ήμουν βέβαιη ότι από στιγμή σε στιγμή θα ορμούσαν μέσα οι Τούρκοι και θα με έσφαζαν. Απ' τη φασαρία ξύπνησε και ο αδερφός μου Σταυρής, που λαγοκιμόταν βέβαια σε ένα καναπέ και έπεσε κάτω με το θόρυβο. Οι Τούρκοι απ' έξω φώναζαν και προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Ήταν όμως σιδερένια και δεν μπορούσαν να τη σπάσουν ή να την κάψουν. Γι' αυτό πήγαν από την πίσω πόρτα. Αυτή ήταν ξύλινη. Έβαλαν φωτιά στην πόρτα και όλοι πολιορκημένοι, εντελώς πανικόβλητοι πια, αρχίσαμε να βγάζουμε τα οχυρωματικά σακιά που ήταν πίσω από την κεντρική πόρτα και να τρέχουμε έξω σαν τρελή. «Στο Κυρμιζί! Να πάμε στο Κυρμιζί!» ακούστηκε κάποιος να φωνάζει. Εγώ ήμουν ακόμα στην αυλή δίπλα στο πηγάδι όταν κατάλαβα πως δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβω να φύγω. Οι Τούρκοι ήταν πια μέσα στο σπίτι και έσφαζαν κάποιους από τους τελευταίους που δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν μέχρι την πόρτα. Μιλάμε τώρα για ανατριχιαστικές στιγμές, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να τις διανοηθεί ανθρώπινο μυαλό.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι σε παρακολουθούμε με θρησκευτική ευλάβεια.
3: Είναι εγώ που αφηγούμε και συγκλονίζομαι από αυτά που διαβάζω. Δεν μπορεί να φανταστεί το μεγαλείο του ανθρώπινου πόνου.
0: Και όλα αυτά βέβαια για το χρήμα.
3: Για τα συμφέροντα, για το χρήμα, για όλα.
0: Παράστιορο. Το είπες πόσες φορές, ρε Μαρία.
3: Απίστευτο.
0: Μπροστά μου λοιπόν βλέπω τον κουβά που κατεβάζαμε στο πηγάδι δεμένο με ένα σχοινί. Δεν ξέρω αν το έκανα επειδή το σκέφτηκα ή από ένστικτο, αλλά χώνομαι μέσα στον κουβά και ρίχνομαι στο πηγάδι. Έπεφτα 7-8 μέτρα, ένα διάστημα που μου φάνηκε ατέλειωτο, μέχρι που ο κουβά σταμάτησε με πάταγο πάνω στο σωρό των όπλων που είχαμε κρύψει μέσα. Από πάνω ρουλιαχτά και κραυγές. «Γιαούρ παρά ιστιόρουμ», Αχ, πάει το παιδάκι μου. Πάει ο άντρας μου. Αχ, μπέι μου, εφέντη μου. Δεν σου έκανα τίποτα. Μη με πειράξεις, σε παρακαλώ. Φώναζαν κλαίγοντας οι δικοί μας. Γκιαούρ, Γιουνάιστιορ. Έλληνες θέλατε, ε? Έλληνες θέλατε. Απαντούσαν οι Τούρκοι και συνέχιζαν ακούραστοι να σφάζουν αδιακρίτως άντρες, γυναίκες και παιδιά. Πέρασαν ώρες. Δεν πρέπει να είχε μείνει κανένας δικός μας στο σπίτι, αλλά κάθε τόσο έμπαιναν μπουλούκια εξαγριωμένων Τούρκων και έψαχναν με τους έχει ξεφύγει κάτι άνθρωπος ή τι μαλφή. Δεν ξέρω γιατί κανείς δεν κοίταξε μέσα στο πηγάδι, γιατί κανείς δεν έκοψε το σκηνί που κράταγε αυτόν τον μεγάλο κουβά. Εγώ ήμουν ακίνητη προσπαθώντας να διακρίνω κάποια ελληνική κουβέντα. Όμως μόνο τουρκικά άκουγα. Αργότερα κατάλαβα ότι 2 μέρες και 2 νύχτες έμειναν σε εκείνο τον υγρό τάφο. 2 μέρες και 2 νύχτες κρυμμένοι.
1: Χωρίς νερό.
0: Στο πηγάδι.
1: Χωρίς φαγητό και με μια αγωνία.
3: Για το τι θα επακολουθήσει.
1: Περιμένοντας...
3: Και αν θα ζωντανή.
1: Ναι, αν θα σωθεί.
3: Ακριβώς.
0: Περιμένοντας να ακούσει μια ελληνική κουβέντα. Για να πάρει
3: για
0: το
3: να
0: κουβά
3: να βγει.
0: Και το σκηνή να βγει. Μην γνωρίζοντας αν η φαμίλια της έχει αποδεκατιστεί. Κανένας άνθρωπος να μην τα νιώθει αυτά.
3: Να μην και το, να μην τα ζήσει.
0: Να μην τα ζει αυτά. Εγώ ήμουν σίγουρη, συνεχίζει η Φιλιόχα ιδεμένη, πως ήμουν εκεί μία αιωνιότητα. Φαντάζεστε πως ένιωθα. Ένα νεαρό κορίτσι τρομαγμένο μέχρι θανάτου, μόνο του σε ένα σκοτεινό πηγάδι και από πάνω ο ίδιος ο χάρος να καιροφυλακτεί. Κάποια στιγμή, σαν μέσα πολύ θαργό, άκουσα ελληνικά. Και εδώ μέσα στον Παρπαδημήτρη το σπίτι, δες πως το κάνανε. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε εδώ, πρέπει να φύγουμε. Βοήθεια, βοήθεια! Φωνάζομαι, η φωνή μου έχει απομείνει. Βοήθεια, είμαι μέσα στο πηγάδι! Και αρχίζω να τραβάω το σκηνί, μέχρι που κάλυψα όλη την απόσταση και βρέθηκα στο χείλος του πηγαδιού. Βλέπω κάτι ανθρώπους, άγνωστους, 2-3 κοπέλες και μερικά παλικάρια. Πού είναι οι άλλοι, με ρωτάνε. Στο κυρμιζί άκουσα να λένε πως θα πάνε. Με παίρνουν μαζί τους και προσπαθώντας να γίνουμε ένα με τις σκιές που έριγναν οι εξωτερικοί τείχοι των σπιτιών, φτάσαμε στο σπίτι του κυρμιζί. Το σπίτι κλειστό. Ψυχή δεν ακουγόταν από μέσα. Ακούμε Τούρκους να πλησιάζουν και κρυβόμαστε σε κάτι ψηλά κυπαρίσια. Φεύγουν οι πλιατσικολόγοι και εμείς ξεμητίζουμε και χτυπάμε την πόρτα. Έλληνες είμαστε! Φωνάζουμε. Εγώ είμαι η φιλιό του Δημήτρη του Σιδερή. Εγώ λέγομαι Τάδε, είπε ένα από τα παλικάρια. Η πόρτα άνοιξε βιαστικά και μερικά χέρια μας τράβηξαν μέσα. Σε αυτό το σπίτι, σαν από θαύμα, δεν είχαν μπει ακόμη οι Τούρκοι. Ανεβείτε πάνω οι κοπέλες, μας λένε. Κάτω βρίσκονταν γέροι, γριές και μικρά παιδάκια. Φιλιό, παιδί μου! Ακούω τη φωνή της μάνας. Δόξα τω Θεώ. Οι γονείς μου και ο μικρός μου αδερφός ήταν εκεί. Το μικρό μου αδερφό θα το βρίσκαμε αργότερα. Νόμιζα πως δεν θα τους ξαναέβλεπα ποτέ. Και τότε έτρεμα από χαρά και ανακούφιση. Πόσες και πόσες οικογένειες δεν χώρισαν τότε και δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ. Παιδιά που έψαχναν τους γονείς τους και γονείς που γύρευαν απεγνωσμένα τα δικά τους παιδιά. Δεν νομίζω ότι πέρα από την περιγραφή αυτή, την εξαιρετικά συγκινητική και ανατριχιαστική θα έλεγα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος μάρτυρας των γεγονότων αυτών από την συγγραφέα του πονήματος αυτού, από τη γυναίκα που έζησε όλα αυτά για τα οποία κάνουμε λόγο και την οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα, την ουρανοπολίτησα γιαγιά Φιλιόχα Ιδωμένου, η οποία περιγράφει με τη μοναδική της πένα αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές στα βουρλά της Μέλνης.

0: 29 Αυγούστου μπήκαν οι Τούρκοι στα Βουρλά. Έγινε σφαγή και καταστροφή. Ακούω τους Τούρκους ότι από την πίσω σκάλα ερχόταν, κατεβαίναν στην αυλή και έπιασα τον κουβά του πηγαδιού και μπήκα μέσα στον κουβά. Και έπιασα και τα δυο σκοινιά γιατί είχε καρούλι από πάνω και κατέβηκαμε στο πηγάδι. Και αυτά τα όπλα και ό,τι είχαμε ρίξει είχαν σταθεί έτσι και είχαν μπλεχτεί και είχαν κάνει από κάτω στήριγμα. Και στάθηκε εκεί ο κουβάς και έκατσα 48 ώρες εκεί μέσα. Εγώ περίμενα να ακούσω ελληνική φωνή να φωνάξω βοήθεια. Κάποτε άκουσα και φώναξε και με βγάλανε. Από εκείνο το σπίτι φύγαμε όταν εκεί. Μας πήραν τα χρυσαφικά και όλα. Τη διπλανή μου δεν πρόλαβε να βγάλει τα σκουλαρίκια της και αυτός έβγαλε το μαχαίρι, τσέκοψε και τα αυτή, το ρίξε μέσα εκεί. Εγώ τρόμαξα. Λέω Παναγία μου, ήταν κοντά η Ευαγγελίστρα η εκκλησία. Ευαγγελίστρα μου, βοήθησέ με να το ξεκουμπώσω το σκουλαρίκι μου και δεν θα βάλω ποτέ στη ζωή μου χρυσό. Και δεν έβαλα. Βάνουν φωτιά το σπίτι και φεύγουν. Δεν μας παίρνανε εκεί τα πλοία. Να σου πω γιατί. Έλεγαν ότι δεν επιτρέπεται να φύγετε διότι δεν έχετε διαβατήρια. Λέει, εφόσον έχουμε το δικαίωμα να φύγουμε έτσι. Όχι, λέει. Τα πλοία των Ευρωπαίων που ήταν εκεί ανοίξανε τις σκάβες και μέθησαν τους ναύτες. Mm. Και οι ναύτες δεν ήταν πια εις θέση να πονέσουν αυτούς που ανέβαιναν με τα σκοινιά πάνω. Κατάλαβες, ναι. Και εκεί έγινε η πονηρία των μεγάλων.
1: Δυνάμει.
0: Αυτοί που νομίζουν ότι δεν θα πεθάνουν. Όλοι θα φύγουμε.
2: Ένα καινούργιο μπουλούκι Τούρκων έφτασε και άρχισε να βροντά την πόρτα. «Άτσκα πουί! Ανοίξτε! Εμείς είμαστε στρατιώτες! Δεν θα σας σκοτώσουμε! Θα μας δώσετε λεφτά και θα φύγουμε!» Βλέπω τον Βασίλη τον Κυρμιτζή, ένα λεβεντάνθρωπο με στριμμένες μουστάκες που γνώριζε πολύ καλά τα τουρκικά, γιατί είχε κάνει στα τουρκικά δικαστήρια, να μαζεύει από τους τρομαγμένους ανθρώπους βραχιόλια, λεφτά, ό,τι είχε ο καθένας, να τα βάζει σε ένα μαντίλι και να τους τα δίνει. Χορτάτη από τη λία τους οι Τούρκοι έφυγαν. Μετά από λίγη ώρα όμως η σκηνή επαναλήθηκε και αυτό έγινε αρκετές φορές. Μέσα στο σπίτι επικρατούσε το διαχώρητο. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι ήμασταν μαζεμένοι στο ισόγειο και στον πάνω όροφο. Αν μου έλεγαν πως ήμασταν χιλιάδες θα το πίστευα χωρίς δεύτερη συζήτηση. Μία από τις περιπόλους δήλωσε πως ήθελε να ανέβει στο σπίτι. Τι να κάναμε, να τους λέγαμε όχι? Μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ανεβαίνουν στον πάνω όροφο που ήμασταν μόνο κοπέλες. Ένας από αυτούς κράταγε ένα μαντίλι, καμπανί, πελώριο, δεμένες στις άκρες του και το περιέφερε σαν δίσκο σε εκκλησία, μόνο που σε αυτή την περίπτωση η προσφορά δεν ήταν εθελοντική, ήταν άκρος αναγκαστική. «Τσικάρπαρα!» φώναζε και κάποια στιγμή φτάνει δίπλα μου, σε μια κοπελίτσα και τη ζητάει τα σκουλαρούκια που φορούσε. Η κοπέλα προσπάθησε να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι για να το δώσει, αλλά επειδή τα χέρια της έτρεμαν από το φόβο της, αργούσε και τότε αυτός τραβάει το μαχαίρι και της κόβει το αυτί και ρίχνει στο μαντίλι αυτή και σκουλαρίκι μαζί. Εγώ ήμουν η επόμενη. Φορούσα σημαίνια βραχιόλια, σταυρό και σκουλαρίκια. Αυτά ήταν τα καθημερινά μας κοσμήματα, όχι τα καλά μας, με τα μαργαριτάρια και τα διαμάντια. Και ξεκουμπώνοντας τα σκουλαρίκια μου παρακαλώ τη Βαγγελίστρα να με βοηθήσει να τα βγάλω και να μην πετρώσω τα χέρια μου από την τρομάρα και την τάζω, αν ζήσω να μην ξαναβάλω ποτέ στη ζωή μου σκουλαρίκι. Η μεγαλόχαρη με λυπήθηκε και μ' άκουσε. Άνοιξα το κούμπομα και έριξα τα σκουλαρίκια μέσα στο μαντίλι της προσφοράς. Ευτυχώς για όλες εμάς ήμασταν τόσο βρώμικες, τόσο ταλαιπωρημένες, με σκισμένα ρούχα και μαντίλια να σκεπάζουν το κεφάλι μας που δεν μας έδωσαν ιδιαίτερη σημασία και έτσι γλιτώσαμε το βιασμό. Μπορεί βέβαια απλώς οι τύρανοί μας να ήταν πολύ κουρασμένοι από όλο νυχτία βιασμών και σφαγών. Δεν ξέρω που βρήκαμε όλοι όσοι επιζήσαμε τη δύναμη να βλέπουμε Τούρκους να πιάνουν ένα μωρό να το πνίγουν ή να του κόβουν το λαιμουδάκι του και ύστερα να το πετάνε κάτω σαν σκουπίδι. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που μας έκανε και αντέξαμε αυτές τις εικόνες, που λες και έβγαιναν από την κόλαση και δεν τριλαθήκαμε ομαδικά. Δεν ξέρω αν θέλω ή δεν θέλω να βγάλω από το μυαλό μου την τελευταία εικόνα που έχω από τον αδερφό μου τον Γεωργή. Να πετάει στη μητέρα μας το χρυσό του ρολόι που είχε περασμένη σε θηλιά στο ζωνάρι του και να της λέει «Μάνα, φεύγω, γεια σας. Κανείς μας δεν τον ξαναείδε από τότε».

Όλα τα παλικάρια προσπαθούσαν να βγουν στο βουνό και να αντισταθούν στον εχθρό με ένοπλο αγώνα. Το μόνο που πετύχαιναν όμως ήταν να κάνουν τους Τούρκους να θυμώνουν κι άλλο και να σφάζουν τα γυναικόπαιδα. Όσους άντρες έβρισκαν, τους σκότωναν ή τους έπαιρναν εχμαλό τους. Κάποιοι προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι τη Μητρόπολη, να καταγγείλουν τους υπευθύνους πως οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν τη συμφωνία τους να μην πειράξουν τους Έλληνες. Ανάμεσά τους βρέθηκα κι εγώ, παρασυρμένη μάλλον από τη λαοθάλασσα. Στη διαδρομή αυτή είδα το μεγαλύτερο μακελιό. Γυρίζω κάποια στιγμή να μιλήσω στη διπλανή μου Βαγγελιό, τη λέγανε, και βλέπω ένα κορμί να πέφτει στο δρόμο χωρίς κεφάλι. Στρίβουμε αριστερά, πέφτουμε πάνω σε πολυβόλα που γάζωναν. Ό,τι κινούνταν αδιακρίτως. Στρίβουμε δεξιά, φλόγες να λαμπαδιάζουν τα πάντα στο διάβα τους. Σε μια στιγμή, μέσα σε αυτό τον πανικό, βλέπω έναν άντρα με ένα κοριτσάκι στον ώμο του και με ένα αγοράκι να κρέμεται από το χέρι του. Το κοριτσάκι είχε τρελαθεί και φώναζε. «Παρανά! Παρανά! Πάρτε λεφτά! Πάρτε λεφτά!» Προσπαθούμε να μπούμε σε κάποιο σπίτι. Είναι Τούρκοι ακόμα μέσα και σκοτώνουν. Προσπαθούμε να μπούμε σε ένα άλλο. Έχει φουντώσει η φωτιά μέσα του. Δίπλα μου κάποιος Τούρκος βιάζει μια Ελληνοπούλα. Κουρλιάζει σπαρακτικά. Φτάνουμε στη λέσχη του Μιλιώτη. Εκεί μας κάνουν μπλόκο οι Τούρκοι και αρχίζουν να παίρνουν τις γυναίκες και τις κοπέλες και να τις βιάζουν μπροστά στα μάτια των αντρών, των γιών ή των πατεράδων τους και αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτα. Κάποιος άντρας μάλιστα έπαθε συγκοπή και πέθανε επί τόπου. Φεύγουμε από τη λέσχη και φτάνουμε στην εκκλησία της Παναγιάς, τη Μητρόπολη, όπου ήταν χτισμένη στο κέντρο των Βουρλών, στη Λότζα. Η αυλή της εκκλησίας αυτής ήταν τεράστια και τώρα ήταν στρωμένη σε ύψος τουλάχιστον μισό μέτρου με χρήματα, τεσσεράκια, οκταράκια, μεταλλίκια. Πέρασαν χρόνια για να εξηγήσω αυτή την εικόνα. Η καταστροφή έγινε μετά τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Τα κέρματα που είχαν μαζευτεί από τους πιστούς φυλάσσονταν μέσα σε βαρέλια, ενώ τα χαρτονομίσματα τα είχαν σε χρηματοκιβώτια. Τα βαρέλια αυτά φαίνεται πως τα έσπασαν και τα κέρματα πλημμύρισαν την αυλή της Μητρόπολης. Κυνηγημένοι πραγματικά από τον ίδιο το διάβολο, τρέχαμε μπουλούκι χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αληθινή λαοθάλασσα. Και φτάσαμε σε ένα τρίστρατο. Και στα τρία σημεία του στημένα πολυβόλα, να θερίζουν όσους ήταν στις πρώτες σειρές. Και εμείς, οι πιο πίσω, να δραπετεύουμε στα τυφλά. Δεν είχε καμία σημασία προς τα που θα πηγαίναμε, αρκεί να απομακρυνόμασταν από το πολυβόλο. Είχε πια ανοιχτώσει για τα καλά, όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι χωρίς να μας πάρουν είδηση οι Τούρκοι και κλείνουμε την πόρτα. Ένα παιδάκι κλαίει και προσπαθούμε να πείσουμε τον πατέρα του να το κάνει να σοπάσει, να μην κάνει φασαρία και μας πάρουν είδηση. «Μα τι να κάνω», μας ρωτάει ο γονιός με την απόγνωση ζωγραφισμένη στα μάτια του. Κουνάει το παιδί στην αγκαλιά του και του μιλάει

0: σταθερά, αλλά το παιδί δεν λέει να σταματήσει να κλαίει. Παίρνει το παιδί του και βγαίνει έξω, στο χαρούμι, την αυλή του σπιτιού. Φτάνει στο πηγάδι του σπιτιού και βάζει το μωρό του στον κουβά. Το κατεβάζει μέσα στο πηγάδι και κλείνει το άνοιγμα με ένα σιδερένιο καπάκι. Οι φωνές του παιδιού δεν ακούγονται πια και ο δύσμυρος πατέρας κάθεται δίπλα στο πηγάδι ακίνητος και άχρωμος, σαν νεκρός. Μέσα στο σπίτι κι άλλα παιδάκια αρχίζουν να κλαίνε και να φωνάζουν. Ακούγονται ψιθυριστές φωνές. «Βάλτε στο στήθος σου να μην φωνάζει! Κλείς του τη μύτη και το στόμα! Δεν μπορώ να κάνω το παιδί μου να σταματήσει! Δεν έχω γάλα να το ταΐσω! Δεν μπορώ να του κλείσω το στόμα! Θα πεθάνει!» Κάποιος βάζει στο στόμα του παιδιού ένα μαντίλι και η φασαρία λιγοστεύει.
1: Το έπληξε το παιδί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιγράψουμε...
0: Δεν αντέχονται συναισθηματικά αυτές οι εικόνες, αυτά τα λόγια που διαβάζουμε και τα κάνουμε εικόνες βασικά. Δεν αντέχονται.
1: Δηλαδή αυτή η πληγή που έχει ανοίξει την ψυχή ενός γονέα που σκοτώνει το παιδί του και να μην ακουστεί και να μην συλληφθεί από τον εχθρό, θα τον σημαδεύει μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή, ακόμα και στην άλλη τη ζωή. Αυτά τα τραύματα, αυτές οι πληγές, οι τόσο καλά οργωμένες και τόσο καλά έτσι δημιουργημένες, δεν θα επουλωθούν ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ίσως και να μην θέλει να ζήσει αυτός ο γονιός, όσον έχει φύγει το παιδί του.
1: Φαντάζεσαι.
0: Πώς τραγικές ανθρώπινες ιστορίες έλαβαν χώρα τότε.
1: Και γιατί, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί ο κόσμος ακόμη και σήμερα να βιώνει αυτά. Άνθρωποι εναντίον ανθρώπων, εικόνες Θεού εναντίον άλλων εικόνων Θεού. Γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Τι είναι αυτό που σε κάνει να βγάζεις τόσο μένος, τόσο απανθρωπιά, να μην συγκινείς από τον απόλυτο πόνο ενός πατέρα, μιας μάνας που σκοτώνει το παιδί του. Με αυτόν τον τρόπο. Το έβαλε στο στήθος, της είπανε, για να σταματήσει να κλαίει, αλλά δεν είχε γάλα.
0: Για να το κάνει να σοπάσει, ναι.
1: Και επέλεξαν αυτόν τον τρόπο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τούρκοι ακούγονται έξω από την πόρτα. Ατσκαπουί! Κερατάλαρ γιαούρ, παράιστι ορ ματσκαπουί. Άνοιξε την πόρτα να λέει. Γιαούρ ασυμντή παρά. Έλληνες δεν θέλετε. Τώρα εμείς θέλουμε λεφτά. Όλα για τα λεφτά. Εκατοντάδες άνθρωποι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν ακούγεται ούτε ένας ψήθυρος. Πολλοί άλλωστε έχουν πέσει σε μια κατάσταση νάρκης και εγώ με δυσκολία κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Θα ρίξω και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό το κακό, καταφεύγοντας σε μια άλλη χώρα, αυτή του ύπνου και της λησμονιάς. Προσπαθούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά και δεν μπορούσα. Η μητέρα μου προσπαθούσε να με κρατήσει ξύπνια. Στη ζώνη της είχε κρεμασμένο ένα σακουλάκι με ζάχαρη. Μου είχε ζητήσει πριν το σκάσουμε από το σπίτι μας να της γεμίσω ένα σακουλάκι με ζάχαρη. Και εγώ τότε νόμιζα πως είχε τρελαθεί και μου ζητούσε κάτι τέτοιο σε στιγμές σαν κι αυτές. Εκείνη όμως, όπως αποδείχτηκε, ήξερε τι έκανε. Σαλιώνει το δάχτυλό της, το βουτάει στη ζάχαρη και μου το βάζει στο στόμα. «Πιπίλησέ το», μου λέει. «Πιπίλησέ το». Το πιπίλησα. Και το ίδιο έκανε και σε άλλους ανθρώπους. Όσα στόματα έβρισκε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Και αυτό μας βοήθησε να συνέλθουμε και να μείνουμε ξύπνοι. Ζάχαρη. Όλη τη νύχτα αυτή και την επόμενη μείναμε έτσι στριμωγμένο ένας πάνω στον άλλον, μέσα στο σκοτεινό εκείνο σπίτι. Όταν ξημέρωσε η δεύτερη αυγή, οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στην πίσω πόρτα, την έσπασαν και μπήκα μέσα. Χριστέ μου, πώς να περιγράψω με λόγια τη σφαγή και τη φρίκη που είδαν τα μάτια μου. Γυναίκες βιάζονταν, παιδιά αποκεφαλίζονταν και το μόνο που άκουγες εκτός από τα ουρλιαχτά των θυμάτων ήταν «Παρά! Δώστε μας λεφτά!» Με τι να τους δίναμε, πια δεν είχαμε. Πότε είχαμε και δεν είχαμε, τα είχαμε δώσει τους προηγούμενους. Τρέχουμε όσοι προλάβαμε και βγαίνουμε από το σπίτι. Κάποιοι μπαίνουν σε ένα διπλανό ημιυπόγειο και βγαίνουν λίγα λεπτά αργότερα με τα πόδια τους ματωμένα ως τα γόνατα. Ως αυτό το ύψος έφτανε το αίμα από τη σφαγή που είχε προηγηθεί σε εκείνο το σπίτι. Οι Τούρκοι ψάχνουν κάποιον συμπατριώτη μας που το λένε Βασίλη. Τον φωνάζουν «Βασίλη, Βασίλη!» «Ποιο Βασίλη?» φωνάζουν, ρωτάει κάποιος. Τον ακούν οι Τούρκοι και νομίζουν πως είναι αυτός. Τον παίρνουν, τον γδύνουν, του κόβουν τα γεννητικά όργανα και ένα ζεμία ξυφολόγχη του βγάζει τα μάτια. Με μάτια άδεια από τον πανικό, τρέχουμε και πέφτουμε πάνω σε πολυβόλα. Τρέχοντας τα τυφλά, πέφτω πάνω σε μια ανεμόσκαλα σε ένα τυχάκι. Την ανεβαίνω και βγαίνω από την άλλη μεριά. Πίσω μου ακολουθούν δεκάδες άλλοι. Πηδάω από τη σκάλα και πέφτω πάνω σε ένα σκοτωμένο. Ποιος όμως δίνει σημασία πια σε ένα ακόμη νεκρό, όταν γύρω του υπάρχει ο ίδιος ο θάνατος, με τα χιλιάδες πρόσωπά του. Μπαίνουμε σε σπίτια και βγαίνουμε κυνηγημένοι. Βοκιτά και φωνές. Άλλος ψάχνει κλαίγοντας τη γυναίκα του και άλλος το παιδί του. Γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω μια γυναίκα νεκρή και στο στήθος της ακουμπισμένο ένα μωράκι να κλαίει με τα χυλάκια του ακουμπισμένα στη θηλή της νεκρής μάνας. Κάποια στιγμή βρίσκουμε ένα σπίτι που δεν είχε Τούρκους και λουφάζουμε εκεί όλη τη νύχτα. Την αυγή που έφεξε αντιλαμβανόμαστε πως παντού δίπλα μας υπάρχουν πτώματα. Δεν έψαχνες πια για την οικογένειά σου. Πήγαινες όπου έβλεπες άλλους χριστιανούς.
1: «Τι κάνουμε εδώ», ακούστηκε ένας να λέει. «Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι μεγάλη πολιτεία. Εκεί υπάρχουν νατσιώνες, ξένες δυνάμεις δηλαδή. Άγγλοι και Γάλλοι. Εκεί θα είναι εύκολο να σωθούμε». Βέβαια, η Σμύρνη βρισκόταν 30 χιλιόμετρα μακριά. «Να πάμε, να πάμε», συμφωνούν και άλλες φωνές και ξεκινάμε προς τη σκάλα. Από εκεί θα παίρναμε τον καροτσόδρομο για τη Σμύρνη. Βγαίνουμε στα προάστια και φτάνουμε σε δύο τουρκικά χωριά, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, το Κοκκινοχώρι και το Κουσουλάρι. Μας βλέπουν οι χωρικοί και αρχίζουν να μας επιτίθενται. Ένα λεφούσε από απελπισμένους, καταταλαιπωρημένους, τραυματισμένους ανθρώπους, περικυκλωμένοι από έφυπους Τούρκους που δεν μας άφηναν καμία διέξοδο. «Δεν θα σας πειράξουμε», λέει ένας από αυτούς. «Το μόνο που θέλουμε είναι λεφτά. Όλοι ψάχνουμε να βρούμε κάτι πολύτιμο να τους δώσουμε, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Είχαν ήδη αρχίσει τη σφαγή».
2: Να είστε καλά.
0: Ξαναπήρανε το δρόμο το μακρύ για το σώμα. μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή, το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής ρωμιοσύνης.

Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

επ' την ηλιουδής συνειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς,

0: Πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τι σαν αγγελεί ταύτα, ή τα εξ αρχής, τι σ' ακουστά ποιήση ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάκουσαν αλήθη. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου εξελεξάμενη να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετε με ούκεστε. Εγώ ο Θεός και ούκεστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήκυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκην εν ημίν Θεός αλότριος. Ημείς εμι μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ούκεστη ο εκ των χειρών μου εξερούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό που το λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν, δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλουσα χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπεί αυτών. Λείψετε παροπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κίσνη άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιποιήσετε εκόρυφα, κρίσιναν υπόκριτον. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιώδητα, οξυνίδε από τον οργήν ζρομφέα. Συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμο επί του παράπονα. Χορέψονται εύστοχοι βολίδε αστραπών και ω επιευκύκλου τόξου των εφόρων επί του σκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρη στριφίσονται χάλασε. Αγανακτήσει κατά τον είδωρ θαλάσση, ποταμίδε συγκλίσου είναι από τόμο. Αντιστήσεται αυτή πνεύμα δυνάμεω και ω λέλαν σε χμίση αυτού. Και ερημώσει πάσαν τη γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνου δυναστών. Ακούσατε ου βασιλεί και σύνεται. Μάθετε δικαστέ περά των γη. Ερωτήσαστε οι κρατούντε πλήρου και οι ευγαρωμένοι επιόκλη εθνών. Ότι εδόθη παρακυρίω η κράτηση σημείνει

βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δέης είναι ειρήνη, και γαρενόψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χορευτορείο, εν χωνευτηρείο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθι και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνίσωσιν αλήθεια, και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού,

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Θεό Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Νεομαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερίου Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και

ευλογημένος των εν Αγίης Πατέρων ημών Λιβερίου Παπαρώμης, Οσίου Επισκόπου Κορδούης και Κεσαρίου Γαλατίας, των Αγίων Μαρτύρων Ανθούσης της Νέας Κεφανουρίου του Νέου Πανούς, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων.

Προδρόμου Σοφία, Σαββίνα, Ειρήνη, Ιωάννου, Αγλαία, Αναστασία, Βασιλική, Κωνσταντίνου Σοφία, Αχυλαίου, Βασιλική, Θεοδόρου, Μαρίνη, Παρίκια, Σταμίνη, Δημήτρα, Αναστασία, Σπυρίδωνα, Δεσπίνη, Ολυμπία, Μαρία και Τριάντα Φιλιά, Ποτήριου Άνη, Νικολέτα, Αναστασίου, Δημήτρα, Πέδων και Εγγόνων, Εμμανουήλ, Αναστασία, Βασιλείου, Συνιαγή, Αναστασία, Εμμανουήλ, Φιλίππου, Εφθαλία, Αναστασία, Ασπασία, Παναγιώτα, Ευαγγέλου, Ευπροσύνη, Αντωνίου, Ευανθίας Γιασημής και Παναγιώτου, Γεωργίου Άνης, Γεωργίου Αναστασίας, Μαρίας Ιωάννας Νικολών, Αρχίνου Μαρίας και Τέκνων Ιώνου, Βασιλικής και Τέκνων Ιώνου, Παύλου και Χαραλάμπους, Γιανούλας Αιγή.

Αλεξάνδρου Καλλιόπη, Σωτηρίου Δεσποινής, Γεωργίου Δεσποινής, Χρήστου και Φωτεινής, Αθανασίου Δημητρίου, Ελένης Βαρβάρας, Αναστασίας, Σπυρίδωνος Σταυρούλας Καλλιόπης, Χρήστου και Πέτρου, Στεφάνου Μαρίας, Σπυρίδωνος Παναγιώτου Δήμητρα, Στέκνων Εγγόνων και των συγγενών αυτών, Ιωάννου Ελένης Επαμεινώντας, Στεργίου Ολυμπίας Ελένης, Παναγιώτου Παναγιώτας, Παρασκευής Ελένης, Ιωάννας, Γεωργίου Ευαγγελίας Δημητρίου Παναγιώτας, Βίκτορος Γεωργίου Παναγιώτου Ανδρομάχης, Σταυρούλας Γεωργίου Παναγιώτου Ελένης, Βασιλείου Ιωάννου Ειρήνης Νικολάου Ευαγγελίας, Αλεξάνδρου Ελισάβετ, Δημητρίου Ευρωσύνης Τέκνων και Εγγόνων, Θανασίας Μαρίας Τέκνων και Εγγόνων, Ιωάννου Μαρίας Αφέδρας, Πέδωνος Ξενοφόντος Γεωργίας, Ιωάννας Μιχαήλ και Γαβριέλας, Γεωργίου Ιωάννου, Νικολάου Μαρίας Θανασίου Παναγιώτος, Διονυσίου Ζαχαρίας Αρετής, Μαριάννας Αρετής και Αργυρίου, Ευαγγέλου Εκατερίας Νικολάου και Τέκνου, Ιωάννου Μαρίας και Τέκνου, Ακλέου Σαμαλίας και Τέκνου, Αρχαιός Κωνσταντίνου και Δημητρίου, Προδρόμου Βασιλικής Νικολάου, Δήμητρος Μιχαήλ Ελένης, Βασιλικής Λευκοθέας, Μαρίας Ιωάννας, Μάριος Τηλιανής, Χρήστου Μαριάνθης Μαρίας, Ιωάννας Αρετής, Μιλτιάδου Αρετής, Κωνσταντίνου Αρετής, Θεοδόρου Ιωάννος Μιλτός, Ιωάννου Κωνσταντίνας Φωτεινής, Εκατερίνης Ευαγγελίας, Μαρίας Δαβίδ, Καρυφαλιάς Αθανασίου, Ιωάννας Ειρήνης, Ιωάννου Σάβα, Σπυριδούλα Δημητρίου, Λουκία Ευαγγελία, Νεκταρία Τριάδο, Πολυξένη Κοσμά, Μαρία Ιωάννα Τριάδο, Αντωνίου Καλλιόπη, Ιωάννου Αριστίδου, Ιωάννου Χριστίνη και Τέκ,

Λαμπρινής Κωνσταντίνου, Σορένιας Δημητρίου, Αναστασίας Ιωάννου, Μέρης Νικολάου, Βασιλικής και Εγκόνων, Γεωργίου Εκατερίνης Κωνσταντίνου, Ιώβε Μορφίας Βασιλείου, Ευρωσύνη Στεφάνου Δημητρίου και Ιγνατίου, Γεωργίου Άνης, Άνης Μαρίας και Κωνσταντίνου, Ειρήνης Γαριφαλιάς, Ελένης Νικολέτας, Γεωργίου Δημητρίου, Ειρήνης Ανέστη και Δαβίδ, Ιωάννου Αργυρός, Βασιλείου, Δήμητρας Κωνσταντίνου, Ιωάννου Νικολάου, Λένης Ιωάννας, Ιωάννας και της οικογένειας αυτής, Χαριλάου Μαρίας, Τέκνων και Εγγονής, Σάβα Μαρκέλας, Τέκνων και Εγγονού, Ανδρέου Μαρίας και Τέκνων, Κωνσταντίνου Τέκνων και Εγγονών, Καραλάβος Νίκης Τέκνων και Εγγονών, Σιλενίσης Δίγων και Τέκνων, Ισμήνης Τέκνων και Εγγονών, Ηλίου, Παρασκευής Τέκνων και Εγγονών, Χρήστου και Γεωργίου, Αθανασίου Μαρίας, Λάμπρου Αγγέλου Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Ελευθερίας, Ιωάννου Αγγέλου και Αλεξάνδρας, Σπυρίδωνος Ελένης Νικολάου Βασιλικής, Γεωργίου Άνης, Άνης Μαρίας Κωνσταντίνου, Κυριακής Ιωάννας Γεωργίου Σωτηρίας Μαρίας και Τέκνου, Πέτρου Σιλιανής της Άνης και Τέκνου του Θεού Ευαγγέλου, Γεωργίου Ιωάννας Βασιλικής Κυριακής Ευαγγέλου Ευαγγελίας Φωτεινής Βασιλικής Ειρήνης Ανδρέου Ασημίνας, Παναγιώτου Αργυρός Θανασίου Ιωάννου Δεσποινής Γεωργίου Τριάδος και Τέκνων, Κώστα

Σε ουράνιος άρτος, ο της ρώσεως της μενούς των αιώνα πλουσιοπάρχους χορηγούς, ο δοτήτ των αγαθών, ο λιούτροφίνα Γεώργη των πηγάσας, η ελπίζων αφιλπισμένων η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών. Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτας ή προσκομίσαντας, εις δόξα ή και τιμήν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Πανουρίου του Θαυματουργού. Παράσπουδε αγαθέ, της ευθεπίσας ή τους πλακούντας τούτου, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου, έφραναν αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτής οδούς προς σωτηρία, τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου, ή να διαπαντός εν εφροσύν και αγκαλιάς, υμνώσει και δοξάς το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πρεσβείες της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Πανουρίου του Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοπόρου, Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου, του Νέου Ασκητού, Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντοσου των Αγίων. Αμήν.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λαό, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον εις προσευχής μου ενώτησιν δέησιμον τε αληθείας σου άκουσον δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμερα του δούλου σου ότι ούδη και οθισθενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επί με το πνεύμα μου εν εμπιταράθη η καρδία μου εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάς της έργης σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει ταχύης ακουσών μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψω προσωπών σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάφων. Ακουστών πίσων το πρωί του ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριο δόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησιμή εν γη ευθιένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ζήσι με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν το ελέησο που στρατρεύσε εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβνας ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Κύριος κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επί ποιο γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εσύ διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσε το κλίνεσέν σε. Ιδούγα ανομίες συνελήφθη και αμαρτίες εκείσε με ημίτη μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδηλωσάν. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, λυνείς με και υπερχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτήν μη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω μη ο Θεός και πνεύμερτες εγγένισον εν της εγκάτηθε. Μία από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αναλέγησα Θεού. Απόδρυ γαλλία σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον. Διδάξω στο σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γεννεί την αιρεσή σου. Ό,τι θέλει, σα θυσί ανέδω καλοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεό σου καθουδενό. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστήριο σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσκης αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφλίου πολέμου και φλιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλων επενή και διάλακτων γενέσε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα οργήν και νόσον την καθημών κινουμένων.

0: το ιερό προσκυνήματι τούτου εις αιώνας αιώνων.
1: Παραγίασε οτό και πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις πανακράντες ποιησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέρτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εν αγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοπόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύλωνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου Κοσμά του Εκολού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Μολογητού και Θεοπόρου, Δαβί του Γέροντος Ιακώβου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ποιμένος, των Αγίης Πατέρων ημών Λιβερίου Παπαρόμης, του Οσίου Επισκόπου Κορδούης και Κεσαρίου Γαλατίας, των Αγίων Μαρτύρων Ανθούσης της Νέας και Φανουρίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε, και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλησπέρα σας και βοήθειά μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ουράνια μηνύματα.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα συνεχίσουμε να ομιλούμε περί θείας ευχαριστίας, γιατί όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μας θα θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για τη Θεία Κοινωνία επίσης, αν πρέπει να γίνεται συνέχεια ή κατά περιόδους. Σήμερα λοιπόν λέω θα συνεχίσουμε και πάλι περί θείας ευχαριστίας, γύρω από το θέμα αυτό δηλαδή, και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια σχετικών άρθρων του εγκρήτου περιοδικού Ζωή αλλά και του πατρός Δημητρίου Πιλάτη να απαντήσουμε σε διάφορες ακόμα επιπλέον απορίες που ανέκυψαν μετά την προηγούμενη εκπομπή μας, ώστε να κατατοπιστούν ή δυνατόν πλήρως οι ακροατές μας γύρω από το σωτηριώδες και μέγιστο τούτο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ξεκινάμε λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή λέγοντας ότι το ερώτημα της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με ένα άλλο ερώτημα στο ερώτημά μας. Και το άλλο ερώτημα είναι κάθε πότε πρέπει να τρώμε. Γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι και αυτή τροφή. Είναι τροφή της ψυχής. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πολύ απλή. Κάθε φορά που πεινάμε. Και αλίμονο στο σωματικό οργανισμό που δεν έχει την ανάγκη της τροφής. Κάτι πρέπει να συμβαίνει, κάτι άρρωστο πρέπει να υπάρχει, λένε οι γιατροί. Κάποιος κίνδυνος βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί η όρεξη είναι δείγμα υγείας. Το ίδιο θα πρέπει να πούμε και για την πείνα και τη δίψα που πρέπει να έχει ο πιστός χριστιανός και το σφοδρό πόθο που πρέπει να έχει για να δεχθεί μέσα του τον Χριστό, μέσα του μυστηρίου της ευχαριστίας και έτσι να θρέψει την ψυχή του. Γι' αυτό ακριβώς την συνεχή Θεία Κοινωνία, την τροφή του παντός, συνιστούν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Η λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος αναφέρει ότι οφείλει να μεταλάβει πας ο λαός, όταν γίνεται δηλαδή το μυστήριο. Πας λοιπόν ο λαός, εν πάση λειτουργία, χρεωστεί εμπράκτος να απαντάει στην πρόσκληση με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, σημειώνει και ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος. Με προθυμία λοιπόν και ζήλο να προσέρχεστε, λέει, τακτικά στη Θεία Ευχαριστία και ο Άγιος επίσης Θεοφόρος Ιγνάτιος. Αξίζει εδώ να παραθέσουμε αυτούσιο το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου για τη συνεχή Θεία Κοινωνία. Ήδη κάναμε μια ανοίξη στην προηγούμενη εκπομπή μας. Λοιπόν, λέει ο Ιερός Πατήρ, και το κοινωνήν καθεκάστην ημέραν και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού καλών και εποφελές. Αυτού σαφώς λέγοντος, του Κυρίου δηλαδή, ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Τις γαραμφιβάλλει ότι το μετέχει συνεχώς της ζωής ουδέν άλλο εστί ή ζήν πολλαχώς. Εμείς, εννοεί στην επαρχία της Κεσαρίας, τέταρτον καθεκάστην εβδομάδα κοινωνούμε. Εν την Κυριακή, την Τετράδη, την Παρασκευή και το Σαββάτο. Και εν άλλες ημέρες ή είναι μνήμη Αγίου Τινός. Το δε εν της του διωγμού κερίς αναγκάζεστε την να μη παρόντος ιερέως λειτουργού την κοινωνία λαμβάνει τη ιδία χειρή, μη δαμός είναι βαρύ. Περιτώνεστη αποδεικνύεται δια το και την μακράν συνήθεια τούτο δι' αυτών των πραγμάτων πιστώσαστε. Πάντες γάρ, οι κατασερήμους μονάζοντες, οι ασκητές δηλαδή, ένθα μη εστί ιερεύς, που πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να μπορέσουν να πάνε δηλαδή στην εκκλησία, κοινωνίαν οίκοι κατέχοντες, αφ' αυτόν ανταλαμβάνουσι. Έχουν δηλαδή μαζί τους Θεία Κοινωνία από την προηγούμενη φορά που πήγαν για να μπορούν να μεταλαμβάνουν. Για το φωστήρα λοιπόν της Καπαδοκίας, για να ερμηνεύσουμε λίγο αυτό το οποίο είπαμε, είναι λέει καλό και χρήσιμο αν ήταν δυνατόν καθημερινά οι πιστοί να μεταλαμβάνουν, διότι
Το να μετέχει κανείς της ζωής αποκτά μέσα του πλήμμυρα ζωής. Γι' αυτό και οι χριστιανοί στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου κοινωνούσαν 4 φορές την εβδομάδα. Άλλωστε λέει είναι γνωστό ότι οι πιστοί σε καιρούς διωγμού που δεν μπορούσαν να έχουν ιερέα και να λειτουργεί καθημερινά διατηρούσαν στο σπίτι τους τα τιμία δώρα και τα μεταλάβαναν μόνοι τους. Το ίδιο και ο Ιερός Χρυσόστομος ελέγχει εκείνους που παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνούν, αλλά περιμένουν το Πάσχα ή τις μεγάλες γιορτές. Το λάθος τους είναι ότι τοποθετούν τη Θεία Κοινωνία σε αραιά διαστήματα, δήθεν για λόγους ευλαβίας. Κακή η συνήθεια αυτή που δυστυχώς έχει επικρατήσει σε πολλούς. Ακριβώς γιατί η προσέλευση στη Θεία Κοινωνία δεν είναι ζήτημα χρόνου, αλλά είναι κατάλληλης ψυχικής προετοιμασίας. Πολλοί γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος μεταλαμβάνουν μια φορά το χρόνο, άλλοι δύο και άλλοι πολλάκις. Ποιοι είναι οι πιο σωστοί? Ούτε αυτή της μιας φοράς, ούτε των πολλών, ούτε των λίγων, αλλά αυτοί που με καθαρή συνείδηση και με καθαρή καρδιά και με ζωή ανεπίληπτη προσέρχονται. Αυτοί κοινωνούν και μπορούν να κοινωνούν πάντοτε. Οι άλλοι, όχι μονάχα αραιά, καμία φορά δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό ο ιερεύς όταν μας καλεί λέει «Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης». Ώστε οι ακούγοντες να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να πλησιάζει κανείς απροετοίμαστος. Αυτό λοιπόν έχει σημασία. Όποιος δεν είναι Άγιος να μην προσέρχεται. Και δεν λέει απλώς αυτός που είναι αμαρτημάτων καθαρός να προσέρχεται, αλλά ο Άγιος, τα Άγια της Αγίης. Και Άγιος δεν είναι εκείνος που δεν έχει αμαρτήματα βέβαια, αλλά εκείνος που έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του και που διαθέτει πλούτο αρετών και πλούτο έργων αγαθών. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί πως έχει απόλυτα καθαρή καρδιά. Δεν είναι αυτό το φοβερό. Αλλά αν και δεν έχουμε, δεν προσερχόμαστε σε εκείνον εν μετανοία. Αυτό είναι το χειρότερο για να την καθαρίσει. Και πρόσθεται ο Θεοφώτιστος Πατέρας της Εκκλησίας. Μία ασία στο Ιωδίνη, το μη μετασχήν εκείνης της τραπέζης. Δηλαδή, μία ασία είναι η πιο μεγάλη ψυχική σου θλίψη και ο βαθύς σου πόνος. Το να μην προσέρχεσαι και να μην μετέχεις στη θεϊκή τροφή, στο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλες οι άλλες θλίψεις είναι μηδαμινές μπροστά σε αυτή, γιατί σε καταδικάζει σε πνευματικό μαρασμό και σε ψυχικό θάνατο. Επομένως, αγαπητοί μου ακροατές, η καλύτερη προετοιμασία για τη συχνή Θεία Κοινωνία είναι η καθημερινή προσπάθεια για μια ζωή ενάρετη, μια ζωή μετανοίας. Και ο Θεός, καρδίαν λέει συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ούκ εξουδενώσει. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για τη βίωση της αγάπης, της εισφλαχνίας και της συγχωρητικότητος. Τα Άγια της Αγίης λοιπόν αναφωνεί ο ιερεύς. Τα Άγια προσφέρονται σε αυτούς που αγωνίζονται για να ζήσουν. Αυτοί είναι οι Άγιοι, αυτοί που αγωνίζονται για να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να ζήσουν τη ζωή της Αγιότητος και να γίνουν Άγιοι όπως είναι εκείνος. Βεβαίως, ουδείς αναμάρτητος. Πτώσεις και αδυναμίες θα υπάρχουν. Αλλά εφόσον αγωνίζονται και προχωρούν και αναγνωρίζουν τα λάθη τους και μετανοούν, ο Ουράνιος Πατέρας δέχεται και τους ασώτους κάθε εποχής και σφάζει για αυτούς μάλιστα και το μόσχο το στεφτό και τους καλεί στο πλούσιο πνευματικό τραπέζι για να εφραθούν κι αυτοί.

Το θέμα λοιπόν της θείας κοινωνίας, αγαπητοί μου ακροατές, όπως είδαμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γι' αυτό και δεν δικαιολογείται άγνοια ή αδιαφορία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στην εκπομπή μας αυτή, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκειά μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, όπως είπαμε, για την πνευματική μας ζωή δηλαδή. Άλλωστε αυτός είναι και ο κύριος σκοπός για τον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Ας προσέξουμε κάποια ευχή, λέει εκεί πέρα ο ιερέας. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, χριστιανής δηλαδή, προκοπηβίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύεσαι ανενόχως και κατακρήτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Και επίσης σε άλλο σημείο ακούμε και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράτου σώματός σου και του τιμίου σου αίματος και διημών παντί το λαό. Και αφού κοινωνήσουν πρώτα οι ιερείς, εξέρχεται ο διάκονος ή ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια και προσκαλεί και τους πιστούς να κοινωνήσουν και αυτοί το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέγοντας το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Η πρόσκληση αυτή που απευθύνεται στους πιστούς σε κάθε λειτουργία φανερώνει και το σκοπό της. Αυτό άλλωστε έκαναν και οι πρώτοι χριστιανοί, μεταλάβαναν σε κάθε λειτουργία. Απόδειξη και η ευχαριστία προς τον Κύριο που ακολουθεί. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων, αχράντων αθανάτων και πουρανίων και ζωοποιών και εφορικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο. Επομένως, όποιος χωρίς σοβαρό λόγο, ενώ εκκλησιάζεται, απέχει από τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, κάνει αμαρτία, σφάλμα, δείχνει περιφρόνηση και καταδικάζει τον εαυτό του σε πνευματικό μαρασμό και ηθική νέκρωση, όπως είπαμε. Και δεν συνειδητοποιεί πόσο φοβερό είναι να βγαίνει ο διάκονος ή ο ιερέας από το Άγιο Θυσιαστήριο, κρατώντας τα άχραντα μυστήρια, και να τον καλεί να προσέλθει και εκείνος να αδιαφορεί. Είναι φοβερό, αγαπητοί μου ακροατές. Μεγάλη προσβολή. Η πρώτη λοιπόν Εκκλησία έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία στη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και ο ένατος Αποστολικός Κανόνας το θεωρεί τόσο φυσικό αυτό, ώστε να φτάνει και μέχρι αφορισμού για τους μη προσερχομένους. Λέει λοιπόν αυτός ο κανόνας, πάντα στους ισιώντας, τους εισερχομένους δηλαδή, πιστούς, εις την Αγία του Εκκλησία και των γραφών ακούοντας και μη παραμένοντας την προσευχή και τη Αγία Μεταλήψη, ως αταξίαν εμποιούντας την Εκκλησία, αφορίζεστε χρή. Είναι προφανές ότι το μη παραμένοντας δεν εννοεί απλώς παθητική παραμονή, αλλά πλήρη συμμετοχή στο μυστήριο. Ακόμα πιο σαφής είναι ο δεύτερος κανόνας της Αντιοχίας που λέει «Πάντα στους ισιώντας στην Εκκλησία του Θεού και των ιερών γραφών ακούοντας και μη κοινωνούντας ευχής άμα το λαό ή αποστρεφωμένους στην μετάληψη της Θείας Ευχαριστίας κατά την αταξία τούτους αποβλήτους γίνεστε της Εκκλησίας». Το λέει εκεί σαφώς πλέον ότι αυτοί που δεν κοινωνούν να αποβάλλονται από την Εκκλησία. Και ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος σχολιάζει «Παραμένων της εν διεργία, μετέχων των μυστριακών ύμνων και ευχών, λαμβάνων μέρος εις όλας τας ψυχικάς αναβάσεις, ον κατάληξη στη χάνη η ένωση με του Θεού, και ύστερον μη μεταλαμβάνων, είναι ως να αναστρέφει την πρόρα χωρίς να εισέλθει εις τον ενώπιον αυτού λιμένα προς τον οποίον κατευθύνεται. Είναι ως να φτάσει την κορυφή του Θαβόρ και να μη συλλαλήσει με τον Χριστό». Είναι το αυτό έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, ως αν να προσκληθεί κανείς εις εστίαση, να ανοίξει τα σχήρας, να καθίσει στο τραπέζι και ύστερα να μην μετάσχει περιφρονών έτσι τον καλέσοντα. Θα ήταν προτιμότερο εάν καθόλου δεν προσήρχεται. Για την νηστεία τώρα πρώτης θείας κοινωνίας, είπαμε αρκετά και στην προηγούμενη εκπομπή μας, θα αναφέρουμε και εδώ τι γράφει ο αείμνηστος πατήρ Ευσέβιος Ματσόπουλος στο βιβλίο του Προορισμός του Ανθρώπου. Λέει λοιπόν εκεί, εις την διάκριση των πνευματικών αφίεται το ζήτημα της νηστείας πρώτης θείας κοινωνίας και δεν λέγουμε εμείς ορισμένο τι περί αυτού, δια τους εξής λόγους. Πρώτον, οι ιεροί του πεδαλίου κανόνες νηστείαν πρώτης θείας κοινωνίας δεν επιβάλλουν.
Δεύτερον, ως γνωστόν, οι αρχαίοι χριστιανοί δεν ύστευαν πρώτης θείας κοινωνίας. Η δε ιερά συνήθεια του να νηστεύουν οι χριστιανοί πρώτης θείας κοινωνίας έλαβε χώρα αυτής εποχής, εχαλαρώθη εις τους περισσότερους των χριστιανών ο πρώτερον θρησκευτικός ζήλος και ήρχισαν ως εκ τούτου να μην κοινωνούν πλέον συνεχώς, όπως προηγουμένως, ότε κοινωνούν πάντες εις πάσα λειτουργία, αλλά να κοινωνούν αραιά και πού, κατά μακρινά χρονικά διαστήματα. Τότε η νηστεία επιβάλλεται. Τρίτον, άπαντες χριστιανοί δεν έχουν την αυτήν υγεία και αντοχή για να νηστεύουν το ίδιο. Και τέταρτον, όλοι οι χριστιανοί δεν έχουν την αυτή γνώση, ούτε την αυτή προσοχή εις τον καθημερινό τους βίο, ούτε την αυτή πρόοδο στην αρετή. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς δεν υπάρχει γενική αρχή που να ισχύει για όλους. Βλέπουμε λοιπόν ότι διαφορετικά οι πιστοί χριστιανοί που αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και φροντίζουν με επιμέλεια να κοινωνούν συνεχώς, θα έπρεπε με το σκεπτικό αυτό να είχαν διαρκή νηστεία.

Και έρχεται κάποια απορία μετά από αυτά από τους ακροατές μας. Λέει λοιπόν κάποιος σχετικά με τη, για τη συνεχή Θεία Κοινωνία ότι οι χριστιανοί κανονικά πρέπει να μεταλαμβάνουν σε σχετικά με τη, για τη συνεχή Θεία Κοινωνία ότι οι χριστιανοί κανονικά πρέπει να μεταλαμβάνουν σε κάθε λειτουργία.

αυτός για το οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος. Κρίμα δηλαδή αυτό εστί και πίνει όποιος πάει απροετοίμαστος. Είναι γεγονός πως για να κοινωνήσει ο πιστός, αγαπητοί μου ακροατές, για να πάρει μέσα του τον ίδιο Χριστό το φάρμακο αυτό της αθανασίας και το αντίδοτο αυτό του μη αποθανήν, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, χρειάζεται πρώτα-πρώτα και η ανάλογη προετοιμασία, η πνευματική προετοιμασία. Γιατί κάπου διαβάζουμε «Τι μυστική εν φόβο τραπέζι προσεκίσαντες πάντες καθαρέστες ψυχές των άρτων υποδεξόμεθα». Αυτό είπαμε ότι εννοείται. Πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα για να λάβουμε τα άχαρα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με φόβο Θεού και καθαρές ψυχές. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μονάχα από τη συχνότητα της προσελεύσεως. Μπορεί κανείς να μεταλαμβάνει αραιά 2-3 φορές το χρόνο από συνήθεια και χωρίς καμιά απολύτως προετοιμασία. Ή ο άλλος να κοινωνεί συχνά και πάντοτε να προετοιμάζεται με τον κατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος βάζει ως βασική αρχή την καθαρή συνείδηση, την αγνή καρδιά και την προσπάθεια για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Με αυτές τις προϋποθέσεις τονίζει πρέπει πάντοτε να κοινωνούμε και χωρίς αυτές ούτε μία φορά. Πρώτος ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει τις συνέπειες από την χωρίς προετοιμασία προσέλευσή μας στη Θεία Ευχαριστία. Λέει λοιπόν εκεί στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11, στίχος 30. Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Γι' αυτό λέει συμβαίνουν αυτά. Διότι κοινωνείται απροπαρασκεύαστη, χωρίς συνέστηση του μυστηρίου. Γι' αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και έχουν από αυτή την αιτία πεθάνει αρκετοί. Και είναι επόμενο. Το απροετοίμαστο δείχνει ασέβεια και περιφρόνηση σε αυτόν τον ίδιο Χριστό που με την Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Μια τέτοια περιφρόνηση, πώς είναι εδώ να μείνει χωρίς συνέπειες, αγαπητοί μου αγορατές. Γι' αυτό επίσης σε άλλο σημείο λέει ο Απόστολος Παύλος, ο εστίων και πίνων αναξίως, κρίμα αυτό εστί και πίνει, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Έτσι, το πλούσιο αυτό πνευματικό τραπέζι, από το οποίο αναβλύζει η αιώνια ζωή, γίνεται καταδίκη όχι εξαιτίας του, αλλά από την κακή προαίρεση των προσερχομένων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο ίδιος Μεγάλος Πατέρας, που τονίζει το δέος το οποίο πρέπει να μας διακατέχει, τονίζει και την ανάγκη της τακτικής προσελεύσεως. Δεν βλέπετε, λέει, με πόση ορμή τα βρέφη καρφώνονται στο στήθος της μητέρας τους για να θυλάσσουν. Με την ίδια λοιπόν προθυμία πρέπει και εμείς να σπέβδουμε στο πνευματικό μας ποτήρι. Και μία να είναι η οδύνη μας όταν δεν μετέχουμε στην τροφή αυτή. Χρειάζονται βεβαίως οι προϋποθέσεις. Και η πρώτη και βασική για την ανένοχη και κατάκριτη συμμετοχή μας είναι η αγάπη και η συγχωρητικότητα. Είναι η σπουδαιότερη εντολή. Χωρίς αυτή δεν πρέπει ποτέ κανείς να κοινωνεί. Παίρνοντας αφορμή πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος από την εορτή του Πάσχα που πλησίαζε τότε ποτάγραφε, έλεγε στην 20η ομιλία του στο λόγο του προς Ανδριάντας. Λέει λοιπόν εκεί, κανένας μα κανένας δεν ατιμάζει τόσο την ιερή αυτή πανήγυρη, του Πάσχα εννοεί, όσο εκείνος που την γιορτάζει ενώ έχει μέσα του μίσος και μνησικακία. Ακόμα περισσότερο ούτε καν να την γιορτάσει μπορεί, έστω και αν μένει 10 μέρες νηστικός. Γιατί όπου υπάρχει έχθρα και αντιπάθεια, ούτε νηστεία, ούτε γιορτή μπορεί να γίνει. Τίποτα δεν μας σώζει. Μήπως τολμάς με άπλυτα χέρια να αγγίξεις την ιερή θυσία, έστω και αν είναι απόλυτη ανάγκη. Μη λοιπόν πλησιάζεις με ακάθαρτη ψυχή, γιατί αυτό είναι πολύ χειρότερο και φέρνει μεγαλύτερη κόλαση από το να μην κοινωνείς. Διότι τίποτα δεν γεμίζει την ψυχή με τόση ακαθαρσία όσο η οργή που μένει μέσα μας συνεχώς. Και το μίσος και ο φθόνος. Και συνεχίζει. Σας το λέω λοιπόν προκαταβολικά και διαμαρτύρομαι και σας φωνάζω δυνατά. Κανένας από αυτούς που έχουν εχθρό ας μη πλησιάζει στην Ιερή Τράπεζα και ας μη δέχεται το σώμα του Κυρίου. Όποιος πλησιάζει να μην έχει εχθρό. Έχεις εχθρό? Να μην προσέλθεις. Θέλεις να προσέλθεις? Συμφιλιώσου. Και τότε να προσέλθεις και τότε να μεταλάβεις και να αγγίξεις τα Άγια. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Ο ίδιος ο Κύριος μας τα λέει που σταυρώθηκε για μας. Αυτός για να σε συμφιλιώσει με τον Πατέρα δεν δίστασε να θυσιαστεί και να χύσει το αίμα του.
και εσύ για να σε φιλιώσει.

ασχοληθείς με το συνάνθρωπό σου, ούτε λέξη θες να πεις, ούτε πρώτος να τρέξεις. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου κροατές, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος τη μνησικακία τη θεωρεί από απόψεως κολλήματος για τη Θεία Κοινωνία το μεγαλύτερο εμπόδιο. Όπως επίσης και η πορνεία και η βλασφημία. Ως τον πορνεύοντα και τον βλασφημούντα, αμήχανον, δηλαδή αδύνατον με τα σχήν τη σειρά τραπέζης, ούτε και τον εχθρόν έχοντα και μνησικακούντα, αδύνατον απολαύσε κοινωνίας Αγίας και μάλιστα οικότος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι βέβαια για τους αναμάρτητους, είναι όμως για τους αγωνιστές, για αυτούς που πέφτουν αλλά σηκώνονται και έχουν ανάγκη από ενίσχυση για να μην ξαναπέσουν. Είναι για τους τραυματίες που έχασαν αίμα και έχουν ανάγκη από μετάγγιση αίματος για να συνεχίσουν έτσι την αγωνιστική τους πορεία. Πάλι, αγαπητοί μου ακροατές, ένας φίλος μας έχει την εξής απορία. Άκουσα, λέει, ότι μπορεί κάθε χριστιανός να μεταλαμβάνει τη Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή και χωρίς νηστεία. Αυτό το καταλαβαίνω καλώς, διότι όταν κάθε Κυριακή ο άνθρωπος κοινωνάει, προλαβαίνει τις αμαρτίες της εβδομάδας. Δηλαδή, πας να κάνεις μια αμαρτία και λες, πώς θα την κάνω αυτή την αμαρτία, αφού την Κυριακή θα μεταλάβω. Πολύ ωραία. Εκείνο όμως που με κάνει να απορώ είναι πώς είναι δυνατόν να μεταλάβεις χωρίς εξομολόγηση. Διότι έχω ακούσει ότι ένας άνθρωπος κοινωνάει χωρίς να εξομολογηθεί και τότε βάζει φωτιά στα σωθικά του. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πείτε μου, λέει, πρέπει ο άνθρωπος κάθε φορά να εξομολογείται και μετά να κοινωνάει? Αυτό πρέπει να γίνεται δηλαδή πάντα? Όπως ήδη είπαμε, η Θεία Κοινωνία προϋποθέτει την ανάλογη ψυχική προετοιμασία. Εκείνο δηλαδή που τονίζει ο Απόστολος Παύλος, δοκιμαζέται ο άνθρωπος σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να ερευνά προσεκτικά τον εαυτό του, να εξετάζει τη συνείδησή του, να την καθαρίζει από το ρήπο της αμαρτίας και μετά να προσέρχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ιδιαίτερα δεν νοείται να έχει κανείς μνησικακία, όπως είπαμε προηγουμένως, να μην συγχωρεί τον αδελφό του, τον συνανθρωπό του και να κρατάει κακία στην ψυχή του και χωρίς έτσι αυτή τη συνδιαλλαγή να προσέρχεται και να κοινωνεί. Αυτό είναι το χειρότερο κακό. Ο καθαρισμός λοιπόν αυτός της ψυχής γίνεται βεβαίως με το μυστήριο της Θείας Μετανοίας. Ασφαλώς. Με αυτό ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη του, τις πτώσεις του, την αμαρτωλότητά του, μετανοεί, συντρίβεται, αλλάζει πορεία και επανορθώνει. Αλλά η μετάνοια και η εξομολόγηση, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι μόνο προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας. Δεν είναι η μόνη προϋπόθεση. Η ειλικρινής μετάνοια, που φυσικά συνδέεται με την εξαγόρευση των αμαρτιών ενώπιον του πνευματικού, αποτελεί βασική αρχή της πνευματικής μας ζωής. Αλλά αν η αναγκαιότητα της μετανοίας πρέπει να είναι συνεχής, δεν σημαίνει πως και πριν από κάθε κοινωνία πρέπει να προηγείται εξομολόγηση. Βεβαίως, όταν η συνείδηση μας καταμαρτυρεί σοβαρά παραπτώματα, πρέπει να τακτοποιούμαστε προηγουμένως. Δεν ισχύει το ίδιο με τα καθημερινά, τα συγνωστά, όπως λέμε. Και γι' αυτά χρειάζεται ασφαλώς εξομολόγηση. Όχι όμως κάθε φορά που θα κοινωνήσουμε. Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι ερμηνευτές, το εισάφεση των αμαρτιών της Θείας Κοινωνίας λέγεται για τα ελαφρά και συγνώμης άξια ολισθήματα στα οποία παρασύρεται εξυναρπαγής και όχι για τα μεγάλα και τα θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτό γίνεται φανερό και από την αναγκαιότητα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν την τακτική βεβαίως Θεία Μετάληψη. Ο Μέγας Βασίλειος λέει πως οι χριστιανοί στην εποχή του κοινωνούσαν 4 φορές την εβδομάδα ή και ακόμα συχνότερα. Για την εβδομάδα στη διακαινησή μου, την αμέσως μετά το Πάσχα, ο 66ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει καθημερινά το κατατριφούν οι χριστιανοί στα Άγια Μυστήρια, ενώ όλες τις μέρες αυτές γίνεται κατάλυση της νηστείας εις πάντα. Δηλαδή, αν και έχουμε κατάλυση εις πάντα, τη διακαινήσιμη εβδομάδα μπορούμε να κοινωνούμε καθημερινά. Αν ήταν υποχρεωτική η εξομολόγηση πρώτης Θείας Κοινωνίας, τότε θα έπρεπε κάθε μέρα κανείς να έχει δίπλα του το πνευματικό. Είναι φανερό πως κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο ανέφικτο, είναι και παραρμηνία της ιερότητας του μυστηρίου. Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονείτε πως άλλο μυστήριο είναι η εξομολόγηση και άλλο η Θεία Ευχαριστία. Δεν ταυτίζονται, δεν είναι ένα μυστήριο, είναι δύο ξεχωριστά.
Η μετάνοια είναι ένα εξάρτητο μυστήριο. Ούτε ξεμολογείται κανείς επειδή πρέπει να κοινωνήσει. Η μετάνοια είναι, όπως είπαμε, η ουσία της πνευματικής της χριστιανικής ζωής. Δεν περιορίζεται δηλαδή σε μια τυπική εξαγόρευση των αμαρτιών, χωρίς βαθύτερη συνέστηση. Είναι απάρνηση του παλαιού μας ανθρώπου. Πρόκειται για την πιο μεγάλη απόφαση που παίρνει ο χριστιανός στη ζωή του. Γι' αυτό λέει εκεί πέρα στο βιβλίο των Πράξεων, «Επιστρέψε», λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, «επιστρέψε από σκότους φως και της εξουσίας του Σατανά επί το Θεό, του λαβήν αυτούς άφησαν αμαρτιών και κλήρων εν της υγείας μένης». Η επιστροφή λοιπόν αυτή είναι νέα πορεία, είναι καινούριος προσανατολισμός, είναι η απαρχή μιας νέας ζωής. Τι άλλο ήταν η επιστροφή του ασώτου παρά επιστροφή από σκότους εις φως? Γύρισε πίσω, αλλά γύρισε από την αλωτριωμένη προσωπικότητά του εις εαυτόν. Γύρισε από το χειροστάσιο στο σπίτι του πατέρα. Γύρισε από τα ξυλοκέρατα στο πλούσιο τραπέζι με το μόσχοτο στεφτό. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άνθρωπο. Η αμαρτία τον βγάζει από τον εαυτό του, τον απομακρύνει από τις πηγές της προσωπικότητός του, τον αλωτριώνει, τον αποξενώνει ή και τον αποθυριώνει πολλές φορές. Γι' αυτό και ενεργεί εις βάρος του. Τον αποξενώνει λοιπόν τελείως από τον εαυτό του και τον απομακρύνει και από τους άλλους. Αυτό κάνει ο διάβολος, αυτό κάνει η αμαρτία. Διαταράσσει τις φιλικές και τις αρμονικές σχέσεις του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Και το πιο τραγικό είναι ότι τον απομακρύνει και από τον στοργικό πατέρα το Θεό. Τον κάνει εχθρό του Θεού. Γιατί η αμαρτία είναι προπαντός ανταρσία κατά του Θεού. Και μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και ομολογία επέρχεται η συμφιλίωση. Η συμφιλίωση μάλιστα αυτή πρέπει να επεκτείνεται και στους συνανθρώπους μας με τους οποίους έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις μας. Αυτή είναι από τις πιο απαραίτητες προϋποθέσεις για την ακατάκριτη συμμετοχή μας στο μυστήριο και στο ποτήριο της ζωής.

0: Και θα κλείσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με μια τελευταία απορία, την οποία άκουσα και μου έκανε εντύπωση, αλλά βλέπετε ο κόσμος έχει άγνοια κάποιων πραγμάτων. Λέει λοιπόν κάποιος, έχω ακούσει ότι η Θεία Κοινωνία μεταδίδει αρρώστιες. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Δυστυχώς λέγεται και αυτό. Κατά καιρούς ακούμε να λένε κάποιοι ότι μεταλαμβάνοντας του σώματος και του αίματος του Χριστού, ένας ασθενής που πάσχει από κάποια μεταδοτική αρρώστια, είναι βέβαιο ότι θα κολλήσουν από την αρρώστια αυτή και όσοι κοινωνήσουν μετά από αυτόν. Κάποιος μάλιστα άκουσα να αναφέρει ως επιχείρημα την περίπτωση μιας γυναίκας, μέλους της Αγγλικανικής Εκκλησίας, που κοινώνησε ενώ έπασχε από μηνυγκίτιδα και που όσοι μετά από αυτή κοινώνησαν, ασθένησαν και αυτοί από την ίδια ασθένεια. Απαντώντας στους ισχυρισμούς αυτούς, γράφουμε τα εξής, αγαπητοί μου ακροατές. Πρώτιστα, πρέπει να σημειώσουμε ότι κοινωνούνται στον αχράντων μυστηρίων, συμμετέχονται στο ποτήριο της ζωής, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Ο Κύριος μας, όταν παρέδωσε το υπερφυσικό αυτό μυστήριο στους Αγίους Αποστόλους του και γενικά στην Εκκλησία του, κατά το βράδυ εκείνο της Μεγάλης Πέμπτης, πήρε λέει τον άρτο και αφού ευχαρίστησε και έκοψε κομμάτια, τον έδωσε στους μαθητές του και είπε: «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Και στη συνέχεια, μετά το δείπνο, παίρνοντας το ποτήρι με το κρασί και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, διότι αυτό είναι το αίμα μου, με το οποίο επικυρώνεται η Νέα Διαθήκη και το οποίο χύνεται για τη σωτηρία πολλών και για τη συγχώρεση των αμαρτιών τους». Μετά τα ιδρυτικά αυτά λόγια του μυστηρίου, ο Κύριος μας και άλλες φορές ομιλεί για τη Θεία Κοινωνία ότι είναι το δικό του σώμα και το δικό του αίμα. Την ίδια αλήθεια τονίζουν και οι Άγιοι Απόστολοι. Ενδεικτικά, από όλους σημειώνουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέει τα εξής: «Ας εξετάζει κάθε άνθρωπος με προσοχή τον εαυτό του και έτσι ας τρώει από το καθαγιασμένο άρτο και ας πίνει από το καθαγιασμένο ποτήριο. Γιατί εκείνος που τρώει και πίνει αναξίως, τρώει και πίνει κατά δίκη του εαυτού του, επειδή δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου μας». Ως προς τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας, μας γράφουν πάρα πολλά για την αλήθεια αυτή της πίστεώς μας. Όμως, εκτός όλων αυτών, μέσα στην Ορθόδοξη παράδοσή μας υπάρχουν πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα που υπογραμμίζουν την αλήθεια ότι η Θεία Κοινωνία είναι όντως σώμα και αίμα Χριστού. Υπάρχει ένα ωφελημότητο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στέφανου Αναγνωστόπουλου με τίτλο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Σε αυτό αναφέρονται πολλά θαύματα σχετικά με την αλήθεια αυτή. Από τα πολλά σημειώνουμε εκείνο, σύμφωνα με το οποίο πολλοί ευλεβάστατοι ιερείς έχουν δει μετά τον καθαγιασμό του Τιμίου Δώρου να κάθεται πάνω στο Άγιο Δισκάριο έναν ήπιο ο Χριστός. Στη συνέχεια παραθέτουμε το θαύμα που ακούσαμε προλίγων ετών από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και συνέβη στην Ιορδανία, στον εκεί Ορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά τον καθαγιασμό των Τιμίου Δώρων και την εκφώνηση από τον λειτουργό ιερέα πρόσχομαι τα Άγια της Αγίας, παίρνοντας στα χέρια του τον Άγιο Άρτο και τεμαχίζοντάς τον, άρχισε να τρέχει από το Πανάγιο Σώμα, τον Άρτο δηλαδή, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αίμα. Το υπερφυσικό αυτό γεγονός διαπίστωσαν και ομολόγησαν και αρκετοί άνδρες που ήσαν στη Θεία Λειτουργία αυτή και εισήλθαν στο ιερό για να βοηθήσουν την ιερέα που συγκλονισμένος από το θαύμα και κλαίγοντας οριάστηκε στο δάπεδο μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Επίσης από την ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας πληροφορούμαστε ότι κάποια γυναίκα που αμφέβαλε εάν η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού πλησίασε μετά τη Θεία Λειτουργία τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και το ρώτησε σχετικά. Τότε παίρνοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το Άγιο Ποτήριο, την προσκάλεσε να κοιτάξει μέσα σε αυτό και κοιτάζοντας ομολόγησε δακρύβρεκτη ότι είδε όντως σάρκα και αίμα ανθρώπινα. Προσκαλώντας την ο Άγιος να ξανακοιτάξει, είπε ότι δεύτερη φορά είδε ψωμί και κρασί. Και ο Ιερός Χρυσόστομος της εξήγησε λέγοντας: «Παιδί μου, είναι όντως το σώμα και το αίμα του Χριστού κάτω από τη μορφή του ψωμιού και του κρασού. Και αυτή είναι η οικονομία του μυστηρίου. Διότι αν φαινομενικά και στη γεύση ήταν σάρκα ανθρώπινη και αίμα ανθρώπινο, ποιος θα μπορούσε να κοινωνήσει έτσι? Και τότε ποιος θα μπορούσε να σωθεί, αφού ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, σας το διαβεβαιώνω, πως εάν δεν φάτε τη σάρκα του ίδιου του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή». Αυτό έγινε κατ' οικονομία, ο άρτος δηλαδή και ο ίνος. Είναι λοιπόν, γράφουμε και πάλι, σώμα και αίμα Χριστού η Θεία Κοινωνία, όντως κάτι που δεν συμβαίνει στους αιρετικούς, εφόσον σε αυτούς η αίρεση εμποδίζει το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και να τελεσιουργήσει τα μυστήρια και επομένως και το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι οι αιρετικοί, μεταξύ των οποίων και οι Αγγλικανοί, που αναφέραμε στην αρχή αυτού του θέματος, ως αιρετικοί και αυτοί δεν κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού. Και επομένως από εκεί και πέρα, ως προς τη μετάδοση δηλαδή ασθενειών, όλα είναι ενδεχόμενα. Στην περίπτωση όμως της Ορθόδοξης πιστεώς μας, της μόνης ορθής και αληθινής, που ενεργεί η Θεία Χάρις και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κανείς κάποιο μικρόβιο από κάποιον άρρωστο που κοινώνησε πριν από αυτόν, όποιο και αν είναι αυτό και όσο μεταδοτικό και αν είναι αυτό. Για επιβεβαίωση της αληθείας αυτής αναφέρουμε από τα πάμπολα θαυμαστά γεγονότα λίγα. Υπάρχουν ιερείς που λειτουργούν σε ναούς νοσοκομείων, όπου νοσηλεύονται και ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα. Και ενώ κοινωνούν και τέτοιους ασθενείς, στο τέλος καταλύοντας και προσέχοντας να μην μείνει τίποτα από το σώμα και το αίμα του Χριστού μας στο Άγιο Ποτήριο, ποτέ κανείς δεν κόλλησε κάποιο νόσημα, ποτέ κανείς δεν αρρώστησε από κάποια λοιμώδη αρρώστια. Γενικά, ως προς τους ιερείς που κοινωνούμε τόσους πιστούς σε κάθε Θεία Λειτουργία και μάλιστα στις μεγάλες εορτές της πιστεώς μας, ποιος μπορεί να αποκλείσει ότι κοινωνούμε και ασθενείς πάσχοντας από μεταδοτικές ασθένειες? Όμως, ποτέ κανένας ιερέας δεν αρρώστησε από κάποια τέτοια ασθένεια τη στιγμή που, όπως αναφέρεται παραπάνω, μετά τη Θεία Κοινωνία των Πιστών, ο ιερέας καταλύει, καταπίνει δηλαδή όλο το υπόλοιπο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που έχει μείνει στο Άγιο Ποτήριο. Ούτε ακόμα και τότε που έβραζε η φυματίωση και θέριζε η σύφυλη και η λέπρα ήταν ευρύτητα διαδεδομένες, αρρώστησε ποτέ κάποιος ιερέας κοινωνώντας τέτοιους ασθενείς. Ο προετών αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθανάσιος Αβραμίδης διαβεβαιώνει ότι ιατρικός δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση ιερέως ή απλού πιστού στον οποίο μεταδόθηκε κάποια αρρώστια από τη Θεία Κοινωνία. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε δύο συγκλονιστικές περιπτώσεις από τη ζωή του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Η πρώτη, μια γυναίκα έχοντας στο μπουφέ της δύο μπουκαλάκια ισομεγέθη του ιδίου χρώματος ως προς το περιεχόμενο, το ένα με νάμα και το άλλο με φυτοφάρμακο, φεύγοντας πρωί-πρωί για να πάει στον ναό, πήρε κατά λάθος μαζί με το προσφορό της και το μπουκαλάκι που είχε το φυτοφάρμακο. Έκανε λοιπόν προσκομιδή με αυτό ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, με το φυτοφάρμακο δηλαδή αντί για ανάμα, λειτουργήσε, κοινώνησε, τρέμοντας σύγκρομα από τη γεύση του δηλητηρίου, κατέλυσε και στη συνέχεια δεν έπαθε τίποτα απολύτως για να επαληθευθούν τις πιστεύσεις σε εκείνους δηλαδή που θα πιστεύσουν στον Κύριο τα λόγια του και αν ακόμα πιούν κάτι θανατηφόρο δεν θα τους βλάψει. Έτσι είχε πει ο Κύριος μας στους μαθητές του, ότι κι αν πιείτε κάτι θανατηφόρο δεν πρόκειται να σας βλάψει, εάν επικαλεστείτε το όνομά μου. Η δεύτερη περίπτωση έχει σχέση με ένα λεπρό, του οποίου η γλώσσα είχε σαπίσει από την αρρώστια αυτή, τη λέπρα. Προσκλήθηκε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς να τον κοινωνήσει στο σπίτι του, ενώ όμως τον κοινώνησε, μην μπορώντας εκείνος να καταπιεί, του έπεσε η Θεία Κοινωνία στο πάτωμα. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς έσκυψε, έφαγε το σώμα το αίμα του Κυρίου μας, έγλυψε με τη γλώσσα του το τίμιο αίμα του και αφού επιμελήθηκε καθώς έπρεπε το σημείο που έπεσε ο Χριστός μας κάτω στο πάτωμα, επέστρεψε μετά στο ναό. Και ενώ σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη θα έπρεπε να κολλήσει από την αρρώστια αυτή της λέπρας, όμως ποτέ δεν αρρώστησε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, μην αμφιβάλλουμε. Με τη Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδονται ασθένειες. Συνιστά δε απιστία και επομένως αμάρτημα η προσπάθεια κάποιων να κοινωνήσουν πρώτο το παιδί τους ή το εγγονάκι τους, από φόβο λέει, μήπως κάποιος άλλος άρρωστος κοινωνήσει πριν από αυτό. Είναι αδιανόητα όλα αυτά. Τέλος, είναι αδιανόητο να πιστεύσει κανείς ότι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος είναι αγάπη και από αγάπη ανέβηκε στο Σταυρό, ότι θα επέτρεπε ποτέ να μεταδοθεί μια οποιαδήποτε αρρώστια στους μεταλαμβάνοντας το ίδιο το σώμα του και το δικό του αίμα, όταν με αυτά μας αγιάζει και μας σώζει. Επομένως, για τον πιστό χριστιανό πρόβλημα τέτοιο δεν υπάρχει. Πιστεύουμε λοιπόν μετά όλα, από όλα αυτά αγαπητοί μου ακροατές, να απαντήσαμε ήδη και στους έχοντες κάποιες απορίες και από εδώ και στο εξής όλοι μας να κοινωνούμε όσο γίνεται συχνότερα του ιερού τούτου μυστηρίου με καθαρή και αγνή συνείδηση. Να γίνουμε πράγματι Άγιοι και να δεχόμαστε με καθαρή καρδιά τα Άγια, ώστε να εφαρμόζεται και σε εμάς το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Χαίρετε αγαπητοί μου κρατές.
1: Ήταν η εκπομπή «Ουράνια μηνύματα» που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό τη γηνό που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου ει του αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθά περιν πίσα με πισε. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημίες ομένα αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, Μαρίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολή που το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλω έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι φημών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. και πάρε σώμια Υιός Ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
6: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων.

0: Ψευούσιμων έθνους,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον,
0: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Στο ερώτημα «Σε ποιον ανήκει η γη?», ο απλός χωριάτης και σήμερα απαντά «Στο Θεό και ύστερα σε εμάς». Στις πόλεις όπου ο άνθρωπος από την αταξία των έργων του δεν βλέπει τα έργα του Θεού και όπου μόνο η άκρη του ουρανού προβάλλει εν μέσω βρώμικου καπνού, δίδονται κατά το πλείστον δύο διαφορετικές απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι «Η γη είναι δική μας». Η δεύτερη απάντηση είναι «Η γη είναι δική μου». Και η πρώτη και η δεύτερη απάντηση αποκόπτονται από τις σκέψεις περί Θεού. Την πρώτη απάντηση δίνουν συνήθως εκείνοι που είναι με λίγη γη ή χωρίς καθόλου γη. «Η γη είναι δική μας», λένε εκείνοι, «και όχι μόνο δική σου, η δική του». «Η γη είναι δική μας, εφόσον είμαστε όλοι σε αυτό το μαύρο χώμα γεννημένοι, με κοιλιές που ζητούν από τη γη τροφή». «Εγώ έχω κοιλιά, την έχει και ο γιος μου και η κόρη μου». «Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη για ψωμί που παράγεται από τη γη». «Από πού θα το πάρουμε αν όχι από τη γη?» «Ή από σένα, γεωκτήρα».

Σίμωνα. Να το πάρουμε από τη γη δεν μπορούμε, αφού εσύ αυτή τη γη την καταπάτησες αποκλειστικά για τον εαυτό σου. Να το πάρουμε από σένα δεν τολμάμε, αφού αυτό ο νόμος το ονόμασε κλοπή. Να επινοήσουμε κάποια νέα γη δεν μπορούμε. Να μετακομίσουμε σε κάποιο άλλο πλανήτη ακόμα λιγότερο. Να αλλάξουμε τις σχέσεις του παρελθόντος που έκαναν εσένα γεωκτήμονα και εμένα χωρίς γη. Σε αυτό εσύ δεν συμφωνείς και δίχως τη συμφωνία σου εγώ είμαι αδύναμος. Να δουλέψω, δεν μπορώ να δουλεύω για τόσα όσα χρειάζομαι. Να κάνω οικονομία, δεν έχω από πού να κληρονομήσω, δεν έχω από ποιον. Στο σπίτι μου υπάρχουν 2 εργατικά χέρια και 5 κοιλιές. Εσύ δεν δουλεύεις καθόλου και έχεις τροφή για 500 κοιλιές. Τι να κάνω? Εάν είναι αλήθεια ότι η γη είναι μόνο δική σου, τότε μόνο εσύ έπρεπε και να γεννηθείς. Αλλά εφόσον και εγώ γεννήθηκα δίπλα σου, τότε η γη δεν είναι μόνο δική σου. Η γη λοιπόν είναι δική μας, κοινή. Κι εγώ και εσύ πρέπει να συμφωνήσουμε, χωρίς να κοιτάμε το παρελθόν και την καταγωγή, πώς θα μαζεύουμε και θα μοιράζουμε τον καρπό από τη γη. Εάν δεν θέλεις έτσι, τότε ένας από εμάς περισσεύει σε αυτόν τον κόσμο. Ή εγώ ή εσύ. Τότε πρέπει ή να πεθάνω εγώ από την πείνα ή εσύ από μένα. Όμως επειδή ο θάνατος θα έρθει και για μένα και για σένα στον καιρό του, είναι κατά το συμφέρον και το δικό μου και το δικό σου να συμφωνήσουμε. Ας μοιραστούμε λοιπόν τη γη μας σύμφωνα με τη λογική και το δίκαιο. Έτσι μιλάω ο φτωχός, ο σύγχρονος προλετάριος, που δεν έχει ούτε μία πατημασιά γη, ούτε οτιδήποτε άλλο που να αξίζει μια πατημασιά γη. Ενώ ο σύγχρονος καπιταλιστής, ο γεωκτήμονας, ο φεουδάρχης, παραμένοντας σιωπηλά στην ίδια βασική άποψη, του δίνει αρνητική απάντηση. Και σιωπηλά, η βασική άποψη και του ενός και του άλλου είναι ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της γης. Ότι όντα κατώτερα του ανθρώπου είναι αδύναμα να αμφισβητήσουν αυτή την ιδιοκτησία και ότι πάνω από τον άνθρωπο δεν υπάρχουν κάποια ανώτερα όντα που θα μπορούσαν να ζητήσουν δικαιώματα για τη γη. Ποια είναι αυτή η δεύτερη απάντηση, κάλλιστα φαίνεται από την εξομολόγηση ενός καπιταλιστή που πρόσφατα τυπώθηκε στη γερμανική γλώσσα. Λέει τα εξής: «Εγώ ανέκαθεν αισθανόμουν βαθιά περιφρόνηση απέναντι στους αδύναμους και πεινασμένους ανθρώπους που ζητούν μια αλλαγή οικονομική και νομική, η οποία θα έδινε και σε αυτούς ψωμί και δικαιώματα τόσα όσα έχει κάθε αριστοκράτης. Επάνω σε τι βασίζουν οι προλετάριοι αυτή την απέτησή τους? Στην ανθρωπιά και στο φυσικό δίκαιο? Εάν είναι σε αυτά, τότε έχασαν το παιχνίδι. Διότι θα ρωτούσα εγώ, επάνω σε τι βασίζουν την ανθρωπιά και το φυσικό δίκαιο? Εάν η ανθρωπιά και το φυσικό δίκαιο είναι η τελευταία αρχή την οποία επικαλούνται, τότε εκείνοι πρέπει να πεθάνουν, διότι η ανθρωπιά είναι νεότερη από τον άνθρωπο και το φυσικό δίκαιο ασθενέστερο από τη φυσική δύναμη».

Ο άνθρωπος ορίζει και το τι είναι η ανθρωπιά και το τι είναι το φυσικό δίκαιο. Και εφόσον είναι έτσι, τότε εγώ έχω τη δική μου ανθρωπιά και το δικό μου φυσικό δίκαιο βασισμένα επάνω στη δύναμή μου και στον πλούτο. Κατά αυτή τη δική μου ανθρωπιά, πάνω από την οποία εγώ δεν αναγνωρίζω ανώτερη αρχή, εγώ πρέπει να ζω, μα εκατοντάδες χιλιάδες προλετάριοι να πεθάνουν από την πείνα. Και εγώ πρέπει να ζω καλά, μα εκατοντάδες χιλιάδες αυτών να ζουν άσχημα. Ποιος είναι εκείνος που γι' αυτό θα με πάει σε δίκη? Τα βόδια και τα άλογα σίγουρα όχι, αφού δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι όχι, γιατί είναι αδύναμοι μπροστά μου. Η συνείδησή μου όχι, γιατί δεν την αισθάνομαι. Κάποια υπερφυσική δύναμη όχι, αφού δεν τη βλέπω. Όλο το ζήτημα ανάμεσα σε μένα και σε σένα, προλετάριε, τοποθετήθηκε σε μια τελείως ψηλαφυτή βάση. Είναι ζήτημα ψωμιού και κοιλιάς. Καλά είναι εφόσον δεν έμπλεξες τη μεταφυσική σε αυτό. Έτσι το πράγμα είναι τελείως απλό. Το ερώτημα είναι λοιπόν, εάν θα είμαι χορτάτος εγώ ή εσύ ή και οι δύο θα είμαστε μόνο μισοχορτάτη. Η απάντησή μου είναι απλή. Εγώ δεν θέλω να είμαι μισοχορτάτος, πόσο μάλλον πεινασμένος. Εγώ θέλω να είμαι μόνο χορτάτος, μα θέλω να είμαι χορτάτος ακόμα και με τίμημα την πείνα σου και το θάνατό σου. Μου λείπουν τελείως οι λόγοι για τους οποίους εγώ θα έπρεπε να μοιράζομαι τη γη και το ψωμί μαζί σου. Καμία δύναμη δεν με σπρώχνει προς αυτό, ούτε κάποια εξωτερική δύναμη με αναγκάζει. Σε μένα τίποτα δεν λέει ότι η γη είναι δική μας, ενώ όλα μου λένε ότι η γη είναι δική μου. Τούτη είναι η απάντηση ενός ανθρώπου που κρατά τη γη ως ιδιοκτησία του και νομίζει ότι την κρατά με αναμφισβήτητο δικαίωμα. Τούτη σήμερα θα ήταν η απάντηση πολλών χορτάτων στις απελπισμένες κριτικές των πεινασμένων. Οι πεινασμένοι ζητούν τη γη εξαιτίας της πείνας τους. Οι χορτάτοι δεν τους τη δίνουν εξαιτίας της δύναμής τους. Σε ποιον ανήκει η γη? Μόνο μία απάντηση είναι ακριβής. Σε κανέναν. Η γη δεν είναι κανενός από μας. Είναι ιδιοκτησία εκείνου στον οποίο ανήκει και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν μπορεί να είναι η ιδιοκτησία κάποιου από τον οποίο εκείνη είναι πιο δυνατή και πιο μακρόχρονη. Είναι η ιδιοκτησία εκείνου που υπήρχε πριν από αυτήν και θα υπάρχει και μετά από αυτήν. Δεν μπορεί να είναι η ιδιοκτησία κάποιου ο οποίος χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ζωντανός ούτε νεκρός ζωντανός. Από αυτή τρέφεται και νεκρός μέσα της σαπίζει. Η γη μπορεί να είναι ιδιοκτησία μόνο εκείνου ο οποίος δεν τρέφεται από αυτή και δεν σαπίζει μέσα της. Δεν μπορεί να νίκει η γη σε εκείνον που εξαρτάται από αυτή, αλλά σε εκείνον που είναι ανεξάρτητος από αυτήν. Εκείνος που εξαρτάται από αυτήν είναι δική της ιδιοκτησία και όχι εκείνη δική του. Δεν είναι η ιδιοκτησία των ανθρώπων η γη, αλλά οι άνθρωποι είναι η ιδιοκτησία της γης. Ο κυρίαρχος της γης είναι ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος από τον άνθρωπο. Και ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος και από την ίδια τη γη. Θεός είναι το όνομά του και ολόκληρο το σύμπαν είναι ο οίκος του. Παλιά οι άνθρωποι είχαν αυτή τη μεγάλη γνώση, αν και τους έλειπαν άλλες πιο μικρές. Το σύγχρονο καιρό οι άνθρωποι γέμισαν το πνεύμα τους με πολλές άλλες μικρότερες γνώσεις, έτσι ώστε να φτάνουν δυσκολότερα έως αυτή τη μεγάλη γνώση. Η γη είναι του Θεού και ό,τι είναι επάνω της. Τούτη είναι η γνώση της παλιάς εποχής. Τούτη είναι η κυριότατη γνώση στην οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε να φτάσει κάθε άνθρωπος, αφού από αυτή τη γνώση εξαρτάται η ειρήνη και η καλή θέληση στη γη. Η ειρήνη και η καλή θέληση δεν υπήρχαν ποτέ σε αυθονία στη γη.
Όμως υπήρχε πολύ περισσότερο τότε που οι άνθρωποι αναγνώριζαν την κυριαρχία του Θεού επάνω στη γη και πολύ λιγότερο τότε που οι άνθρωποι αρνήθηκαν στο Θεό αυτή την κυριαρχία και την πήραν για τον εαυτό τους. Το να αρνείται κανείς το Θεό την κυριαρχία επάνω στη γη σημαίνει να αρνείται τον Θεό και η άρνηση του Θεού σημαίνει ταραχή και κακή θέληση. Όμως η άρνηση του Θεού δεν θα βλάψει καθόλου τον ίδιο τον Θεό. Ας φωνάξουν όλοι οι άνθρωποι από τη σκόνη τους. Δεν υπάρχεις Θεέ. Τι θα γίνει? Οι φωνές τους θα χαθούν στη σκόνη στην οποία χάνονται και τα σώματά τους και ο Θεός θα συνεχίσει να στέλνει στη γη δροσιά και φως. Θα είναι η γη λιγότερο του Θεού εάν όλοι οι άνθρωποι αρνηθούν τον Θεό και ονομάσουν τη γη δική τους? Ποτέ. Σε κάθε περίπτωση η γη θα είναι εξίσου του Θεού.

Τέτοια είναι η μοίρα των αυτοαποκαλούμενων αρχόντων της γης. Ενώ ο πραγματικός άρχοντας της γης είναι μόνιμος σαν την αιωνιότητα. Τι αξίζει λοιπόν εάν όλοι εμείς οι θνητοί φωνάξουμε «Η γη είναι δική μας» ή «Η γη δεν είναι δική μας»? Υπάρχει ένας εξοχότερος άρχοντας της γης ή δεν υπάρχει? Οι φωνές μας θα προκαλέσουν άραγε σημαντική αλλαγή στον κόσμο? Αυτές οι φωνές μας θα αυξήσουν ή θα μειώσουν το Θεό? Θα ήταν γελίο να πιστέψει κανείς σε κάτι τέτοιο. Το ίδιο γελίο όπως να πιστέψει στην πιθανότητα ότι τα βαλσαμωμένα πουλιά σε ένα μουσείο θα ψιθυρίσουν «Δεν υπάρχει άνθρωπος». Και ο άνθρωπος εξαιτίας αυτού του ψίθυρου θα εξαφανιστεί. Ο Θεός δεν τιμωρεί την θεοάρνηση, αλλά η θεοάρνηση αυτοτιμωρείται από μόνη της. Είναι σήμερα ο Θεός λιγότερο νοικοκύρης στον οίκο του από ότι ήταν τον καιρό του χτισήματος των Ινδικών παγόδων ή των ιερών του Νείλου ή του ναού των Ιεροσολύμων ή του θυσιαστηρίου στην Ακρόπολη? Όχι. Ο Θεός είναι νοικοκύρης στον οίκο του πάντα εξίσου, και τον καιρό που οι φιλοξενούμενοι στον οίκο του ήταν ξεμέθιστοι και με φόβο Θεού, και τον καιρό που ήταν μεθυσμένοι και άθεοι. Με την ίδια υπομονή και με ανωτερότητα παρατηρεί ο νοικοκύρης και τους μεν και τους δε. Και το ίδιο αναπόφευκτα στέλνει το θάνατο και στους μεν και στους δε. Όλοι οι φιλοξενούμενοι έρχονται και παρέρχονται, ενώ ο νοικοκύρης παραμένει. Κάθε φιλοξενούμενος τρώει τη μερίδα του και φεύγει. Έρχεται ο δεύτερος, ο τρίτος με τη σειρά. Άλλος πληρώνει τη μερίδα του με εργασία, άλλος με τεμπελιά, άλλος με προσευχή, άλλος με ύβρις, άλλος με φόβο και άλλος με ασωτεία. Ο καθένας όμως πρέπει κάτι να αφήσει στο τραπέζι. Ο νοικοκύρης είναι ικανοποιημένος ό,τι και να του αφήσει ο καθένας. Ασταμάτητα γεμίζει το τραπέζι του και ασταμάτητα προσκαλεί και νέους καλεσμένους. Και όλα αυτά συμβαίνουν γρήγορα, σαν στρόβιλος. Άδειες μέρες πέφτουν στη μια μεριά της μηχανής, γεμάτες βγαίνουν έξω από την άλλη. Χιλιάδες κούνιες μπαίνουν από τη μία πόρτα, χιλιάδες νεκρικά κασόνια βγαίνουν από την άλλη. Το κλάμα της γένας ανακατώνεται με το κλάμα του θανάτου. Το γρύλισμα του χορτάτου με το κλάμα του πεινασμένου. Το τρέμουλο του ασθενέστερου με την κρίνια του δυνατού. Και όλα αυτά γεμίζουν ώρες και λεπτά. Πρέπει να γεμίσει με κάτι κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Με οτιδήποτε. Διότι όσα μας δίνει αυτός ο κόσμος, τόσα και ζητά από μας. Όλες οι ώρες και τα λεπτά της ζωής μας φωνάζουν. Γεμίστε μας με οτιδήποτε. Εμείς φεύγουμε στην αιωνιότητα. Η κοιλιά μας χωνεύει τα πάντα. Και στη βιασύνη παίρνουν από μας ό,τι και να τους προσφέρουμε. Τη μορφή μας σε κάθε στιγμή. Τις σκέψεις μας. Το θυμό μας ή το γέλιο. Τις ύβρις ή την εξομολόγηση στον Θεό, την κλοπή ή την δολοφονία. Παίρνουν βιαστικά οι ώρες την τωρινή φωτογραφία του σώματος και της ψυχής μας και φεύγουν στην αιωνιότητα. Πετούν οι δεύτερες πίσω τους, τρέχουν οι τρίτες, πίσω από αυτές καλπάζουν οι τέταρτες, πίσω από αυτές σέρνονται οι πέμπτες. Όλες τους δίπλα μας, γύρω από μας και μέσα από μας θα τρέξουν, και φωτογραφίζοντας τη φωτογραφία μας θα χαθούν. Και τελικά θα έρθουν και εκείνα τα τελευταία λεπτά που θα φωτογραφίσουν το κίτρινο και το κρύο πρόσωπό μας, πάνω από το οποίο θα καίει το νεκρόσιμο κερί και γύρω από το οποίο θα στέκουν κλαμμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι μας. Θα μείνει μόνο η ανάμνησή μας στις ψυχές των συγγενών και των φίλων. Όμως και αυτή η ανάμνηση θα πεθάνει βαθμιαία, κομμάτι-κομμάτι, με το θάνατο των συγγενών και των φίλων μας.
θα παραμείνει ίσως ακόμα η δόξα μας κρατική ή στρατιωτική ή συγγραφική. Ένα λεπτό πίσω από άλλο λεπτό θα τρέχει και θα φωτογραφίζει τη μορφή αυτής της γήινης δόξας μας και θα παίρνει τη φωτογραφία στην αιωνιότητα. Και αυτή η μορφή θα είναι όλο και πιο οχρή, ώσπου τελικά ένα λεπτό θα πάρει μαζί του και την τελευταία σκιά της δόξας μας, εντελώς σκεπασμένη από το φως των καινούριων ήλιων.

Πιο δυνατό κυρίαρχο χρειάζεται η γη, αγαπητά αδέλφια, από όσο είναι οι άνθρωποι που στη γη μεγαλώνουν, από τη γη τρέφονται και στη γη σαπίζουν. Η γη χρειάζεται κυρίαρχο που να ξέρει το δρόμο της και να την οδηγεί στο δρόμο της. Το κυρίαρχο που μπορεί να της δώσει τη βροχή και το φως και που μπορεί με την ανάσα του να ζωντανέψει τη σκόνη της και να χαράξει το δρόμο και το στόχο σε κάθε κόκο της ζωοποιημένης σκόνης. Η γη γνωρίζει και αναγνωρίζει τον κυρίαρχό της. Εάν το γνωρίζαμε και τον αναγνωρίζαμε εμείς οι άνθρωποι, θα είχαμε από αυτό δύο ωφέλη: την ειρήνη και την καλή θέληση. Η ειρήνη θα κατέβαινε στις ψυχές μας. Όχι όμως η ειρήνη που θα έκανε πιο αργή την κίνησή μας, αλλά αυτή που θα τη δυνάμωνε και θα την όρθωνε. Τέτοια ειρήνη δεν δίνει ούτε η επιστήμη, ούτε ο πολιτισμός, ούτε η τέχνη, ούτε το χρήμα. Στην ύψιστη κορυφή, πάνω από όλα αυτά τα ύψη που έλκουν τους ανθρώπους, κατοικεί η ειρήνη. Χωρίς τον Θεό μπορεί να έχει κανείς και την επιστήμη και την κουλτούρα και την τέχνη και το χρήμα, όμως ψυχική ειρήνη ποτέ. Και η επιστήμη και ο πολιτισμός και η τέχνη και το χρήμα προέρχονται από τον άνθρωπο, όμως η ειρήνη προέρχεται μόνο από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει την ψυχική ειρήνη, πηγαίνει ελεύθερα προς τη συνάντηση του κινδύνου και του θανάτου. Η ειρήνη της ψυχής δυναμώνει την ενέργεια και πνεύματος και σώματος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επιβλητικό στη γη από τον άνθρωπο που με ψυχική ειρήνη βαδίζει τολμηρά μπροστά εν μέσω βασάνων και φτώχειας, ψεύτικων φίλων και δηλητηριωδών εχθρών και εν μέσω σκότους από την αμάθεια και την πλάνη. Τέτοιος άνθρωπος είναι πλήρης ικανοποίησης από τη ζωή και πλήρης αγάπης προς τον θάνατο, διότι ξέρει ότι επάνω από το ένα και το άλλο κυριαρχεί ο Θεός, ο Πατέρας του. Ο άνθρωπος με ειρήνη στην ψυχή είναι πάντα με καλή θέληση, και ο άνθρωπος με καλή θέληση είναι η μέγιστη χάρη που μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ ανθρώπων. Τέτοιος άνθρωπος όλα τα κάνει και όλα τα υπομένει με καλή θέληση. Ακούει το φτωχό και βοηθά τον κακόμοιρο. Συγχωρεί τον αμαρτωλό και αγκαλιάζει τον εργάτη. Είναι έτοιμος να υποστηρίξει κάθε δίκαιο ζήτημα και να διορθώσει κάθε αδικία. Αγαπά να χτίζει και να δημιουργεί. Δεν καταδικάζει, αλλά επιπλήττει. Δεν πληγώνει, αλλά θεραπεύει. Με τέτοιον άνθρωπο γίνεται να συνευρίσκεσαι και να ζεις και να δημιουργείς. Όλα τα κοινωνικά προβλήματα θα είχαν λυθεί εύκολα και γρήγορα εάν στον κόσμο υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι με καλή θέληση.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εισερχόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που θεωρείται το κεντρικό τμήμα της λειτουργικής μας συνάξεως. Αναφορά λοιπόν. Αναφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει φορά προς τα άνω. Σημαίνει επίσης σχέση προς κάποιον ή προς κάτι. Σημαίνει και καταφυγή. Ο προσδιορισμός Αγία, Αγία Αναφορά, μας προσδιορίζει ότι ο τόπος μιας σχέσης που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε θα ενεργηθεί στον τόπο της αγιότητας και με τον τρόπο της αγιότητας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή, ο γαρ τόπος ενός η έστικας γη Αγία εστί. Ενεργούμε μια θυσία. Προσφέρουμε στον Θεό μια θυσία. Η θυσία μας δεν είναι άειλη, αλλά επίσης δεν είναι υλική με την έννοια που εμπεριέχει η λέξη θυσία, δηλαδή προσφορά ζώου ή καρπών. Είναι προσφορά των εαυτών μας και προσφορά της δημιουργίας. Το πρώτο, προσφορά των εαυτών μας, το έχουμε διακηρύξει προηγουμένως. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και μάλιστα δύο μέχρι τώρα φορές. Στην αρχή του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος των δεήσεών μας που ονομάζουμε ειρηνικά, και στην αρχή του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας, τελειώνοντας τις δεήσεις που ονομάζουμε πληρωτικά αμέσως μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Την προσφορά της δημιουργίας την ενεργούμε με την προσφορά άρτου και ίνου κατά την υπόδειξη του ίδιου του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Δεν είναι προσφορά καρπών, δεν είναι προσφορά σίτου και σταφυλιών, αλλά προϊόντων που παράγονται με τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή καρπή του μόχθου μας, καρπή της διαχείρισης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί τα προσφέρουμε? Μα για να αγιαστεί η δημιουργία του Θεού και το πλήρωμά της, δηλαδή εμείς και η κτήση. Για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας με την κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, ένωση με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός, τον Χριστό, ενσωμάτωση του καθενός στο σώμα του Χριστού. Θα ξαναθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται και μάλιστα με ορατό και αισθητό τρόπο το πανάρχαιο αίτημα για τη συναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού εις εν. Και αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο Υιός του Πατρός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτήν ανέβηκε επί του Σταυρού, αυτήν ανέστησε εκ του θανάτου, αυτήν ενθρόνησε στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανάληψή του απήλθε από τον κόσμο και έτσι ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραμένει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος το είχε εξαγγείλει ο Χριστός πριν από το πάθος του και την Ανάστασή του, λέγοντας στους μαθητές του «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς», για να συνεχίσει «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μας συνάγει ακριβώς σε λειτουργική και ευχαριστιακή ενότητα, φέρνοντας ανάμεσά μας τον δοξασμένο Χριστό για να ενωθούμε μαζί Του. Και με τη δύναμη επίσης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αναφερθούμε στον Ουράνιο Πατέρα, να Του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας και να Του ζητήσουμε να ξαναστείλει τον Υιό Του ανάμεσά μας και να μας εγχριστώσει. Σπέβδω τώρα να καταθέσω ένα διάγραμμα του τμήματος αυτού της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που αποτελεί το κεντρικό τμήμα της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ή μάλλον να απαριθμίσω τα πέντε βήματα, τις πέντε κλίμακες που ανεβαίνουμε σε αυτή την οαιρή πορεία από τα επίγεια στα ουράνια.
Πρώτον, η ευχαριστία. Πρόκειται για μια σύντομη εξιστόρηση όλων των φανερών και αφανών ευεργεσιών που ενήργησε ο Θεός για τη σωτηρία μας και που ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για τις οποίες και τον ευχαριστούμε. Δεύτερον, η δοξολογία. Σαν να είμαστε οι άγγελοι που δορυφορούν τον Κύριο, όπως έχει κατατεθεί ως όραμα του προφήτη Ισαΐα και της Αποκάλυψης, αναπέμπουμε τον επινίκιο ύμνο. Τρίτον, η ανάμνηση. Ανατρέχουμε στην πράξη που συντελέθηκε κατά τον μυστικό δείπνο. Θυμόμαστε τις κινήσεις και τα λόγια του Χριστού όπως μας τα διέσωσαν τα Ευαγγέλια. Κατεξοχήν θυμόμαστε την εντολή του να επαναλαμβάνουμε αυτή την πράξη σε ανάμνησή του και ποιούμε την προσφορά των δώρων μας, του άρτου και του ίνου. Τέταρτον, η επίκληση. Επικαλούμαστε την αγιαστική δύναμη του ουράνιου Πατέρα και ζητάμε να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα του Υιού Του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έψιλον, τα δίπτυχα. Αναγνωρίζουμε τη σύνδεση των αγιασθέντων δώρων με όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή την Παναγία, τους Αγίους, τους ζώντες πιστούς, κλήρο και λαό και τους κεκοιμημένους. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα βήματα αυτής της πράξης.

Ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, εκφωνούν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ο λαός απαντάει, έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. Εισάγοντάς μας στην Αγία Αναφορά, ο ιερέας μας καλεί να εντείνουμε την προσοχή μας και να σταθούμε ενώπιον μιας ιερής πράξης που πρόκειται να συντελεστεί. Συγχρόνως μας καλεί να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, δηλαδή να νεκρώσουμε τους εμπαθείς λογισμούς και κάθε ταραχή που μας συνδέει με τον κόσμο τούτο. Το στόμεν καλός δεν αναφέρεται βέβαια σε εξωτερική στάση, αλλά σε εσωτερική στάση και διάθεση. Ανακαλεί την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην Θεού. Προτροπή που ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναπτύσσει σε μια κλιμακούμενη πορεία αγιότητας. Διαγείρομεν αλλήλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων. Μη φθονίσομεν αλλήλεις, μη δε φθονούμενοι αγριωθόμεν. Συμπαθήσομεν δε μάλλον αλλήλους και δια ταπεινοφροσύνης αλλήλους ιασώμεθα. Στόμεν ανδρείος κατά των πνευμάτων της πονηρίας αγωνιζόμενοι. Ας σταθούμε λοιπόν εδραίοι στην πίστη μας, στην πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά επίσης, ας σταθούμε ενώπιον του θυσιαστηρίου μας, όπου σε λίγο θα συντελεστεί η μυσταγωγική θυσία με τα φόβου Θεού. Ο φόβος Θεού είναι στάση ζωής. Είναι δέος μπροστά στην παρουσία του Ιερού ανάμεσά μας. Τελικά είναι η οδός σωτηρίας. Είναι δύσκολο να πεις αν σε αυτό το δρόμο προηγείται ο φόβος του Θεού ή η πίστη στον Θεό. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι φόβος και πίστη, φόβος δηλαδή και εμπιστοσύνη στον Θεό, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Έτσι ακριβώς διατυπώνεται η σχέση τους στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας. Ο φόβος του Μωυσή, ταυτόσιμος με την ευλάβεια, μπροστά στη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο, συνοδεύεται από την εμπιστοσύνη του στην αποκαλυπτική εξαγγελία του Θεού για την αποστολή του. Ο ίδιος αυτός φόβος του Θεού γίνεται αρχή της σοφίας κατά τον παροιμιαστή και τον ψαλμοδό. Ένας τέτοιος φόβος, ανάμεικτος με χαρά, συνέχει τις Άγιες Γυναίκες μπροστά στον άδειο τάφο του Χριστού. Προσοχή όμως. Άλλο φόβος Θεού ως δρόμος που σε οδηγεί σε αυτόν και άλλος φόβος δουλικός, φόβος που οφείλεται σε παρουσία ενίοτε εξουσιαστική φαινομένων του κόσμου τούτου. Κλασική παραμένει για τη δεύτερη αυτή κατάσταση η διατύπωση του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη: «Φόβος ουκ έστεινεν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον, ότι ο φόβος κόλα συνέχει». Διατύπωση που κατά αναλογία βρίσκουμε και στον Απόστολο Παύλο: «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτι εισήν ιή Θεού. Ουγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας». Σε αυτή την πρόσκληση του ιερέα να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά εν ειρήνη, θα απαντήσουμε ότι αυτή η ειρήνη που καταθέτουμε πηγάζει από πηγή σπουδαία, την πηγή του ελέους, που με άλλη λέξη τη λέμε αγάπη. Ήδη άλλωστε έχουμε διακηρύξει ότι η αγάπη λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσά μας, ως δύναμη που μας συνέχει. Αγαπήσομεν αλλήλους. Επίσης απαντάμε ότι η προσφορά μας αποτελεί συγχρόνως μία ένεση προς τον δωροδότη Κύριος. Ο ιερέας συνεχίζει. Λέει η λειτουργική φυλάδα:
ρυπίζον τα Άγια δια του αέρος. Και εκφωνεί: η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ας είναι με όλους σας. Ευλογεί τον λαό δια του αέρος και ο λαός απαντάει και μετά του πνεύματός σου, ας είναι και με σένα. Για να συνεχίσουμε αυτή την κλιμακωτή ανάβαση στον τόπο του Θεού, στον τόπο της συνάντησής μας με τον Χριστό, χρειαζόμαστε τη χάρη Του. Η χάρη αυτή πηγάζει από όλη τη θεότητα, από την τριαδική και ομοούσιο τριάδα, από τον Πατέρα, από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα. Με αυτή τη χάρη που ζητάμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να αναγάγουμε την καρδιά μας στον Θεό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για τη χάρη του Θεού.

0: Ονομάζουμε χάρη με την έννοια της δωρεάς, του χαρίσματος, την έκχυση της θείας δυνάμεως ή μάλλον των θείων δυνάμεων στη δημιουργία. Τις δυνάμεις αυτές τις ονομάζουμε ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, γιατί προέρχονται από την άκτιστη θεότητα. Υπάρχει μια διαρκής, αέναη παρουσία αυτών των άκτιστων ενεργειών, μέσω των οποίων αφενός αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θεού ως θεία πρόνοια, αφετέρου αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ενός εκάστου με την αγιότητα. Στο θέμα για τις θείες ενέργειες αναπτύχθηκε η κορυφαία ίσως διαφορά της ανατολικής από τη δυτική χριστιανική παράδοση, της Ορθοδοξίας δηλαδή από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Η ερμηνεία για τις θείες ενέργειες, όπως αναπτύχθηκε και παγιώθηκε από τους Λατίνους, αλλά και όπως συνεχίστηκε από όλες τις προτεσταντικές ομάδες, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί γενεσιουργό αιτία της ανάπτυξης και της δράσης ενός πολιτισμού, του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, που εγκλωβίζει τον άνθρωπο μέσα στα όρια του κτιστού. Για τους Λατίνους, οι θείες ενέργειες δεν είναι άκτιστες, αλλά κτιστές. Η θεία χάρη δεν είναι άκτιστη. Δεν προέρχεται δηλαδή από την κοινωνία των τριών προσώπων της θεότητας. Δεν υπάρχει ως δύναμη της θεότητας, αλλά κτίζεται, δηλαδή δημιουργείται εκ του μηδενός. Και δημιουργείται προκειμένου να ευεργετηθούν οι άνθρωποι, να επιτευχθεί η σωτηρία τους. Σε μια τέτοια προοπτική, η Θεία Χάρις γίνεται και απογίνεται. Επομένως, έργο του πιστού ανθρώπου είναι να επιτύχει τη δημιουργία μιας δύναμης εκ μέρους του Θεού για να ενισχυθεί ή να ευεργετηθεί ως πιστός χριστιανός στη βιωτή του και στο δρόμο της σωτηρίας του. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα είδος συναλλαγής. Ας την ονομάσουμε ιερή συναλλαγή. Ο πιστός ακολουθεί τις εντολές του Χριστού και ο Χριστός επιβραβεύει την πίστη του και την ευλάβειά του, προσφέροντάς του τη Θεία Χάρη, μια δύναμη που δημιουργείται από τον Θεό για αυτό το λόγο. Όλος ο δυτικός χριστιανισμός οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή την εκδοχή για τη σωτηρία. Και αυτή η αντίληψη συνεχίζει και αποτελεί τη στάση και τον τρόπο ζωής των δυτικών κοινωνιών, ακόμα κι αν έχουν εξορίσει τον Θεό από τη ζωή τους. Τηρείς τους νόμους, επιβραβεύεσαι. Παραβαίνεις τους νόμους, τιμωρείσαι. Για την Ορθοδοξία, οι άκτιστες θείες ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως ως κοινή χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη υπάρχει ούτως ή άλλως, αποτελεί τη διαρκή παρουσία του Τριαδικού Θεού στον κόσμο. Έργο του πιστού δεν είναι να προκαλέσει τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης προς χάριν του, ως επιβράβευση της ευσέβειάς του, αλλά να δημιουργήσει εντός του και με τις πράξεις του τόπο ενθρονήσεως, δηλαδή παρουσίας των δυνάμεων της Θείας Χάρης. Να καταστήσει τον εαυτό του δοχείων των δωρεών του Αγίου Πνεύματος δια της συνεχούς ασκήσεως και της διαρκούς μετανοίας και της διαρκούς προσευχής. Ακριβώς για να γνωρίζουμε αλλά και να ομολογούμε ποια χάρη εννοούμε όταν την επικαλούμαστε, ακούμε τον ιερέα να εκφωνεί «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται τώρα η στιγμή της ανάβασής μας σε άλλη κλίμακα. Ο ιερεύς υψών αμφωτέρας τας χείρας εκφωνεί «Άνος χόμεν τας καρδίας». Ο λαός απαντάει «Έχομεν προς τον Κύριον». Θα επαναλάβω εδώ ορισμένα από όσα είπαμε όταν προσεγγίσαμε το στίχο των μακαρισμών «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η καρδιά θεωρείται το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Ο προφήτης Εζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν». Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια του ανθρώπου. Χρειάζεται η παρουσία των θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαρεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ», διαβάζουμε στις γραφές. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης Εζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών». Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ο ιερέας μας καλεί να ανυψώσουμε τις καρδιές μας στον ουρανό, στον ουράνιο τόπο της παρουσίας του Θεού, και εμείς απαντάμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την προοπτική, για να μην πω κατάσταση, εννοούμε, ιερέας και λαός, ότι αναφερόμαστε σε καρδιές που έχουν ανοιχτεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος σαφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», μας λέει, «εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ή να την υιοθεσία να απολάβομαι. Ότι δε εστέει η ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, εις τας καρδίας ημών, κράζον, αβά ο Πατήρ». Γνωρίζουμε ότι η καρδία καθαρή, που μπορούμε να ανυψώσουμε προς τον Κύριο, είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας, έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μάλιστα του μακαρισμού του Χριστού μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό, είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού, και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Και για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Θα ήθελα να προσθέσω, ανατρέχοντας στο βιβλίο του ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία», το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για όσα παρουσιάζω σε αυτές τις εκπομπές, ότι η κλίση του ιερέα «Άνος χόμεντας καρδίας» ανακαλεί δύο σπουδαία περιστατικά της ιερής μας ιστορίας: τη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβόρ και τη θυσία του Ισαάκ που ανάγεται στη θυσία του Χριστού. Στο πρώτο, ο Ιησούς παραλαμβάνει τους τρεις μαθητές του και αναφέρει αυτούς εις όρον υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Όπως και στην Αγία Αναφορά, η χάρη του Θεού μας παραλαμβάνει από τον κόσμο που ζούμε και μας αναφέρει στο υψηλό όρος της αγάπης του, ή καλύτερα παραδιδόμαστε για να μας παραλάβει και να μας αναφέρει. Στο δεύτερο, ο Αβραάμ αποδέχεται την εντολή του Θεού και πορεύεται στην υψηλή γη, στο όρος της θυσίας, για να γνωρίσει την έκπληξη του Θείου Ελέους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο ιερέας ζητάει από το λαό να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν τον Κύριο. Ο λαός απαντάει άξιον και δίκαιο. Ο διάλογος ιερέα και λαού στη Θεία Ευχαριστία αποτελεί καταστατική αρχή φανέρωσης της ενότητας του σώματός της. Τίποτα στη

αποτελούν παρακαταθέσεις ατομικών ασκήσεων για την ανάδειξη του ατόμου σε πρόσωπο, σε κοινωνία δηλαδή με τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Ο δρόμος της σωτηρίας μας κατευθύνεται στην πραγματοποίηση της κοινωνίας με τους άλλους και δι' αυτόν με τον Χριστό. Η παρουσία του Χριστού φανερώνεται σε σύναξη πιστών στο όνομά Του, δηλαδή σε πρόσωπα, όπως το έχει διακηρύξει ο ίδιος. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Άλλωστε, το πρότυπο της προσευχής που μας παρέδωσε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, αυτή την αλήθεια εκφράζει. Λαός προσεύχεται, δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε κοινωνία μεταξύ τους, αγιοπνευματική κοινωνία. Ιδιαίτερα τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή η εκφορά της προαίρεσής μας, της πρόθεσής μας, των όσων αισθανόμαστε και των όσων λαχταράμε, αναπαύονται στην έβρεση και πραγματοποίηση αυτής της κοινωνίας. Διάλογος κλήρου και λαού ή κοινές αναφορές μας οδηγούν στην έβρεση αυτής της σχέσης αγαπήσεως. Γιατί ο ιερέας μας ζητάει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και γιατί ο λαός επιβεβαιώνει αυτή την πρόσκληση? Πρώτον, γιατί το ποτήριο που πρόκειται να υψώσουμε και να ζητήσουμε από τον Πατέρα να το κάνει Χριστό είναι το ίδιο ποτήριο ευχαριστίας που ύψωσε ο Χριστός στο τέλος του μυστικού δείπνου και ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και γιατί καταθέτουμε τη γνώση, την πείρα και την εμπειρία των άπειρων θείων ευεργεσιών. Πίσω από αυτή την ευχαριστία παρελάβουν και μνημονεύονται μάλιστα οι κυριότερες στο κείμενο που ακολουθεί όλες οι ευεργεσίες του Θεού προς εμάς, όσες φανερώθηκαν και όσες διαρκώς φανερώνονται. Κατεξοχήν μάλιστα το σωτηριώδες έργο που ενεργήθηκε διά του Υιού του Θεού με την ενανθρώπιση, το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Είμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε την πράξη της αναφοράς ημών και το δώρο μας στον Ουράνιο Πατέρα. Η ευχή της αναφοράς που ακολουθεί λέγεται από τον ιερέα «μυστικός». Διακόπτεται από μερικές καταληκτικές εκφωνήσεις και από υμνητικές παρεμβάσεις του λαού και τελειώνει με τα λεγόμενα δίπτυχα. Περιλαμβάνει την ευχαριστία, τη δοξολογία, την επίκληση και τα δίπτυχα, τη μνημόνευση δηλαδή των Αγίων μαζί με τη μνημόνευση ζώντων και τεθνεώτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη μυστική ανάγνωση των ευχών της Αγίας Αναφοράς αλλά και άλλων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Το θέμα ανακοινείται συχνά σε θεολογικές και λειτουργικές συζητήσεις, είτε γραπτό σε άρθρα, είτε προφορικός σε ομιλίες και εισηγήσεις σε συνέδρια. Και η μεν συζήτηση δεν θα ενοχλούσε ως καλοπροαίρετη ενασχόληση με το θεολογικό περιεχόμενο των ευχών, στην πράξη όμως δημιουργεί μία αταξία, για να μην πω σύγχυση, όχι απλώς ως προς τη λατρεία αλλά ως λανθασμένη προσέγγιση του μυστηρίου. Η Θεία Ευχαριστία ούτε ακρόαμα είναι, ούτε θέαμα, ούτε θεατρικό δρόμενο. Μπορεί φαινομενικά να δείχνει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά κανένα από αυτά δεν την προσδιορίζει. Είναι πράξη και μάλιστα είναι μυστηριακή πράξη, αφού ενεργείται με την παρουσία και δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε, πολύ περισσότερο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιερής πράξης. Μόνο να το ζήσουμε έχουμε τη δυνατότητα και αυτό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια το καθ' αυτό μυστικό στοιχείο της Θείας Ιερουργίας φυλασσόταν όχι μόνο από τους αμύητους, αλλά και από τους ατελείς ως προς την πίστη. Ακόμη και από όσους δεν λάμβαναν μέρος στη Θεία Κοινωνία, δηλαδή από τους μετανοούντες, όπως τους ονόμαζαν, οι οποίοι παρέμεναν στον άρθικα του ναού.

Τα κείμενα αυτά τα έλεγαν και τα άκουγαν μόνο όσοι είχαν τη δωρεά της χειροτονίας, δηλαδή οι ιερείς. Θέλω να πω ότι ο μυστικός χαρακτήρας αυτών των ευχών της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία συντελείται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ήταν πάντοτε ουσιώδες στοιχείο της λειτουργικής παράδοσης. Το μαρτυρούν αρκετά κείμενα πατέρων της Εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι κατά τα μέσα του 6ου αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός επεχείρησε να ανατρέψει αυτή την παράδοση με μία από τις λεγόμενες νεαρές, όπως λέγονταν τα άρθρα της νομοθεσίας που κατάρτισε. Αλλά ο νόμος δεν ίσχυσε για πολύ, γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας επέστρεψε στα πρώτης νεαράς ισχύοντα. Ακόμη και η μέχρι και τον 18ο αιώνα κατά καιρούς υπομνήσεις που υπάρχουν σε πατερικά κείμενα για μυστική ανάγνωση των ευχών, δείχνει ασφαλώς ότι εμφανίζονταν περιπτώσεις αντίθετης πρακτικής, αλλά πάντως ποτέ δεν παγιώθηκαν. Οι πιο ανησυχητικές όμως περιπτώσεις απόπειρας καταργήσεως της μυστικής αναγνώσεως των ευχών εμφανίστηκαν από τον 18ο αιώνα και μετά, και μάλιστα ως πρακτική στις εκκλησίες των Ουνιτών. Έχουν προηγηθεί οι απαιτήσεις μιας λογικοκρατούμενης κατανοήσεως των μυστηρίων που αναπτύχθηκαν σε προτεσταντικά περιβάλλοντα. Πάντως, από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται απαιτήσεις εκφωνήσεως των μυστικών ευχών σε κύκλους θρησκευτικών οργανώσεων, φαινόμενο που απετέλεσε κύρια πρακτική όλων σχεδόν των θρησκευτικών οργανώσεων που εμφανίστηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα. Αλήθεια, τι θα σήμαινε μια κατάργηση της μυστικότητας των ευχών? Όσοι γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, όσοι τις μελετούν, αντλούν θεολογικό λόγο εξαιρετικής πυκνότητας και ακρίβειας. Δεν θα ήταν εποφελέστερο, διερωτώνται αρκετοί, να μπορεί το πλήρωμα των πιστών να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στη Θεία Λειτουργία, ακούγοντας αυτές τις ευχές? Και επίσης, κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι πράξη κλήρου και λαού. Δεν πρέπει ο λαός να γνωρίζει σε ποιες προτάσεις καλείται να πει το αμήν? Ενστάσεις και ερωτήματα εκ πρώτης όψεως εύλογα. Όμως, εδώ δεν πρόκειται για κείμενα, όπως είπα και παραπάνω, λογικού περιεχομένου, αλλά μυσταγωγικού. Η διαφορά είναι σημαντική. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, προσεγγίζοντας αυτή τη μυσταγωγική διάσταση του περιεχομένου της Θείας Λειτουργίας, έγραψε ένα από τα εξοχότερα κείμενα ερμηνείας της, το έργο που φέρει τον τίτλο «Μυσταγωγία», στο οποίο, ενώ προσεγγίζει βήμα-βήμα όλα τα τεκτενόμενα και λεγόμενα της Θείας Λειτουργίας, δεν αγγίζει το τμήμα της Αγίας Αναφοράς. Είχε συνείδηση ότι επειδή δεν είχε χειροτονία ιεροσύνης, δεν έπρεπε να προσεγγίσει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενό της, ώστε μηδέν να μαθήν την Αγίαν Αναφοράν μη έχοντα χειροτονίαν. Ξαναλέω, η διαφορά ανάμεσα στη λογική και στη μυσταγωγική σχέση με τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας είναι σημαντική. Η άγνοια αυτής της διαφοράς μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε απλή θρησκευτική πράξη και της αφαιρεί το υπερουράνιο περιεχόμενο που έχει ως παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Στην Θεία Λειτουργία δεν επεξεργαζόμαστε έννοιες ή ιδεολογήματα, αλλά ψηλαφούμε θαύμα. Είναι υπεραρκετές οι εκφωνούμενες νήξεις στο διάλογο διακόνου ή ιερέα και λαού, ώστε ο λαός να καταθέτει τη συμμετοχή του με το αμήν. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, πρέπει σιωπή τιμάστε τα Άγια και μυστικός τα μυστικά φθέγγεσθε και Αγίος τα Άγια.
Να όμως που τώρα, παρά τα όσα είπα παραπάνω, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να προσεγγίσω το περιεχόμενο της Αγίας Αναφοράς, αν και δεν είμαι κληρικός. Θα προσπαθήσω όμως να καταθέσω ερμηνευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε έργα πατέρων. Δηλαδή θα αποφύγω να επιχειρήσω προσωπικές ή διανοητικές ακροβασίες επικαλούμενος και το έλεος του Θεού.

Ο ιερεύς αρχόμενος της Αγίας Αναφοράς επεύχεται μυστικός. Πρόκειται για ενέργεια του ιερέα. Έχει χειροτονηθεί για να ενεργήσει την ανέμακτη θυσία. Έχει επίσης παραλάβει την εντολή για αυτή τη διακονία από τον επίσκοπό του, ο οποίος είναι αοράτος παρών, ως πρόεδρος του Ευχαριστιακού Δείπνου και ο οποίος έχει παραλάβει την παρακαταθήκη που μέσω μιας διαρκούς παραδόσεως ανάγεται στους ίδιους τους Αποστόλους να ιερουργεί το Ιερό Μυστήριο. Έχει κέρια σημασία να διαβάσει κείμενο συγκεκριμένο, χωρίς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι, ώστε η πράξη που συντελείται να ανάγεται στην ενότητα, στην καθολικότητα και στην αγιότητα της Εκκλησίας. Επεύχεται λοιπόν μυστικός και λέει: «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας του». Η ευχή απευθύνεται ως ευχαριστία προς τον Ουράνιο Πατέρα, ο οποίος σε κοινωνία υπάρχουν με τον Υιό και το Πνεύμα, ενήργησε και ενεργεί τη σωτηρία μας. Ύμνος, ευλογία, ένος, προσκύνηση παντού και πάντοτε. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σίγαρ ή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο». Τι γνωρίζουμε από τον Θεό? Μα μόνον τις ευεργεσίες του, που τις ονομάζουμε ενέργειες, τις σωτηριώδεις κατεξοχήν ευεργεσίες του και τίποτε άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε τον Θεό ως σχέση προσώπων. Ο ίδιος μας γνώρισε το όνομα του Θεού. Είναι ο Πατήρ μου. Κατά τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός είναι ανέκφραστος, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί με ανθρώπινο λόγο το είναι του. Είναι απερινόητος, δηλαδή υπάρχει πέραν των ορίων του νου μας και των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει. Είναι αόρατος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κτιστό κόσμο. Είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν κατανοείται. Αείον και ως αυτός ον, δηλαδή υπάρχει αναλυώτος, αιωνίος ο ίδιος. Και μάλιστα όλη η θεότητα, ως Αγία Τριάδα, έχει αυτά τα γνωρίσματα. Οι διατυπώσεις αυτές είναι σημαντικές, γιατί μας προφυλάσσουν από διανοητικούς και στοχαστικούς ακροβατισμούς και από ιδεολογικούς εγκλωβισμούς. Μας προσγειώνουν στη μόνη δυνατότητα γνώσης του Θεού που η ανθρώπινη φύση μας διαθέτει και που είναι η σχέση. Και η σχέση αυτή επιτυγχάνεται επειδή ο Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέθηκε μαζί μας με την ενανθρώπισή Του και επειδή το Άγιο Πνεύμα εντυχάνει εν τες καρδίες ημών, κάνοντας διαρκώς παρόντα τον Χριστό. Γι' αυτό και μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν αναφέρεται σε θρησκεία ή σε μεταφυσική, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, με περιεχόμενο όμως που διασώζει την αδυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διατυπώνει αυτή την αρχή λέγοντας ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον», ακολουθούμενος από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος μας λέει ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Η κατανόηση του Θεού είναι διαφορετικής τάξεως από αυτή που γνωρίζουμε μέσα στα δρόμενα της ιστορίας. Συνεχίζει τώρα το κείμενο. «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι
και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη παράθεση όλου του έργου της δημιουργίας και της αναδημιουργίας που ενεργήθηκε από τον Θεό. Αναφέρεται η εκ του μηδενός δημιουργία και ανάδειξη του ανθρώπου, η ιστορική δράση αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια αποτυχία σχέσης με τον δημιουργό του, η σωτηριώδης παρέμβαση του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το κράτος του θανάτου και η ανύψωση του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Καταστάσεως. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις άπειρες παρεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας. Αυτό το «ουκ απέστης πάντα ποιόν», «δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα», δράση που μας επιτρέπει να μιλάμε για ιερή ιστορία. Και βέβαια η πρόταση τελειώνει με την αναγνώριση ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, είναι δωρεά του Θεού προς εμάς. Έργο δικό μας είναι αν θα αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, αν θα θελήσουμε να είμαστε πολίτες αυτής της Βασιλείας.

Υπέρ τούτων, για όσα δηλαδή αναφέραμε παραπάνω, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, όσον γνωρίζομεν και όσον δεν γνωρίζομεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Πόσα γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και πόσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού σε μια εσχατολογική προοπτική. Για όσα γνωρίζουμε, για όσα η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας παραθέτουν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε επίσης και για όσα δεν γνωρίζουμε, τα άπειρα ευεργετήματά Του, αυτά που συντελούνται εν κρυπτό, αυτά που λανθάνουν της προσοχής μας. Ευχαριστούμεν, συνεχίζει η ευχή, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ τη λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτή η τελευταία φράση των επινίκιων ύμνων λέγεται εκφώνος, για να λάβει την απάντηση από τον λαό με τον δοξολογικό του ύμνο. Τα ευεργετήματα και οι δωρεές του Θεού συμποσούνται τελικά στο έργο του Χριστού. Με το σωτηριώδες έργο του ο Χριστός συνέδεσε την ιστορία με τη Βασιλεία. Το υλικό με τον, πνευματικό κόσμο, το εκεί το έκανε εδώ και το εδώ το ανύψωσε στο αιώνιο εκεί. Συλλειτουργούμε με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις και μαζί τους συνενώνουμε την αέναη δοξολογία. Ο Θεός θέλησε και ενήργησε να μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην ουράνια λειτουργία, γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Ψένει λοιπόν ο λαός, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: είδω τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχων αναπτέρυγας έξ. Κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκέχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Και βέβαια από τα Ευαγγέλια μαθαίνουμε για τον ύμνο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν το πάθος του. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών, ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτών τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιον εν τη οδό, οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψίστης». Διαβάζουμε επίσης το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: «Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησού
και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και εκάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχόμενη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης, και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το Ιερόν». Διαβάζουμε επίσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, «Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι δοξολογούν. Αυτή η χάρη δίνεται και σε μας. Μπορούμε και εμείς να δοξολογούμε τον Κύριο με τον επινίκιο αυτό ύμνο. Η λέξη «Οσανά» σημαίνει «σώσον νυν», τώρα, και προέρχεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα από μία ομάδα ψαλμών, 6 ψαλμών, που κατά η εβραϊκή παράδοση τους έψαλε κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Στα Ευαγγέλια όμως χρησιμοποιείται με δοξαστικό περιεχόμενο. Και ο ψαλμικός στίχος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», με τον οποίο υποδέχθηκαν το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, γίνεται στο στόμα μας φωνή πρόσκλησης για τον συνεχή ερχομό του. Ο Χριστός είναι για τον καθένα μας και για όλο το λαό των πιστών ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Κύριος εγγύς διακηρύττουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής ζωής. Ανοίγουμε τον εαυτό μας για να εισέλθει αυτός ο αιωνίος ερχόμενος.

αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Το αμάξι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς πετούσε. Ως το Μόκρογε ήταν 20 βέρτσια και κάτι. Μα η τρόικα του Ανδρέη κάλπαζε έτσι που θα φτάσανε σε καμιά ώρα και ένα τέταρτο. Το γρήγορο τρέξιμο σαν να φρεσκάρισε ξαφνικά το μύτια. Ο αέρας ήταν τσουχτερός και δροσερός παράλληλα. Στον καθάριο ουρανό λάμπανε μεγάλα αστέρια. Ήταν η ίδια εκείνη νύχτα. Ίσως μάλιστα η ίδια ώρα που ο Αλιώσα, πέφτοντας στη γη, ορκίζονταν εκστατικά να την αγαπάει, να την αγαπάει στον αιώνα τον άπαντα. Μα η ψυχή του Μύτια ήταν θολή, πολύ θολή. Και αν και τη σπάραζαν πολλά τούτη τη στιγμή, όλη του η ύπαρξη έτεινε ακατανίκητα προς αυτήν, μονάχα σε αυτήν, τη βασίλισσά του, που έτρεχε κοντά της για να τη δει έστω και για τελευταία φορά. Ένα μονάχα θα πω. Δεν είχε κανέναν δισταγμό η καρδιά του. Ίσως να μην με πιστέψουν αν πω πως αυτός ο ζηλιάρης δεν ένιωθε γι' αυτόν τον καινούριο αντίζηλο που παρουσιάστηκε τόσο αναπάντεχα, γι' αυτόν τον αξιωματικό, καμία ζήλια. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, θα τον ζήλευε αμέσως και ίσως ναύαφε και πάλι τα τρομερά του χέρια με αίμα. Όμως γι' αυτόν τον πρώτο της, καθώς πετούσε με την τροϊκά του τώρα, δεν αισθάνονταν ούτε ζήλια, ούτε μίσος, ούτε καν εχθρότητα. Η αλήθεια είναι πως δεν τον είχε δει ακόμα. Πάνω σε αυτό δεν μπορεί να έχει κανένας καμία αντίρρηση. Αυτό είναι δικό της και δικό του δικαίωμα. Είναι η πρώτη της αγάπη που δεν την ξέχασε κι ας περάσανε 5 χρόνια. Θα πει λοιπόν πως μονάχα αυτόν αγαπούσε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ, γιατί ανακατεύτηκα? Τι δουλειά έχω εγώ μαζί τους? Παραμέρισε, Μύτια, παραμέρισε. Ας τους να περάσουν. Μα και τι είμαι τώρα πια? Τώρα και χωρίς τον αξιωματικό όλα τελείωσαν πια. Και να μην παρουσιάζονταν πάλι, δεν θα μπορούσε τίποτα να γίνει. Με αυτά τα λόγια πάνω κάτω θα μπορούσε να εκφράσει τα αισθήματά του, αν μπορούσε να σκεφτεί. Όλη του η αποφασιστικότητα γεννήθηκε χωρίς σκέψη, μονομιάς. Την αισθάνθηκε αμέσως και την παραδέχτηκε πλέρια, με όλα της τα επακόλουθα. Όμως, παρόλο που πήρε την απόφαση, ένιωθε κάποια ασάφεια στην ψυχή του. Κάποια ασάφεια που τον βασάνιζε, ούτε και η απόφαση δεν του δώσε τη γαλήνη. Ήταν στιγμές που τον παραξένευε κιόλας αυτό. Μην τάχα δεν είχε γράψει πια ο ίδιος την καταδίκη του στο χαρτί. Θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είχε γράψει. Και το χαρτάκι δεν ήταν εδώ, στην τσέπη του, έτοιμο. Δεν γέμισε το πιστόλι. Δεν αποφάσισε με κάποιον τρόπο να υποδεχτεί αύριο την πρώτη ζεστή ακτίδα του χρυσομάλι φίβου. Κι όμως δεν μπορούσε να ξοφλήσει με το παρελθόν, με ό,τι είχε αφήσει πίσω του. Αυτό το αισθάνονταν τόσο βαθιά μέσα του που βασανίζονταν, και αυτή η σκέψη του δάγκωνε την ψυχή και το γέμιζε απόγνωση. Για μια στιγμή θέλησε να σταματήσει το αμάξι, να πηδήξει στο δρόμο, να βγάλει το γεμάτο πιστόλι του και να ξεμπερδεύει, χωρίς να περιμένει τα χαράματα. Όμως η στιγμή αυτή έλαμψε και έσβησε σαν μία σπίθα. Η τρόικα έτρεχε, πετούσε, και όσο πλησίαζε στο σκοπό του, τόσο η σκέψη για εκείνη μοναχά, όλο και περισσότερο τον κυρίευε και έδιωχνε από την καρδιά του όλα τα άλλα τα τρομερά τα οράματα. Το θέλε τόσο πολύ να την κοιτάξει. έστω και για μία στιγμή μονάχα, έστω και από μακριά, μόνο να την κοιτάξει. Τώρα είναι μαζί του. Θα κοιτάξω λοιπόν κι εγώ πως είναι τώρα μαζί του, με τον πρώτο αγαπημένο της. Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω τίποτε άλλο. Και ποτέ ως τα τότε δεν πλημμύρισε τόση αγάπη το στήθος του για αυτήν, για αυτήν τη μοιραία γυναίκα της ζωής του. Ποτέ δεν ένιωσε αυτό το καινούριο, αδοκίμαστο αίσθημα. Ένα αίσθημα αναπάντεχο και γι' αυτόν τον ίδιο ακόμα. Ένα αίσθημα τρυφερό μέχρις ευλάβειας, μέχρις εκμυδένισης μπροστά της. «Θα εκμυδενιστώ», πρόφερε ξάφνου σε μια κρίση ιστερικού ενθουσιασμού. Είχε περάσει μία ώρα σχεδόν που τρέχανε. Ο Μίτια σώπαινε και ο Αντρέι, αν και ήταν αρκετά πολυλογάς, δεν είχε πει λέξη ακόμα. Λες και φοβόταν να ανοίξει κουβέντα. Το μόνο που έκανε ήταν να καμτσικίζει τα άτια του, τα κανελιά του άτια. Όπου ξαφνικά ο Μίτια φώναξε τρομερά ανήσυχος. «Αντρέι, και τι θα γίνει αν κοιμούνται?» Τώρα μόλις του πέρασε αυτή η σκέψη. Ως τα τώρα ούτε είχε σκεφτεί καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. Βέβαια, θα πρέπει να υποθέσουμε πως πλαγιάσανε πια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ο Μίτια σκυθρόπιασε. «Για κοίτα εκεί, μα την αλήθεια, αυτός βιάζεται να φτάσει με τέτοια αισθήματα και αυτοί να κοιμούνται, ε. Ίσως να κοιμάται και εκείνη εκεί». Ένα κακό προαίσθημα κόχλασε μέσα στην καρδιά του. «Γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, δώσ' του, άντε, Αντρέι, κουνήσου», φώναξε ξέφρενα. «Όμως μπορεί και να μην πλάγιασαν ακόμα», είπε ο Αντρέι, αφού σκέφτηκε λίγο. «Ο Τιμοφέη μου έλεγε πως έχουν μαζευτεί πολλοί εκεί πέρα». «Στο σταθμό?» «Όχι, όχι στο σταθμό. Στο Χάνι. Στον ελεύθερο δηλαδή σταθμό». «Ξέρω». «Λες πως είναι πολλοί?» «Πως είναι? Τι άνθρωποι είναι?» άρχισε να ρωτάει ο Μίτια πολύ ταραγμένος, μαθαίνοντας τα καινούργια μαντάτα. «Μα κατά όπως έλεγε ο Τιμοφέη, όλοι τους είναι κύριοι. Δύο είναι από την πολιτεία. Τι μέρος του λόγου είναι δεν ξέρω. Μονάχα κατά όπως έλεγε ο Τιμοφέη, οι δυο τους είναι ντόπιοι και οι άλλοι δύο είναι τάχα ξένοι. Μπορεί να είναι και κανένας άλλος. Δεν τον ρώτησα, βλέπεις. Άρχισαν, λέει, να παίζουν χαρτιά». «Χαρτιά? Το λοιπόν, ίσως και να μην κοιμούνται, μια και στρώθηκαν στο χαρτί, σωστά? Τώρα θα είναι 11 παρακάτι, όχι παραπάνω». «Γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, κάνε γρήγορα», φώναξε και πάλι νευρικά ο Μίτια. «Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αφεντικό», είπε ο Αντρέι, αφού σώπασε για λίγο. «Μονάχα φοβάμαι μην τύχει και θυμώσετε μαζί μου». «Τι θέλεις, ρώτα». «Πριν, η Φεντόσια Μάρκοβνα έπεσε στα πόδια σας και παρακάλαγε να μην κάνετε κανένα κακό στην κυρά της, ούτε σε κανέναν άλλον. Και τώρα, αφεντικό, εγώ σας παγαίνω εκεί πέρα. Ω, συμπαθάτε με, αφεντικό, έτσι για την ψυχή μου. Σας είπα τώρα και αυτή την κουταμάρα». Ο Μίτια τον άρπαξε ξαφνικά από πίσω από τους ώμους. «Είσαι αμαξάς? Αμαξάς?» άρχισε να λέει φρενιασμένος. «Ναι, ναι, ναι, αμαξάς. Το ξέρεις πως πρέπει να αφήσεις τον άλλο να περάσει?» «Τι δηλαδή, επειδή είσαι αμαξάς, νομίζεις πως δεν πρέπει να αφήσεις κανέναν? Να τους πατάς όλους και να λες, ξεκουμπιστείτε από το δρόμο μου, περνάω εγώ?» «Όχι, αμαξά μου, δεν πρέπει να τους πατάς. δεν επιτρέπεται να πατάς έναν άνθρωπο. Δεν επιτρέπεται να χαλάς τη ζωή του άλλου. Και αν χαλάσεις τη ζωή του, τότε πρέπει να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Αν χαλάσεις κανενός τη ζωή, αν καταστρέψεις κανέναν, τιμώρησε τον εαυτό σου και εξαφανίσου. Όλα αυτά τα είπε ο Μίτια εντελώς ιστερικά. Ο Αντρέι, αν και απόρρισε με τα καμώματα του αφεντικού του, συνέχισε ωστόσο την κουβέντα. «Αυτό είναι αλήθεια, πατερούλη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δίκιο έχεις. Πως δηλαδή δεν πρέπει να πατάει κανείς έναν άνθρωπο. Μα ούτε και να τον βασανίζει πρέπει. Όπως δα και κάθε τι ζωντανό. Γιατί το κάθε ζωντανό είναι πλάσμα του Θεού. Όπως το άλογο, να πούμε. Κι όμως, του λόγου τους οι αμαξάδες το ξεθεώνουν καμιά φορά. Έτσι για γούστο. Τίποτα δεν τους βαστάει. Καμτσικίζουν τάλογα και τρέχουν και δώστου και καλπάζουνε και δώστου και τρέχουν. Στην κόλαση τρέχουνε», διέκοψε ξαφνικά ο Μίτια και γέλασε με το αναπάντεχο σύντομο γέλιο του. «Αντρέι, απονήρευτε Αντρέι. Αντρέι μου αγαπημένε», τον άρπαξε και πάλι γερά από τους ώμους. «Πες μου, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ θα πάει στην κόλαση ή όχι? Πες μου, τι νομίζεις?»
1: «Ω, δεν ξέρω, καλέ μου κύριε, δεν ξέρω. Αυτό από σας εξαρτιέται. Γιατί εσείς, βλέπεις αφεντικό, όταν ο γιος του Θεού σταυρώθηκε και πέθανε, κατέβηκε από το σταυρό και πήγε κατευθείαν στην κόλαση και ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς που βασανίζονταν και άρχισε να στενάζει η κόλαση, γιατί νόμιζε πως κανένας δεν θα έρθει πια. Αμαρτωλός δηλαδή εννοώ. Και είπε τότε ο Κύριος στην κόλαση: «Μη στενάζεις, κόλαση, γιατί από εδώ και μπρος θα σου έρθουνε όλοι οι αφεντάδες, οι κυβερνήτες, οι αρχιδικαστές και οι πλούσιοι, και θα ξαναγεμίσεις όπως ήσουνα και στους αιώνες των αιώνων, ως τη στιγμή που θα ξανάρθω. Αυτό είναι αλήθεια». Έτσι της είπε. «Ένας λαϊκός μύθος, θαυμάσια. Δώσε μια καμτσικιά στο αριστερό, Αντρέι». «Που λέτε, αφέντη, για αυτούς έχει γίνει η κόλαση», είπε ο Αντρέι, καμτσικίζοντας το αριστερό άλογο. «Μα εσείς, αφεντικό, είσαστε ίδιο, μικρό παιδί. Έτσι φαίνεστε. Έτσι σας έχουμε εμείς. Δεν λέω, είσαστε άγριος. Αυτό είναι αλήθεια. Μα ο Θεός θα σας συγχωρέσει, γιατί έχετε απλή ψυχή. Και εσύ, εσύ θα με συγχωρέσεις, Αντρέι?» Εγώ γιατί να σας συγχωρέσω? Δεν μου κάνατε δά και τίποτα».
0: «Όχι για όλους. Για όλους εσύ μονάχος, τώρα δά, στο δρόμο. Θα με συγχωρέσεις για όλους?» «Λέγε, λέγε απλή και ταπεινή ψυχή». «Αφεντικό, φοβάμαι πως σας πηγαίνω εκεί κάτω. Παράξενα που είναι τα λόγια σας σήμερα». Μα ο Μίτια δεν τον άκουσε. Προσεύχονταν ψιθυριστά.

Δέξου με, Κύριε, εν όλη τη ανομία μου, μα μη με κρίνεις. Κάνε να μην περάσω από τη θεία σου δίκη. Μη με δικάσεις, γιατί μοναχός μου καταδίκασα τον εαυτό μου. Μη με δικάσεις, γιατί σ' αγαπάω. Κύριε, είμαι ένας ποταπός, όμως σ' αγαπάω. Και στην κόλαση να με στείλεις, και εκεί θα σ' αγαπάω. Και από εκεί θα σου φωνάζω πως θα σ' αγαπάω στους αιώνες των αιώνων. Όμως άφησέ με και μένα να αγαπήσω, να αγαπήσω ως το τέλος, εδώ, τώρα, να τελειώσω την αγάπη μου 5 ώρες μοναχά, ώσπου να φανούν οι ζεστές σου ακτίδες. Γιατί αγαπάω τη βασίλισσα της καρδιάς μου. Την αγαπάω και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Το ξέρεις και μόνος σου, γιατί εσύ βλέπεις μέσα βαθιά την καρδιά μου. Όταν θα φτάσω, θα πέσω στα πόδια της. Έχεις δίκιο που πέρασες έτσι από κοντά μου. Πέρασες και μ' άφησες. Χαίρε και λησμόνησε το θύμα σου. Καθόλου μην ανησυχήσεις για μένα. Το μόκρογε, φώναξε ο Αντρέι, δείχνοντας με το καμτσίκι του. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα φάνηκε η μαύρη μάζα των οικοδομών, που ήταν σκορπισμένες σε μεγάλη έκταση. Το χωριό Μόκρογε είχε 2.000 κατοίκους, μα τούτη την ώρα όλοι κοιμόνταν πια. Μονάχα που και που λάμπανε μερικά αραιά φωτάκια. «Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, γρήγορα, έλα και φτάσαμε», φώναξε με κάποια παραφορά ο Μύτια. «Δεν κοιμούνται», πρόφερε και πάλι ο Αντρέι, δείχνοντας με το καμτσίκι το χάνι που βρίσκονταν στο έμπα του χωριού και που τα 6 του παράθυρα που βλέπανε στο δρόμο ήταν ζωηρά φωτισμένα. «Δεν κοιμούνται», επανέλαβε χαρούμενα ο Μύτια. «Εμπρός, Αντρέι, δώσ' του, κάντα να καλπάσουν, να ακουστούν τα κουδούνια, να αντιλαλήσει όλος ο τόπος, για να καταλάβουν πως εγώ είμαι. Εγώ είμαι και φτάνω. Εγώ ο ίδιος», φώναξε ξέφρενος ο Μύτια. Ο Αντρέι ξαπόλυσε τα εξαντλημένα άλογά του σε καλπασμό και έφτασε με θόρυβο μπροστά στο ψηλό χαγιάτι και απότομα κράτησε τα καταϊδρωμένα του άλογα που λαχάνιαζαν και αφρίζανε. Ο Μύτια πήδηξε από τα μάξι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή βγήκε στο κατόφλι και ο ξενοδόχος. Πήγαινε πια να πλαγιάσει, μα βγήκε από περιέργεια για να δει ποιος ήταν αυτός που έφτασε έτσι. «Εσύ είσαι Τρίφωνα Μπορίσιτς?» Ο ξενοδόχος έσκυψε και κοίταξε προσεκτικά. Κατέβηκε βιαστικά τα σκαλοπάτια και με δουλόπρεπο ενθουσιασμό ρίχτηκε προς το μέρος του επισκέπτη. «Θεέ μου, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς!» Αυτός, ο Τρίφωνας Μπορίσιτς, ήταν ένας γεροδεμένος μουζίκος, με μέτριο ανάστημα, με κάπως παχουλό πρόσωπο, αυστηρό και ακατάδεκτο. Προπάντων, όταν είχε να κάνει με τους μουζίκους, του μόκρογε. Μα που είχε χάρισμα να αλλάζει γρήγορα έκφραση και να γίνεται πολύ δουλόπρεπος. Μόλις οσμίζονταν κέρδος φυσικά. Ντύνονταν με το ρούσικο τρόπο. Πουκαμίσα με κούμπομα στο πλάι. Σακάκι δίχως μανίκια. Το είχε το παραδάκι του, μα ονειρεύονταν να παίξει και σημαντικότερο ρόλο στον τόπο. Είχε τους μισούς και περισσότερους μουζίκους στο χέρι. Όλοι εκεί γύρω του χρωστάγανε. Νίκιαζε χωράφια από τους τσιφλικάδες
και άλλα τα αγόραζε. Τούτα τα χωράφια του τα δούλευαν οι μουζίκοι για να του ξεπληρώσουν το χρέος τους. Μα ποτέ δεν κατάφερναν να ξεχρεωθούν. Η γυναίκα του είχε πεθάνει. Είχε 4 μεγάλες κόρες. Η μία ήταν κιόλας χήρα και ζούσε μαζί του με τα 2 μικρά της παιδιά, τα εγγόνια του, και δούλευε στο σπίτι του σαν να ήταν μεροκαματιάρισα. Η άλλη του η κόρη ήταν παντρεμένη με κάποιον δημόσιο υπάλληλο, κάποιον συνταξιούχο γραφιά, και ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογραφίες μπορούσε να δει κανείς και τη μικρούτσικη φωτογραφία αυτού του γραφιά, όπου φάνταζε σφιγμένος μέσα στη στολή του και με τις επομίδες του. Οι 2 νεότερες κόρες, τις γιορτές ή όταν πηγαίνανε πουθενά να κάνουν επίσκεψη, φοράγανε γαλάζια ή πράσινα φορέματα, κομμένα με την τελευταία λέξη της μόδας, με πιέτες από πίσω και με μια πύχη ουρά. Μα το άλλο κιόλας πρωί, όπως και όλες τις καθημερινές, σηκώνονταν μόλις χάραζε και σκουπίζανε τα δωμάτια των ταξιδιωτών. Χύνανε έξω τα βρώμικα νερά και τα σκουπίδια που άφηναν όσοι περνούσαν στο χάνι τη νύχτα τους. Παρόλο που είχε αρκετές χιλιάδες πια στο πουγγί του ο Τρίφωνας Μπορίσιτς, δεν παρέλειπε καμία ευκαιρία να γδέρνει τους γλεντζέδες πελάτες του. Και θυμόταν πολύ καλά, ούτε μήνας δεν είχε περάσει ακόμα, πως σε ένα μονάχα μερόνυχτο τσέπωσε 200, αν όχι 300 ρούβλια από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τότε που είχε έρθει να γλεντήσει εδώ πέρα με την Κρούσεκνα. Τον υποδέχτηκε λοιπόν χαρούμενος και περιποιητικός, γιατί και από τον τρόπο μονάχα που κατέφθασε ο Μύτια μυρίστηκε πως κάτι θα γίνει και τούτη τη φορά. «Πατερούλη Δημήτρη Φιοντόροβιτς, πάλι μας ήρθατε». «Στάσου Τρίφωνα», άρχισε να λέει ο Μύτια, «πριν απ' όλα το σπουδαιότερο. Εκείνη που είναι?» «Η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα», κατάλαβε αμέσως ο ξενοδόχος, κοιτάζοντας διαπεραστικά το Μύτια. «Μα εδώ είναι κι αυτή. Εδώ μένει. Με ποιον? Με ποιον? Μίλα!» «Ταξιδιώτες. Περαστικοί είναι. Ένας δημόσιος υπάλληλος. Πολωνός. Κατά πως φαίνεται δηλαδή από την προφορά του. Αυτός της έστειλε το αμάξι από εδώ πέρα. Και ο άλλος θα πρέπει να είναι φίλος του ή συνταξιδιώτης του. Ποιος τον ξέρει? Είναι ντυμένοι πολιτικά. Τι κάνουν? Γλεντάνε? Είναι πλούσιοι? Μπα! Όχι σπουδαία πράγματα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όχι. Όχι σπουδαία πράγματα. Όχι σπουδαία πράγματα. Καλά. Και οι άλλοι? 2 κύριοι από την πολιτεία. Γυρίζανε χθες και μείναν εδώ. Ο ένας τους είναι νέος συγγενής. Κατά πως φαίνεται δηλαδή. Είναι συγγενής του κυρίου Νιούζοφ. Μονάχα που ξέχασα το όνομά του. Τέλος πάντων. Τον άλλον νομίζω πως θα τον ξέρετε κι αυτόν. Είναι ο Τσιφλικάς Μαξίμοφ. Πήγε λέει στο μοναστήρι σας για να προσκυνήσει και τώρα ταξιδεύει με αυτόν τον συγγενή του κυρίου Μιούζοφ. Αυτοί είναι όλοι? Αυτοί. Στάσου. Σώπα Τρίφωνα, λέγε μου τώρα το σπουδαιότερο. Τι κάνει αυτή? Πες μου, πώς είναι? Μα να, έφτασε πριν από λίγο και κάθεται μαζί τους. Είναι εύθυμη? Γελάει? Όχι. Φαίνεται πως δεν γελάει και πολύ. Μπορώ να πω πως κάθεται θλιμμένη και πριν από λίγο χτένιζε τα μαλλιά του νεαρού. Του Πολωνού? Του αξιωματικού? Μα τι νέος είναι αυτός? Και ούτε αξιωματικός είναι. Όχι αφέντη. Όχι αυτούνου. Μα του συγγενή του Μιούζοφ. Εκείνου του ανιψιού του. Του νεαρού. Μονάχα που ξέχασα το όνομά του. Α, του Καλγκάνοφ. Ακριβώς. Καλγκάνοφ τον λένε. Πάει καλά. Θα τα κανονίσω. Του
Καλγκάνοφ. Ακριβώς. Καλγκάνοφ τον λένε. Πάει καλά. Θα τα κανονίσω μονάχος μου.

Οι Εβραίοι που παίζουν τσέμπαλο και βιολί. Αυτούς θα μπορούσαμε να τους φωνάξουμε και τώρα αμέσως. Να τους φωνάξεις. Το δίχως άλλο να τους φωνάξεις. Κράβγασε ο Μύτια. Τα κορίτσια μπορούμε να τα ξεσηκώσουμε όπως και τότε. Ιδιαίτερα τη Μάρια, τη Στεμπατίνα και την Αρίνα. 200 ρούβλια δίνω για αυτή τη χοροδία.

Με τόσα λεφτά σου ξεσηκώνω όλο το χωριό και ας πέσανε κιόλας για ύπνο. Όμως ταξίζουν τάχα ένα τέτοιο παραχάιδεμα πατερούλη Δημήτρη Φιοντόροβιτς, τούτη δω, η μουζίκη, οι κοπέλες τους. Να δίνεις ένα τέτοιο ποσό για αυτά τα τομάρια, για αυτούς τους άξες τους. Μήπως είναι για τα μούτρα τους τάχα τα τσιγάρα. Κι όμως εσύ τους κέρναγες. Αυτοί οι ληστές βρωμάνε και τα κορίτσια όλα τους είναι ψιριάρικα. Καλύτερα να σηκώσω τις κόρες μου τζάμπα. Γιατί να ξοδέψεις τόσα λεφτά? Θα τις ξυπνήσω με τις κλωτσιές. Θα τις δώσω κλωτσιές στον πισινό και θα τις βάλω να σου τραγουδήσουν. Τις προάλλες πότισες τους μουζίκους με σαμπάνια. Ε, όχι. Δεν ήταν βέβαια που ο Τρίφωνας Μπορίσιτς λιπόταν το μύτια, γιατί την άλλη φορά του είχε βουτήξει κάπου μισή ντουζίνα μπουκάλια σαμπάνιες. Βρήκε και κάτω από το τραπέζι ένα κατοστάρικο και το τσέπωσε κι αυτό. Τότε σκόρπισε εδώ πέρα αρκετές χιλιάδες. Πώς γίνεται να το ξεχάσω? 3.000 μας αφήσατε. Το θυμάσαι? Το λοιπόν και τώρα με τον ίδιο σκοπό έχω έρθει. Με βλέπεις? Έβγαλε το μάτσο του και το έφερε κοντά στη μύτη του ξενοδόχου.

0: Τώρα άκου και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Σε μια ώρα θα έρθουν τα κρασιά, οι μεζέδες, οι πίτες και οι καραμέλες. Να τα κουβαλήσεις αμέσως επάνω. Αυτό το κασόνι που είναι στο αμάξι του Ανδρέη, να το κουβαλήσεις τώρα αμέσως επάνω. Να το ανοίξεις και να προσφέρει σαμπάνια. Μα το σπουδαιότερο, να έρθουνε τα κορίτσια. Και η Μάρια, το δίχως άλλο η Μάρια. Γύρισε στο αμάξι και έβγαλε κάτω από το κάθισμα το κουτί με τα πιστόλια. Έλα, έλα να λογαριαστούμε, Ανδρέη. Έλα, πάρε. Να, 15 ρούβλια για την τρόικα και 50 για να πιεις κανένα ποτηράκι βότκα. Για την προθυμία και την αγάπη σου. Να θυμάσαι τον αφέντη Καραμαζόφ. Φοβάμαι, αφεντικό, είπε αναποφάσιστα ο Ανδρέη. Αν θέλετε, δώστε παραπάνω 5 ρούβλια. Δεν παίρνω άλλα. Ο Τρίφωνας Μπορίσιτς είναι μάρτυρας. Σχωρέστε με, σχωρέστε με για τα κουτά μου λόγια. Μα τι φοβάσαι, ε, τι φοβάσαι, είπε ο Μύτια και τον κοίταξε από πάνω έως κάτω. Μωρέ, δεν πας στο διάολο, λέω εγώ. Ας γίνει κι έτσι αφού το θέλεις, φώναξε πετώντας του 5 ρούβλια. Και τώρα, Τρίφωνα Μπορίσιτς, πήγαινε με ήσυχα ήσυχα και άσε με να τους κοιτάξω κρυφά μια στιγμή, έτσι που να μην με δουν εκείνοι. Πού είναι μαζεμένοι άραγε? Στο γαλάζιο δωμάτιο. Εκεί τους έβαλες. Ο Τρίφωνας Μπορίσιτς κοίταξε για μια στιγμή φοβισμένο στο Μύτια, μα έκανε αμέσως αυτό που του ζήτησαν. Τον έμπασε προσεκτικά στον προθάλαμο. Μπήκε στο δωμάτιο που ήταν δίπλα σε εκείνο όπου κάθονταν οι ξένοι και πήρε από μέσα το κερί. Ύστερα οδήγησε το Μύτια σε μια σκοτεινή γωνιά από όπου μπορούσε να τους δει χωρίς εκείνοι να τον πάρουν είδηση. Μα ο Μύτια δεν κοίταξε για πολλή ώρα. Δεν μπορούσε να τους διακρίνει και καλά. Μόλις την είδε, η καρδιά του άρχισε να χτυπάει γρήγορα και τα μάτια του θόλωσαν. Αυτή κάθονταν σε μία πολυθρόνα δίπλα στο τραπέζι και κοντά της στο ντιβάνι ο νεαρός νοστιμούλης. Αυτός, ο Καλγκάνοφ, τον κρατούσε από το χέρι και φαίνονταν να γελάει, και αυτός, χωρίς να την κοιτάζει, έλεγε κάτι δυνατά, με κάποιο πείσμα, θα έλεγε κανείς, στον Μαξίμοφ που κάθονταν απέναντι στην Κρούσεκνα. Ο Μαξίμοφ ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Στον ντιβάνι καθόνταν εκείνος και κοντά στον ντιβάνι, σε μια καρέκλα δίπλα στον τοίχο, κάποιος άλλος, άγνωστος. Εκείνος που κάθονταν στο ντιβάνι είχε μισοξαπλωθεί και κάπνιζε τσιμπούκι. Ο Μύτια το μόνο που μπορούσε να διακρίνει ήταν πως αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά χοντρός και στρογγυλοπρόσωπος. Όχι πολύ ψηλός. Φαίνονταν όμως κάπως θυμωμένος. Ο φίλος του, ο άλλος ξένος, φάνηκε στο Μύτια υπερβολικά ψηλός. Μα δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτε άλλο. Πνιγόνταν. Ούτε ένα λεπτό δεν μπόρεσε να περιμένει. Έβαλε το κουτί με τα πιστόλια στο μπουφέ και ρηγώντας ολόκληρος μπήκε στο γαλάζιο δωμάτιο. Μόλις τον είδε, ξεφώνησε τρομαγμένη η Κρούσεκνα. Ο Μύτια, με τα γρήγορα και μεγάλα του βήματα, κατευθύνθηκε προς το τραπέζι. «Κύριοι», άρχισε να λέει δυνατά, σχεδόν φωνάζοντας, μα και κομπιάζοντας στην κάθε λέξη. «Εγώ ήρθα έτσι μονάχα. Μη φοβάστε», είπε. «Τίποτα δεν θα κάνω, όχι, όχι, δεν θα κάνω τίποτα», είπε και γύρισε ξαφνικά προς το μέρος της Κρούσεκνας, που είχε γύρει πάνω στην πολυθρόνα προς το μέρος του Καλγκάνοφ και αρπάχτηκε γερά από τον μπράτσο του. «Εγώ... κι εγώ ταξιδεύω. Ως το πρωί θα μείνω μοναχά. Κύριοι, μπορεί να μείνει ένας περαστικός ταξιδιώτης ως το πρωί μαζί σας. Μονάχα ως το πρωί. Για τελευταία φορά. Σε αυτό το δωμάτιο». Καθώς τα έλεγε αυτά, είχε γυρίσει προς το μπαχουλά ανθρωπάκο που κάθονταν στο ντιβάνι και κάπνιζε το τσιμπούκι του. Εκείνος έβγαλε το τσιμπούκι από το στόμα του και του είπε αυστηρά: «Κύριε, εδώ είμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν κι άλλα δωμάτια. Πώς εσείς εδώ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Μα τι λέτε?» φώναξε ξαφνικά. Ήταν ο Καλγκάνοφ. «Καθίστε, καθίστε. Ω, καλωσορίσατε. Καλησπέρα, ακριβέ μου, ανεκτίμητε άνθρωπε. Εγώ πάντα σας εκτιμούσα», είπε χαρούμενα ο Μύτια και του άπλωσε αμέσως το χέρι πάνω από το τραπέζι. «Ω, τι δυνατά μου το σφίξατε. Λίγο ακόμα και θα μου σπάγατε τα δάχτυλα», γέλασε ο Καλγκάνοφ. «Έτσι σφίγγει πάντα όταν χαιρετάει. Πάντα έτσι», είπε εύθυμα η Γκρούσεκνα, που χαμογελούσε δειλά ακόμα. Φαίνεται πως βεβαιώθηκε ξαφνικά ότι ο Μύτια δεν θα κάνει φασαρίες και τον κοίταζε με τρομερή περιέργεια, αν και κάπως ανήσυχη ακόμα. Όλη του η στάση είχε κάτι που την έκανε να απορρίσει τρομερά. Καθόλου δεν το περίμενε πως θα μπει μέσα και θα μιλήσει έτσι μια τέτοια στιγμή. «Καλησπέρα σας», είπε με συρτή φωνή και ο τσιφλικάς Μαξίμοφ. Ο Μύτια όρμησε προς το μέρος του. «Καλησπέρα. Ω, και εσείς εδώ. Χαίρο πολύ που είσαστε και εσείς εδώ. Κύριοι, κύριοι, εγώ...» Ξαναγύρισε και πάλι στον Πολωνό με το τσιμπούκι, γιατί ήταν φανερό πως τον θεωρούσε σημαντικότερο από όλους. «Έτρεχα. Ήθελα να περάσω την τελευταία μου μέρα. Την τελευταία μου ώρα. Σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Σε αυτό. Το ίδιο το δωμάτιο. Εκεί όπου λάτρεψα κι εγώ τη βασίλισσά μου. Συγγνώμη», φώναξε με έξαρση. «Πετούσα και έκανα όρκο. Ω, μη φοβάστε. Τούτη είναι η τελευταία μου νύχτα. Ελάτε, ας πιούμε. Ας πιούμε στη φιλία μας. Τώρα θα φέρουν το κρασί. Έφερα κι αυτά εδώ». Έβγαλε για κάποιον ανεξήγητο λόγο το μάτσο με τα κατοστάρικα. «Ω, σε παρακαλώ. Θέλω μουσική. Θέλω φασαρίες. Θέλω φωνές. Όλα όσα γίνανε και τότε. Μα το σκουλίκι, το άχρηστο σκουλίκι, θα συρθεί πάνω στο χώμα και θα εξαφανιστεί. Θέλω να θυμηθώ τη μέρα της χαράς μου. Τώρα, σήμερα, την τελευταία μου νύχτα». Πνίγηκε σχεδόν. Ήθελε να πει πολλά, πάρα πολλά, μα βγήκαν από το στόμα του μονάχα μερικά παράξενα επιφωνήματα. Ο Πολωνός τον κοίταζε ακίνητος. Κοίταζε το μάτσο με τα λεφτά. Κοίταζε την Γκρούσεκνα. Και ήταν φανερό πως δεν ήξερε πως να φερθεί. «Αν το θέλει, κρουλέβα μου», άρχισε να λέει. «Μα τι κρουλέβα είναι αυτή? Ρίγισσα δηλαδή», τον διέκοψε ξαφνικά η Γκρούσεκνα. «Μου φαίνεται αστείο όταν σας ακούω να μιλάτε έτσι. Ω, κάτσε Μύτια, γιατί τα λες όλα αυτά? Μη με τρομάζεις, σε παρακαλώ. Δεν θα μας φοβήσεις πια, έτσι δεν είναι? Αν όχι, τότε είμαι πολύ ευχαριστημένη που ήρθες.
1: Εγώ να σας φοβήσω?
0: Φώναξε ξαφνικά ο Μύτια, σηκώνοντας τα χέρια του.
1: Τραβήξτε το δρόμο σας. Προσπεράστε με.
2: Προσπεράστε. Δεν θα σας εμποδίσω. Εμπρός. Τραβήξτε το δρόμο σας.

Και ξάφνου, εντελώς αναπάντεχα για όλους και φυσικά χωρίς και ο ίδιος να το περιμένει, έπεσε σε μια καρέκλα και έβαλε τα κλάματα, γυρίζοντας το κεφάλι του προς τον απέναντι τοίχο και αρπάζοντας γερά με τα χέρια του τη ράχη της καρέκλας. Λες και την αγκάλιαζε. «Έλα τώρα, έλα, έλα τώρα, μην κάνεις έτσι», είπε μαλώνοντάς τον Ιγκρού σεκνά. Έτσι ακριβώς ήταν. Έτσι ήταν και όταν ερχόταν στο σπίτι μου, έλεγε. Εγώ δεν καταλάβαινα λέξη. Μια φορά είχε βάλει πάλι τα κλάματα. Να, όπως και τώρα. Ντροπή. Μα γιατί κλαις λοιπόν? Δεν υπήρχε κανένας λόγος, πρόσθεσε ενιγματικά, τονίζοντας κάπως ερεθισμένα αυτά τα λόγια. Εγώ, όχι, εγώ δεν κλαίω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Γύρισε απότομα στην καρέκλα και ξαφνικά γέλασε. Όχι όμως με το ξύλινο κοφτό του γέλιο, μα με κάποιο αθόρυβο, παρατεταμένο, νευρικό γέλιο που τον τράνταζε ολάκερο. Ωραία, ωραία. Ξαναβρήκαμε λοιπόν το κέφι μας. Είμαστε και πάλι εύθυμοι, έτσι δεν είναι? Είπε η Γκρου σεκνά. Ω, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθες. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μύτια. Το ακούς? Είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω να μείνεις μαζί μας, είπε επιτακτικά, σαν να μίλαγε σε όλους, αν και ήταν φανερό πως το έλεγε σε εκείνον που κάθονταν στο διβάνι. Το θέλω, το θέλω πολύ. Και αν θα φύγει αυτός, τότε εγώ θα φύγω. Να, πρόσθεσε, και τα μάτια της ξάφνου πέταξαν σπίθες. Ό,τι πει η βασίλισσά μου είναι νόμος, πρόφερε ο Πολωνός και φίλησε με αυρότητα το χέρι της Γκρου σεκνάς. Παρακαλώ τον κύριο να μας κάνει παρέα, στράφηκε και είπε ευγενικά στο Μύτια. Ο Μύτια σηκώθηκε απότομα και ήταν φανερό πως είχε σκοπό να ξαναβγάλει λόγο. Μα το πράγμα τελείωσε εντελώς διαφορετικά. «Ας πιούμε», είπε μονάχα. Τότε όλοι γέλασαν. «Θεέ μου, κι εγώ νόμιζα πως θα ξαναρχίσει πάλι τις φλιαρίες», είπε νευριασμένη η Γκρου σεκνά. «Ακού, Μύτια», πρόσθεσε πεισματάρικα, «μη σηκώνεσαι έτσι άλλη φορά. Όσο για τη σαμπάνια που έφερες, αυτό ήταν περίφημο. Θα πιω κι εγώ. Το λικέρ, ξέρεις, το συχαίνομαι. Μα το καλύτερο απ' όλα είναι που ήρθες και ο ίδιος. Αλλιώς, έπληκτα τόσο πολύ. Αλήθεια, γιατί ήρθες? Πάλι για να γλεντήσεις? Έβαλε λοιπόν τα λεφτά σου στη τσέπη σου. Πού τα βρήκες τόσα? Για πες μου. Ο Μύτια, που έσφιγγε ακόμα τα χαρτονομίσματα στο χέρι του, που όλοι και ιδιαίτερα οι δύο Πολωνίτα είχαν προσέξει, τα έχωσε βιαστικά και συγχυσμένα στην τσέπη του. Κοκκίνησε. Την ίδια εκείνη στιγμή ο ξενοδόχος έφερε μία ανοιγμένη μποτήλια σαμπάνια. Έφερε και ποτήρια. Ο Μύτια άρπαξε το μπουκάλι, μα τα είχε τόσο χαμένα που ξέχασε τι έπρεπε να κάνει. Του το πήρε λοιπόν από τα χέρια ο Καλκάνοφ και γέμισε τα ποτήρια. «Ακόμα ένα μπουκάλι», φώναξε ο Μύτια στον ξενοδόχο και ξεχνώντας να τσουγκρίσει το ποτήρι του με τον Πολωνό, που τόσο επίσημα τον καλούσε να πιούνε για να συμφιλιωθούν, κατέβασε ξαφνικά το ποτήρι του μονάχος, χωρίς να περιμένει κανέναν. Τότε ξαφνικά η έκφραση του προσώπου του άλλαξε ολότελα. Έχασε το επίσημο και τραγικό ύφος που είχε όταν μπήκε. Τώρα το πρόσωπό του έγινε κάπως
παιδιάστικο. Σαν να ημέρεψε ξάφνου και να έγινε όλος ταπεινοσύνη. Τους κοίταζε όλους δειλά και χαρούμενα, χαχανίζοντας συχνά και νευρικά, με μια ευγνώμονη έκφραση ένοχου μικρού σκυλιού που το άφησαν και πάλι να έρθει κοντά τους για να το ξαναχαϊδέψουν. Λες και τα ξέχασε όλα. Τους κοίταζε με θαυμασμό και χαμογελούσε παιδιάστικα. Την Κρούσεγνα την κοίταζε αδιάκοπα και γελούσε. Έφερε την καρέκλα του δίπλα στην πολυθρόνα της. Σιγά σιγά άρχισε να προσέχει και τους δύο Πολωνούς, χωρίς να μπορεί να τους καλοκαταλάβει. Ο Πολωνός που κάθονταν στον τιβάνι του έκανε εντύπωση με το ύφος του, την πολωνική προφορά του και το κυριότερο με το τσιμπούκι του. Και λοιπόν, καλά, ας καπνίζει τσιμπούκι, τον ατένιζε ο Μύτια. Το κάπως πλαδαρωμένο, σχεδόν 40χρονο πρόσωπο του Πολωνού, με την πολύ μικρή μύτη που από κάτω της ξεπετιόνταν ένα ανεδέστατο μουστάκι, λεπτό, καλοστριμμένο, με μαντέκα παρακαλώ, δεν προκάλεσε στο Μύτια καμία απορία προς το παρόν. Ακόμα και η παλιοπερούκα του Πολωνού που ήταν φτιαγμένη στη Σιβηρία, με τα μαλλιά χτενισμένα ανόητα προς τα μπρος, στους κροτάφους. Ούτε και αυτή δεν εξέπληξε το Μύτια. Μια και φορά η περούκα θα πει πως καλά κάνει. Εξακολουθούσε να τον ατενίζει η λήθεια. Ο άλλος Πολωνός που κάθονταν κοντά στον τοίχο ήταν πιο νέος από εκείνον που κάθονταν στον τιβάνι. Κοίταζε όλη την παρέα με θράσος και ακαταδεξιά και άκουγε τις κουβέντες σωπαίνοντας περιφρονητικά. Το μόνο που έκανε εντύπωση στο Μύτια ήταν το πολύ ψηλό του ανάστημα, εντελώς δυσανάλογο με το ανάστημα του Πολωνού που κάθονταν στο τιβάνι. «Άμα σηκωθεί θα είναι σίγουρα κάπου 2 μέτρα», σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Το κινητόδρομο είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

0: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.